Τα έχεις μάθει πως περνώ. Ξέρω πως όλα σου τα λένε. Θα σου έχουν πει πως

0: Γεια σας. Κάνουμε έρευνα για το ραδιόφωνο. Θα θέλαμε να σας ρωτήσουμε αν ακούσατε ραδιόφωνο και ποιον σταθμό ακούσατε χθες.
1: Bella FM 103,3.

0: Γεια σας. Κάνουμε έρευνα για το ραδιόφωνο. Θα θέλαμε να σας ρωτήσουμε αν ακούσατε ραδιόφωνο και ποιον σταθμό ακούσατε χθες.
1: Bella FM 103,3.

0: Γεια σας. Κάνουμε έρευνα για το ραδιόφωνο. Θα θέλαμε να σας ρωτήσουμε αν ακούσατε ραδιόφωνο και ποιον σταθμό ακούσατε χθες.
1: Bella FM 103,3.

0: Γεια σας. Κάνουμε έρευνα για το ραδιόφωνο. Θα θέλαμε να σας ρωτήσουμε αν ακούσατε ραδιόφωνο και ποιον σταθμό ακούσατε χθες.
1: Bella FM 103,3.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Ραδιοπέλα στους 103,3 FM στέρεο.
2: Ή άλλα φιλικά προς το περιβάλλον μέσα. Εκδοτική κάρτα είναι από την Ευρώπη. Αυτό παρέχεται για όλους σας, είτε ατομικά είτε σε ομάδες 5 ατόμων. Δείτε το λοιπόν, Ευρωπαϊκή Διαδικτυακή Πύλη της Νεολαίας, στο διαδίκτυο στην Ευρώπη. Αυτά από εμάς. Ο Στέφανος Νικολαίδης εδώ με τις κυριότερες ειδήσεις στο Δελτίο Ειδήσεων. Γιώργος Ψαλτής με τον κύριο Ρίζο, με όλα αυτά τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με την ασφάλειά σας και τα ζητήματα συνταξιοδότησης. Και εμείς αύριο το πρωί στις 5. Να είστε καλά. Γεια χαρά.
0: Η ώρα είναι 6.

0: 100,3.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky στις 6 με τον Στέφανο Νικολαίδη. Στις Βρυξέλλες μεταβαίνει σήμερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης για να συμμετάσχει στη Σύνοδο Κορυφής των Ευρωπαίων Ηγετών. Στο Ευρωπαϊκό Τραπέζι βρίσκονται νέα μέτρα για την ενέργεια, το μεταναστευτικό, ο προϋπολογισμός των 1,6 τρισεκατομμυρίων ευρώ και η Ουκρανία. Ο Πρωθυπουργός, σύμφωνα με πληροφορίες, θα επισημάνει ότι η προτεραιότητα πρέπει να είναι η μείωση των τιμών ενέργειας και η αναζήτηση τρόπων στοχευμένης στήριξης νοικοκυριών και επιχειρήσεων εν ώψη του δύσκολου χειμώνα που έρχεται. Χθες η κυβέρνηση ανακοίνωσε μέτρα που περιλαμβάνουν συνολική μείωση που φτάνει τα 40 λεπτά το λίτρο στο πετρέλαιο θέρμανσης, τα 20 λεπτά στο ντίζελ και τα 10 λεπτά στην αμόλυβδη, καθώς και αύξηση του επιδόματος θέρμανσης κατά 30%. Σε ομιλία του στη Λάρισα χθες ο κύριος Μητσοτάκης τόνισε ότι η παρέμβαση για τη θέρμανση είναι διπλή, καθώς συνδυάζει την ενίσχυση των νοικοκυριών με την απευθεία συγκράτηση της τιμής του πετρελαίου στην Αντλία. Σημειώνεται ότι με βάση τα μέτρα, η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης που ξεκινά να διατίθεται από σήμερα αναμένεται να διαμορφωθεί στο 1,55 ευρώ το λίτρο. Παράλληλα με την αύξηση του επιδόματος κατά 30%, το πραγματικό κόστος για ολόκληρο τον χειμώνα θα είναι κοντά στο 1,35 ευρώ το λίτρο. Το επίδομα θα φτάσει μέχρι τα 1.200 ευρώ και αφορά 1,2 εκατομμύρια νοικοκυριά. Σε σταδιακή υποχώρηση βρίσκονται τα έντονα καιρικά φαινόμενα που έπληξαν πολλές περιοχές της χώρας το τελευταίο 24ωρο. Η Εύβοια, οι Σποράδες και η Ρόδος βρέθηκαν στο επίκεντρο της κακοκαιρίας, η οποία άφησε πίσω της ένα νεκρό στο νησί της Δωδεκανήσου, καθώς και σοβαρές ζημιές στο οδικό δίκτυο και σε περιουσίες. Σημαντικές ζημιές άφησε πίσω της η κακοκαιρία και στη Βόρεια Εύβοια, όπου η υπερχείληση του ποταμού Κυρέα παρέσυρε τμήματα του οδοστρώματος στον δρόμο που συνδέει το Προκόπη με το Μαντούδι. Κλειστά θα παραμείνουν και σήμερα σχολεία σε περιοχές της Εύβοιας και στη Ρόδο. Στον Δήμο Μαντουδίου, Λίμνης Αγίας Άννας δεν θα λειτουργήσουν τα σχολεία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ενώ στον Δήμο Δυρφίων Μεσαπίων αναστέλλεται η λειτουργία όλων των σχολικών μονάδων. Κλειστά θα παραμείνουν και στη Ρόδο τα σχολεία όλων των βαθμίδων σε όλες τις δημοτικές ενότητες, προκειμένου να ολοκληρωθούν οι έλεγχοι και η καταγραφή των ζημιών. Όπου αναστέλλεται η λειτουργία των σχολείων, προβλέπεται τηλεκπαίδευση. Ένας 14χρονος νεκρός και πολλές καταστροφές είναι ο τραγικός απολογισμός της κακοκαιρίας στην Κωνσταντινούπολη. Σύμφωνα με τα τουρκικά μέσα, ο 14χρονος έχασε τη ζωή του από ηλεκτροπληξία τη στιγμή που επιχείρησε να περάσει από μία λακκούβα με νερό μέσα σε πάρκο. Αρκετοί δρόμοι έχουν μετατραπεί σε ποτάμια, σταθμοί του μετρό έχουν πλημμυρίσει, οχήματα έχουν παρασυρθεί και δεκάδες πολίτες έχουν εγκλωβιστεί. Συνολικά έχουν καταγραφεί πάνω από 2.500 κλήσεις για βοήθεια. Σε τροχιά επανεκκίνησης εισέρχεται το έργο ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου. Η γαλλική εταιρεία Nexan υπέβαλε αίτημα στο Υπουργείο Εξωτερικών για έκδοση Ναύτεξ, ενώ κατατέθηκε στο λιμενικό αίτηση εξαίρεσης για τη διεξαγωγή ερευνών από γαλλική σημαία πλοίο. Η Ελλάδα και το Ηνωμένο Βασίλειο μπορούν να καταλήξουν σε συμφωνία για τα γλυπτά του Παρθενώνα, εφόσον και οι δύο πλευρές είναι διατεθειμένες να προχωρήσουν σε διαπραγματεύσεις, τόνισε σε συνέντευξη στον Sky και τον διευθυντή της εφημερίδας Καθημερινή Αλέξη Παπαχελά, ο πρόεδρος του Βρετανικού Μουσείου Τζορτζ Όσμπορν. Σημείωσε ότι αυτό που θα ήθελε το Διοικητικό Συμβούλιο του Μουσείου είναι να δει αυτά τα εξαιρετικά πολύτιμα και ιστορική σημασία γλυπτά να βρίσκονται ένα χρονικό διάστημα στην Αθήνα και ένα άλλο στο Λονδίνο. Δηλαδή να ακολουθείτε ένα μοντέλο εκπεριτροπής. Πράγμα που θα καθιστούσε τη διαδικασία αυτή νόμιμη βάσει του Βρετανικού Δικαίου. Σημαντικό πλήγμα στο παράνομο εμπόριο όπλων κατάφερε η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων με τον εντοπισμό και την κατάσχεση πάνω από 3.000 τεμαχίων στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης. Σε κοντέινερ που είχε αφιχθεί από την Κίνα με προορισμό τη Βουλγαρία, εντοπίστηκαν κυβότια με εκατοντάδες όπλα, κυρίως στιλέτα, μαχαίρια τύπου πεταλούδα και σπαθιά. Επεισοδιακή καταδίωξη στη Λυκόβρηση, όπου συνελήφθησαν δύο νεαροί 20 και 18 ετών, οι οποίοι φέρονται να είχαν εξαπατήσει μία 90χρονη, αποσπώντας χρήματα και τη μαλφή. Τους δύο εντόπισε αρχικά αστυνομικός της ομάδας Δίας που βρισκόταν εκτός υπηρεσίας, ενώ κοντά τους υπήρχε αυτοκίνητο με ακόμη δύο επιβαίνοντες. Όταν αστυνομικοί επιχείρησαν να ελέγξουν το όχημα, ο οδηγός ανέπτυξε ταχύτητα και κινήθηκε αντίθετα σε δρόμο της περιοχής. Ακολούθησε καταδίωξη, κατά τη διάρκεια της οποίας το αυτοκίνητο συγκρούστηκε με τοπικά με άλλο όχημα και προσέκρουσε σε δύο σταθμευμένα αυτοκίνητα. Οι τέσσερις επιβαίνοντες προσπάθησαν να διαφύγουν πεζοί, ωστόσο οι αστυνομικοί συνέλαβαν τους δύο. Χαοτική παραμένει η κατάσταση στην Αλβανία, με βία επεισόδια και πετροπόλεμο ανάμεσα στην αστυνομία και τους διαδηλωτές, οι οποίοι πέταξαν μολότοφ και έσπασαν τζάμια σε υπουργεία, δημόσια κτίρια, ακόμη και στο πρωθυπουργικό μέγαρο. Οι διαδηλωτές, κυρίως φοιτητές, διαμαρτύρονται κατά της διαφθοράς, ζητούν μεταρρυθμίσεις στα πανεπιστήμια και την παραίτηση του πρωθυπουργού Έντι Ράμα. Όσοι διαραίουν πληροφορίες για στρατιωτικές επιχειρήσεις θα έπρεπε να πυροβολούνται, ανέφερε χθες ο Ντόναλντ Τραμπ κατά τη διάρκεια προεκλογικής συγκέντρωσης στην Αριζόνα. Τον παλιό καιρό τους πυροβολούσαμε, είναι τα μεγαλύτερα αποβράσματα, συμπλήρωσε. Ο Αμερικανός πρόεδρος δεν έκρυψε την οργή του για το πρόσωπο που αποκάλυψε το χρονοδιάγραμμα των αμερικανικών πληγμάτων σε πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν τον Ιούνιο του 2025. Στην αθλητική σας ενημέρωση χθες για τη δεύτερη αγωνιστική της League Phase του Champions League, η ΑΕΚ ιτήθηκε στο Λονδίνο από τη Σαχτάρ με 3-1. Για την πρώτη αγωνιστική της League Phase του Conference League, απόψε ο Παναθηναϊκός υποδέχεται στις 8 παρατέταρτο την Μπόρατς Μπάνια Λούκα. Για τη δεύτερη αγωνιστική της League Phase του Europa League, ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει απόψε στις 10 στη Γαλλία τη Μαρσέιγ. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού, μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
0: Στην Αττική σήμερα Πέμπτη θα υπάρχει λίγη συννεφιά, παροδικά αυξημένη. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοανατολική 4 με 6 και στα ανατολικά πρόσκαιρα 7 μποφόρ με εξασθένηση. Η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 12 έως 21 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα λίγη συννεφιά, η θερμοκρασία έως 19 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Πέμπτη, στα ανατολικά υπηρετικά, στις Κυκλάδες, στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα, θα υπάρχει συννεφιά με λίγες βροχές, κυρίως στην Κρήτη, που βαθμία όμως θα σταματήσουν. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά έθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στα δυτικά 3 με 5 μποφόρ και στα ανατολικά 6 με 7 τοπικά στο Αιγαίο 8 μποφόρ με περαιτέρω εξασθένηση. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στη Δυτική Ελλάδα και τα Δωδεκάνησα έως 23 με 24 βαθμούς και στην υπόλοιπη χώρα έως 19 με 21 βαθμούς. Την Παρασκευή τοπικές βροχές θα σημειωθούν στο Ιόνιο, τα Ηπειρωτικά και το Βόρειο Αιγαίο. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 4 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση. Το Σάββατο τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα ανατολικά και νότια, που βαθμία θα περιοριστούν στα νότιο-ανατολικά, η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Τέλος, την Κυριακή βελτιωμένος καιρός, γενικά έθριος, οι άνεμοι μέχρι 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει λίγο. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Γιώργος Ψάλτης.

0: Τώρα λοιπόν ακούγομαι, γιατί εγώ μίλαγα μόνος μου, να ξέρεις. Στέλνει μηνύματα ο Αηδός. Ναι, 43 χρόνια τα στέλνει τα μηνύματα. Άμα το χειμώνα τούτο λέει πάλι τον πηδήσαμε, για άλλα 10 χρόνια, γιατί ακούω για το φετινό χειμώνα θα είναι δύσκολος. Και πω πω πω τι δύσκολος, γιατί ο πρεσβυτός ήταν πιο εύκολος δηλαδή. Σωστό και αυτό. Λοιπόν, καλημέρα σας, καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Δυστυχώς είχαμε και ανθρώπινη απώλεια πάλι. Τέταρτος νεκρός από την κακοκαιρία φέτος το 26, κυρίες και κύριοι. Θυμίζω, θα μου πεις τώρα με αυτό ξεκινάς ψάλτη. Το λέω γιατί, ρε παιδί μου. Τέλος πάντων, είχαμε στη Γλυφάδα, στη Νέα Μάκρη, στο Ρέθυμνο και τώρα στη Ρόδο, τον 62χρονο, ο οποίος ετοιμαζόταν, λέει, να πάρει και σύνταξη ο Έρμος, αλλά από ό,τι κατάλαβα έκανε μια προσπάθεια να πάει να σώσει το αυτοκίνητο. Λοιπόν, πάλι στο μάτι του Κυκλώνα και η Εύβοια, η Έρμη Εύβοια, έβλεπα χθες με τη βοήθεια ενός, τέλος πάντων, φίλου εκεί για τα σημεία, τέλος πάντων, τα οποία είναι κρίσιμα και κέρια στην Εύβοια, αλλά έφαγε και εκεί πολύ νερό, όπως πολύ νερό και πάλι στη Ρόδο, η οποία και αυτή είναι και έχει ευαισθησίες όσον αφορά τα καιρικά φαινόμενα. Τι τις λείπουν οι υποδομές, υπάρχουν οι φωτιές, υπάρχουν οι κλασικοί λόγοι που ενδεχομένως και τα ζητήματα τα οποία έχουν να κάνουν με αυτή τη λεγόμενη κλιματική αλλαγή μπορεί να επηρεάσουν τους πάντες και τα πάντα. Και δυστυχώς το κακό όλης αυτής της ιστορίας, εκτός από τις μεγάλες ζημιές οι οποίες προκύπτουν και πρέπει να διορθωθούν, είναι και οι ανθρώπινες απώλειες. Αυτό είναι το χειρότερο στην όλη ιστορία, όπως πολύ καλά καταλαβαίνετε, γιατί μια ανθρώπινη απώλεια δεν μπορεί να καλυφθεί, δεν μπορεί να επιστρέψει πίσω. Ό,τι και να θέλουμε να κάνουμε και ό,τι και να θέλουμε να λέμε, οι ανθρώπινες απώλειες δεν έχουν, πώς θα το πω, επιστροφή. Καλημέρα λοιπόν, καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Σήμερα είναι, τι μέρα είναι, Πέμπτη. Φτάσαμε αισίως στα μέσα του Οκτώβρη. Πότε μπήκε ο Οκτώβρης, πότε φτάσαμε στις 15, τρέχει με ταχύτητα φωτός ο χρόνος. Πόσο, 7:33 ανατολή σήμερα, ενδεχομένως θα το δούμε τον ήλιο. Την ώρα που κατέβαινα έβλεπα ότι ήταν καθαρός ο ουρανός εδώ στο λεκανοπέδιο. Βέβαια, να σας πω, βλέποντας τα στοιχεία που δίνει η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία αυτή την ώρα που μιλάμε, μάλλον ναι, τώρα πριν από 10 λεπτά που έβγαλε τα καινούργια δορυφορικά στοιχεία, πολύ αέρα Κυκλάδες. Εμείς εδώ στο λεκανοπέδιο καλά είμαστε, δεν μπορώ να πω ότι φυσάει, αλλά Κυκλάδες βλέπω αέρα μπαμπάτσικο που λένε, όπως επίσης και στο Ηράκλειο, και βλέπω και βροχές και στα Χανιά και βρέχει στα ψηλά στην Κρήτη, όπως επίσης και στην Αλεξανδρούπολη. Δεν έχουμε πολλές συννεφιές, το μεγαλύτερο μέρος της χώρας, κυρίως η Πυρωτική, είναι καθαρή. Εντάξει, όμως οι θερμοκρασίες λόγω των βοριάδων έχουν πέσει, τα έχει πει η κυρία Σούζη. Θα είμαστε στα χαμηλά, 14 η Αλεξανδρούπολη, στους 5 στη Φλόρινα, στους 7 στην Καστοριά, 7 και οι Σέρες, 11 η Δράμα, η Θεσσαλονίκη πόσο, 12, 13, το βλέπω και πάρα πολύ καθαρά, 12 στο Βόλο, 16 η Πρέβεζα, πόσο, 10 η Τρίπολη, 14 η Καλαμάτα, 16 τα Χανιά, 17 το Ηράκλειο, 17 και η Σαντορινάρα, 18 στην Κάσο. Λοιπόν, τώρα εδώ σε εμάς, στο λεκανοπέδιο δηλαδή, το Λαύριο έχει αέρα, 18 βαθμούς. Είχατε αέρα στο χωριό σας, νεαρέ? Ναι. Λίγα πράγματα, ναι. Γιατί είσαι στα νότια, γι' αυτό το λέω, κατάλαβες. 17 η Ραφίνα, 16 ο Βενιζέλος, 17 εδώ στα νότια προάστια. Έτσι περπατάμε. Με συννεφιά δείχνει το λεκανοπέδιο, αλλά όχι πυκνή συννεφιά. Έχει συννεφιά όμως. Το πρωί σας λέω, το είδα λίγο πιο καθαρό το σύστημα. Για να σας δώσω να καταλάβετε, στη στενή της Εύβοιας έπεσαν ούτε λίγο ούτε πολύ σχεδόν 300 χιλιοστά βροχής, δηλαδή 30 τόνοι νερό το στρέμμα. 280 χιλιοστά στη Ρόδο, στη Σιμονόπετρα. Πώς το λέει το τραγούδιο, στη Σιμονόπετρα δεν λέει, χτυπάει καμπάνα που το είπε και ο Αλέξης. Το τραγούδι που για το Άγιο Όρος, παιδί μου. Δεν το θυμάσαι. Βέβαια, είναι νέας γενιάς, πρώτα θυμάσαι εσύ, κύριε Νότη. Σιμονόπετρα 271, ωραία βροχή, κάμποση. Στη Σκόπελο 260, στη Σκιάθο, τι τραβήξαν και οι σποράδες, 237, και στη γλώσσα Σκοπέλου 212. Μιλάμε, αυτός είναι η ετός, λέει, 2 ημέρων. Όπως και να έχει, παιδιά, πάντως, έπεσε νερό, Θα μου πεις, από τη μια μεριά ζημιές, ναι, από την άλλη μεριά όμως, παιδιά, νερό που το έχουμε ανάγκη, ελπίζω να μην πηγαίνει όλο στη θάλασσα, κάπου να καταλήγει, να μπορέσουμε να το αξιοποιήσουμε. να ποτίσουμε κάνα χωράφι, να πιούμε κάνα ποτηράκι νερό και να γίνουν και τα σχετικά έργα, τα οποία και αυτά θα κοστίσουν πολύ. Τώρα που λέω και έργα, γιατί τα έχω έτσι όλα μαζεμένα. Πρώτον, γιατί δεν έχουμε ονόματα στις κακοκαιρίες, τα κλείζαμε αυτά. Θυμάστε που έρχεται ο Βασίλης, έρχεται ο Κώστας, έρχεται ο Γιάννης, έρχεται ο Ιωσήφ. Καλημέρα, Ιωσήφ. Πιούμε καφέ, τι θα γίνει. Λοιπόν, αυτή η κακοκαιρία ανώνυμη περνάει και φεύγει χωρίς όνομα. Να ξέρουμε πότε θα έρθουν οι αποζημιώσεις της κακοκαιρίας στη Στάδε. Όταν έρθει η ώρα, ρε παιδί μου, λέω. Λοιπόν, ξέρετε τι μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση χθες. Μου το λέγατε, κουβεντιάζαμε εδώ και με τους συναδέλφους, γιατί τέλος πάντων. Αυτή την ιστορία στο Μαρούσι τη μάθατε με την 89χρονη, η οποία πήγε ένα κάτι λαμόγια. Τη χτυπήσανε την πόρτα, τη είπανε, λέει, ξέρω εγώ, το ΔΙΕΑ. Όχι, όχι, κοινόχρηστα, λέει, είναι διαχειριστές και κάτι τέτοιο, λοιπόν. Τους βάζει μέσα η κυρία. Λοιπόν, και πώς κατάφεραν να την πείσουν και βρήκαν αυτοί σε τοίχο 220.000 ευρώ σε μετρητά και λίρες. 220.000, κύριε Νότι μας. Με λίγα λόγια θέλω να πω, ρε παιδί μου, γιατί η αλήθεια είναι ότι βρίσκουμε διάφορα τέτοιες ειδήσεις. Κάποιοι λοιπόν έχουν λεφτά κάτω από το μαξιλάρι για κάποιους λόγους που ποιος ξέρει τώρα. Έχουν το μυαλό του καθενός ό,τι θέλει κάνει, ας πούμε. Αλλά είδες, επενδύουν και σε λίρες. Δηλαδή βρίσκουν και λίρες. Τακτικά προκύπτει ζήτημα λιρών. Είναι με βάση αυτά που μας λέει ο Ντόκας. Κύριε Κιμιονή, καλημέρα σας. Αγοράζουμε λίρες και τα κάνουμε μασούρια, τα ξέρετε, τα μασούρια. Ρώτησα, τέλος πάντων, μια ψυχή που ασχολείται και μου εξήγησε τι είναι το μασούρι, τα φυσέκια. Μασούρια. Έχει βγει το μασούρι, τι θα το κάνεις το μασούρι. Ναι, okay. Λοιπόν, κατά τα άλλα, σύνοδος κορυφής σήμερα, Θα πούμε κάποια πράγματα και εμείς, λέει. Γίνεται πολύ μεγάλη κουβέντα για τον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα πέσουνε κορμιά, να ξέρετε, γιατί δεν φαίνεται να τα βρίσκουν. Οι 7 χώρες, οι πλούσιες, οι λεγόμενες, οι οποίες βάζουν λεφτά, λόγω των εσωτερικών του ζητημάτων, θέλουν να κόψουν πολύ χρήμα. Και όπως καταλαβαίνετε, το πολύ χρήμα σημαίνει ότι θα κοπούν τα κονδύλια τα οποία δίνονται σε διάφορα τμήματα της οικονομίας, στον αγροτικό τομέα και σε άλλους τομείς παραγωγικούς που εμείς ως χώρα που παίρνουμε λεφτά από την Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλες χώρες, άλλες 16, 17, 15, γιατί υπάρχουν λίγοι και 2-3 οι οποίες είναι στο μετέχμιο μεταξύ των δύο πλευρών. Α, δούμε τι θα γίνει με τον προϋπολογισμό. Είναι πολύ μεγάλο ζήτημα. Όπως επίσης έχει ενδιαφέρον να δούμε αν η Ευρώπη καταλάβει ότι ο χειμώνας τούτος, που λέει και ο Αηδός, από το 83 τα λέει τετραγούδια αυτά, ο συγχωρεμένος ο Σαββόπουλος, είναι ζώρικος. Πώς το είπε ο Μητσοτάκης εχθές, με αφορμή την ενίσχυση που ανακοινώσε εμέσως. Αλήθεια, γιατί μαγνητοσκοπημένο το μήνυμα των υπουργών για τα μέτρα? Γιατί δεν ήταν ζωντανό να απαντήσει και σε ερωτήσεις? Κυρίως από ό,τι καταλαβαίνω, ο αρμόδιος υπουργός περιβάλλοντος για κάποια ζητήματα που ενδεχομένως να μην ήταν και πάρα πολύ ευχάριστα. Εντάξει, τώρα, υπουργός οικονομικών, το έχει. Είπε διάφορα πράγματα οικονομικά, το έχει το ζήτημα. Αλλά. Κύριος Πετραλιάς εννοώ. Λοιπόν, αλλά γιατί πρώτη φορά αυτό το πράγμα να είναι μαγνητοσκοπημένο το μήνυμα των τριών υπουργών και ένα δελτίο τύπου για τα 40 λεπτά. Για να ξαναγυρίσω, διάβαζα ένα πολύ ενδιαφέρον δελτίο τύπου που έβγαλε το βιομηχανικό μελτήριο Πειραιά, το εμπορικό. Ο φίλος μας, ο κύριος Κορκίδης, ο οποίος ούτε λίγο ούτε πολύ μιλάει για το πόσο κοστίζει ο ενεργειακός λογαριασμός φέτος για τη χώρα που θεωρείται πανάκριβος. Να ξέρετε λοιπόν ότι, ας πούμε, για τη βενζίνη, για το πετρέλαιο, για τα καύσιμα κίνησης γενικότερα, ούτε λίγο ούτε πολύ η επιβάρυνση είναι 2 δισεκατομμύρια με τους σημερινούς υπολογισμούς, με βάση αυτά που καταναλώνουμε μέσω όρο. 2 δις για τη βενζίνη, ψέματα, 2 δις για το ντίζελ και 1,35 δις για την αμόλυβδη παραπάνω λόγω της αύξησης της τιμής. Τεράστια διαφορά, Για το πετρέλαιο θέρμανσης θα πληρώσουμε παραπάνω, έτσι κι αλλιώς 400 εκατομμύρια χοντρικά. Είτε υπάρχει ενίσχυση, είτε δεν υπάρχει ενίσχυση, είτε αυξάνεται το επίδομα κλπ. Συν 400. Πώς το είπε ο Μητσοτάκης εχθές? Σε αυτό δεν έχει άδικο. Ε, γιατί σε άλλα μπορεί να έχει. Αλλά σε αυτό δεν έχει άδικο. Ότι εμείς δεν είμαστε γαλατικό χωριό για να μην μας ακουμπήσει κρίση. Το γεγονός ότι υπάρχει μια ενίσχυση, ας πούμε, για να τα κουβεντιάσουμε τώρα και το πετρέλαιο θέρμανση, γιατί χθες ρώταγα εκεί το βενζινά της γειτονιάς μου και άλλους βενζινάδες εκεί στην ευρύτερη περιοχή. Θα τα πούμε και με τον Γιώργο τον Ασμάτογλου σε λίγο. Καταρχήν οι παραγγελίες, όπως καταλαβαίνετε, ακόμα είναι μικρές. Έτσι, η τιμή το 1,55 είναι ο μέσος όρος στο Λεκανοπέδιο στη Θεσσαλονίκη και σε κάποιες ακόμα κοντινές περιοχές με τα δηληστήρια μπορεί να είναι λίγο πιο κάτω. Αλλά αυτό εξαρτάται και από διάφορους άλλους παράγοντες, από την ποσότητα, από την απόσταση, από τις τιμές στις διεθνείς αγορές. Έχουμε δρόμο μπροστά μας. Ε? Πέρυσι λοιπόν έκλεισε στο 1,75, αλλά ξεκίνησε στο 1,15 χοντρικά. Άρα, αν πάρουμε την αρχή, είμαστε πιο ακριβά. Αλλά αν πάρουμε το τέλος της περσινής περίοδου, είμαστε 20 λεπτά φθηνότερα. Βέβαια, το μεγάλο ζήτημα είναι τι λεφτά έχεις στην τσέπη σου, ψάλτη, για να πληρώσεις τους λογαριασμούς. Αυτό είναι το μεγάλο ζήτημα. Γιατί άκουγα χθες ότι έχουμε δώσει τα περισσότερα χρήματα ως ενίσχυση. Σωστό είναι αυτό, μπορεί να είναι σήμερα με τα στοιχεία. Αλλά ξαναλέω, το ζήτημα έχει να κάνει με το τι λεφτά έχεις στην τσέπη σου για να πληρώσεις. Είτε το πετρέλαιο, είτε το φυσικό αέριο, είτε τα ξύλα, είτε τα μήλα, είτε οτιδήποτε χρησιμοποιείς για να ζεσταθείς, για να ζεστάνεις το σπίτι και την οικογένεια. Τι λέτε κι εσείς? Λοιπόν, μην ξεχνάτε τα ερωτήματα για τον κύριο Ρίζο, γιατί θα έχουμε το Διονύση σήμερα στις 8 παρατέταρτο. Οι τρόποι επικοινωνίας γνωστοί, είτε μέσω τηλεφωνικού κέντρου 210-48-0-170-174. Κυρία Ελένη Μπουλιέρη είναι στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Υπάρχει το skyradio.gr, πάνω δεξιά λέει πες την άποψή σου. Γράψτε, σας παρακαλώ πάρα πολύ, το ερώτημα που θέλετε να υποβάλλετε για τον κύριο Ρίζο. Μια καλημέρα, ένα σχόλιο, μια παρατήρηση, ό,τι τέλος πάντων θέλετε. Και υπάρχει και το Viber. Πλέον μπορείτε και μέσω ενός κινητού τηλεφώνου, το οποίο δεν μπορώ να απαντήσω, αλλά μπορώ να δω τα μηνύματά σας. 698, το έχετε μάθει πλέον. 698-123-1003, κύριε Παπαγιαννάκου. Απλό, εύκολο, κατανοητό. Ξαναλέω, ό,τι θέλετε ως μηνύματα έρχονται όλα εδώ. Τα βρίσκουμε, τα βάζουμε σε μία τάξη και τα περπατάμε. Κύριος Παπαγιαννάκος στη ρύθμιση των ήχων, μάλιστα. Η κυρία Σαμαλαδέλη στα ηχητικά, που χλωμό το βλέπω. Η κυρία Βαρσάμι στις μουσικές επιλογές και ο πολυλογάς παρέας, ο Γιώργος Ψάλτης, για να κουβεντιάσουμε και να μιλήσουμε και σήμερα και να πούμε τα δικά μας. Σήμερα θα μιλήσουμε πάλι για τον Κηφισό. Ωραία, χθες που πέσε νερό, μου στέλνανε βίντεο πώς φούσκωσε, λέει, ο Κηφισός. Ήταν στα όρια, λέει, ο Κηφισός. Εδώ. Σκέψου ότι θα έπεσε μέσα, Ψάλτη. Θα μιλήσουμε λίγο γιατί υπάρχει ένας άνθρωπος ο οποίος έχει κάνει δουλειά το 23 και έχει ψάξει και τις περίφημες μπούκες. Τις θυμάστε τις μπούκες? Που είναι ο συνάδελφος ο Νίκος ο Υποφάντης. Καλή του ώρα εκεί που είναι. Λοιπόν, θα μιλήσουμε, όπως επίσης έμαθα ότι ο κύριος Δευτεραίος έχει και στοιχεία τι υπάρχει, λέει, κάτω από την Γκράβα, κάτω από το σχολείο. Τα σχολεία εκεί της Γκράβας, που θυμίζω ότι πλακωνόμαστε γενικώς, τα σχολεία είναι κλειστά. Δεν έχουν ανοίξει ακόμα. Θα δούμε πότε θα ανοίξουν. Γιατί από κάτω, λέει, υπάρχουν στοές και σύραγγες. Τι να κρύβουν άραγε αυτές οι στοές και οι σύραγγες, τώρα πλέον σχολεία. Θυμίζω ότι έχουμε κλειστά σχολεία. Τα ακούσατε και στους τίτλους και στο δελτίο ειδήσεων, μάλλον, και στην Βόρειο Κέρκυρα. Τι, Βόρειο, όλο Κέρκυρα λέω. Τι γίνεται, το μυαλό μου στην Κέρκυρα είναι. Βόρειο Εύβοια, το διόρθωσα, και στη Ρόδο. Δεν υπάρχει κίνδυνο με τα σχολεία, αλλά απλώς θέλουν να κάνουν και σωστά, νομίζω, έλεγχο στα σχολικά κτίρια για να δουν τι γίνεται και πώς εξελίσσονται τα πράγματα. Η ΑΕΚ δεν τα κατάφερε χθες. Κάτι έγινε από ό,τι κατάλαβα. Ενώ ήμασταν σε καλό δρόμο, αλλά διαβάζω, μου στέλνανε και διάφορα μηνύματα οι φίλοι μου οι ΑΕΚτζίδες και ένα συνάδελφο εδώ που έχει πάει να δει τον αγώνα με το γιο του. Ωραίο κι αυτό, παίρνει άδεια να πάει στη. Είπαμε, είμαστε τρελοί. Καλά, όχι μόνο οι ΑΕΚτζίδες. Και πήγε να δει τον αγώνα. Ο Γιώργος. Που έγινε στο Λονδίνο, Στάνφορντ. Αλλά το είπα, καλά το είπα. Λοιπόν, 3-1 η ΑΕΚΑΡΑ. Κοινώς τον ήπιαμε, αλλά δεν πειράζει. Εμείς ΑΕΚΤΖΙΔΕΣ είμαστε έτσι κι αλλιώς, κύριε Νότι μας, να ξέρεις. Το λέω και για τους φίλους μου εδώ πέρα, τους ΑΕΚΤΖΙΔΕΣ, οι οποίοι μου στέλνετε τα μηνύματα. Και η καλή είδηση της ημέρας βρέθηκε, λέει, κυρίες και κύριοι, το αρχαιότερο ναυάγιο ανακαλύφθηκε στην Ατάλεια ηλικίας 4.700 ετών. Το σκαρίλι δεν διασώθηκε, αλλά βρέθηκαν, λέει, πάνω από 30 κεραμικά αγγεία και 3 πέτρινες άγκυρες, για να δούμε πως τότε οι άνθρωποι αλλά είδατε τι μεγαλείο, παρά το γεγονός ότι δεν είχαν τα κατάλληλα μηχανήματα, δεν είχαν τις κατάλληλες δυνατότητες κλπ. Ήταν, λέει, την ίδια εποχή με τη μεγάλη πυραμίδα της Γκίζας. Είναι πρώιμη εποχή του Χαλκού, παρακαλώ πάρα πολύ. Και βρέθηκε λοιπόν στην Ατάλια 30 κεραμικά αγγεία και 3 πέτρινες άγκυρες. Καταπληκτικό. Τα αποτελέσματα της έρευνας Τούρκων, αρχαιολόγων, δημοσιεύθηκαν, λέει, σε επιστημονικό περιοδικό. Να μην σας ζαλίζω τώρα με τα ζητήματα αυτά. Ένα από τα αγγεία φέρνει, λέει, στην επιφάνεια δύο παράλληλες γραμμές, φέρει στην επιφάνεια, χαραγμένες με αιχμηρό εργαλείο. Ενδεχομένως να έχει μέσα, λέει, κρασί ή λάδι. Εμπόριο, Λοιπόν, το δεύτερο αρχαιότερο άθικτο ναυάγιο είναι αρχαίο ελληνικό εμπορικό πλοίο 23 μέτρων 2.400 ετών. Βρέθηκε στα βάθη της Μαύρης Θάλασσας, παρακαλώ πάρα πολύ. Εκεί, λέει, η έλλειψη οξυγόνου δεν μάλλον βοήθησε να μην αποσυνδεθεί το πλοίο που ήταν ξύλινο. Λοιπόν, έχω να σας πω και άλλα πολλά, αλλά μας έφαγε πολύ λογία. Την καλημέρα μου σε όλους σας. Εδώ είμαστε Sky 100,3. Πάμε σε διαφημίσεις αμέσως μετά τίτλοι ειδήσεων με τη Μελάνια, η οποία είναι και σήμερα εδώ. Και θα τα πούμε αμέσως μετά και τα υπόλοιπα τα οποία έχουμε προγραμματίσει για τη σημερινή εκπομπή. Καλημέρα σας.
1: Εγώ ο Σερ, Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπης Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Οφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου. Δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
2: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
3: Ποιος, καλέ?
2: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
3: Και σε παίρνει αυτή?
2: Βεβαίως. Στα όπα όπα με έχουν.
3: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
4: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερα από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
5: Ο θάνατος και η κόρη, το πολυβραβευμένο ψυχολογικό θρίλερ του Άριελ Ντόρφμαν, έρχεται στο Θέατρο Αθηνών. Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Αντώνης Μυριαγκός. Μια γυναίκα αποφασίζει να πάρει τον νόμο στα χέρια της και το θύμα γίνεται θήτης. Πόσο λεπτή είναι η γραμμή ανάμεσα στην εκδίκηση και τη συγχώρεση? Σκηνοθεσία Μανώλης Δούνιας, Εμίλιος Χιλάκης. Ο θάνατος και η κόρη. Θέατρο Αθηνών. Προπόληση ticketmaster.gr και στο Ταμείο του Θεάτρου.
6: Επόμενος.
7: Ναι.
6: Χαμήλωσε, ρε φίλε, το ραδιόφωνο.
7: Ναι, εγώ μιλάω. Τώρα. Ποιος?
6: Τώρα προκαλείς, λέγε.
7: Κώστας λέγομαι. Κάλεσε έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
6: Τι δελτίο, τον 12?
7: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
6: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
7: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
6: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
8: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
9: Ο έμπορος της Βενετίας. Η κωμωδία του William Shakespeare ζωντανεύει στο Θέατρο Αλκιονής. Γιάννης Μπέζος, Φέη Ξυλά, Τάσος Γιαννόπουλος, Γιάννης Στόλας, Αλμπέρτο Φάης, Λίδα Καπνά, Ιωάννης Απέργης, Σταύρος Μαρκάλας, Παναγιώτης Γουρζουλίδης, Ηρακλής Κρομίδας, Θράσος Σταθόπουλος, Στελίνα Καρασαβίδου. Απόδοση διασκευή Άκης Δήμου. Σκηνοθεσία Γιάννης Μπέζος. Μουσική και τραγούδια Κωστής Μαραβέγιας. Ο έμπορος της Βενετίας. Από 21 Οκτωβρίου στο Θέατρο Αλκιονής.
10: Ο κόσμος και η Ελλάδα το 2026. Είναι κάτι παραπάνω από σαφές ότι και το 2026 οι γεωπολιτικές εξελίξεις θα καθορίζουν την πολιτική σε όλα τα κράτη του κόσμου. Γι' αυτό και θα συνεχίσουμε να παρακολουθούμε με τον Κωνσταντίνο Φίλη και με επιλεγμένους ειδικούς καλεσμένους τα διαρκώς μεταβαλλόμενα μεγάλα γεγονότα που θα καθορίζουν και τις πολιτικές στον κόσμο. Ο κόσμος και η Ελλάδα το 2026. Κάθε Σάββατο στις 9 το πρωί στον Sky 100,3.
11: Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Στη Σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις Βρυξέλλες συμμετέχει σήμερα και αύριο ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ο Πρωθυπουργός, σύμφωνα με πληροφορίες, θα τονίσει ότι η προτεραιότητα πρέπει να είναι η μείωση των τιμών ενέργειας και η αναζήτηση τρόπων στοχευμένης και προσωρινής στήριξης νοικοκυριών και επιχειρήσεων εν ώψη του δύσκολου χειμώνα. Αρχίζει σήμερα η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης με την τιμή του να αναμένεται να διαμορφωθεί κοντά στο 1,55 ευρώ το λίτρο. Η τιμή αναμένεται να υποχωρήσει ακόμη περισσότερο για περίπου 1,2 εκατομμύρια νοικοκυριά, τα οποία δικαιούνται επίδομα θέρμανσης, μετά την οριζόντια αύξηση των ποσών κατά

νεαροί 20 και 18 ετών, οι οποίοι φέρονταν είχαν εξαπατήσει νωρίτερα μια 90χρονη, αποσπώντας χρήματα και τη μαλφή. Και ο καιρός λίγες νεφώσεις σήμερα στην Αττική, πρόσκαιρα αυξημένες στις πρωινές ώρες, κυρίως στα ανατολικά του νομού. Μέχρι 21 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 19 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: Χρόνια πολλά στο Λουκιανό και τη Λουκιανή. Λουκιανό, το συγχωρεμένο το Λουκιανό, το τραγουδιστή. Δύσκολο όνομα, δεν είναι εύκολο. Αλλά χρόνια πολλά, παιδιά. Αν έχετε σήμερα κάποια γιορτή, κάποια επέτειο, το καλύτερα εύχομαι και για τη σημερινή ημέρα. Πριν πάμε στον κύριο Κεραμιτζόγλου, να δούμε λίγο τι έγινε μετά της κακοκαιρίας και να μαζέψουμε λίγο τα προβλήματα, τα οποία ως πληγές είναι ανοιχτές και είναι αρκετές. Δεν έχουμε τελειώσει πλήρως από την κακοκαιρία. Να στείλω την καλημέρα μου στο φίλο μου τον Δημήτρη που πάει στον Ασπρόπυργο. Καλημέρα στον Κώστα, στην Κρήτη. Λοιπόν, εδώ λέει στα Χανιά βρέχει συνέχεια, λέει. Έχει βγάλει νερά σαν όλο το χειμώνα. Το θέμα είναι να αξιοποιηθούν τα νερά, να πάνε εκεί που πρέπει και να μην τα χάνουμε στη θάλασσα, Κώστα μου, γιατί και εσείς εκεί πέρα στην Κρήτη είχατε προβλήματα αρκετά όσον αφορά την έλλειψη βροχοπτώσεων. Βέβαια, περάσαμε στο άλλο, στην άλλη πλευρά τώρα, στην άλλη όψη. Καλημέρα Παναγιώτη, καλημέρα στη γιαγιά Κατερίνα και στον παππού την ΑΕΚΑΡΑ. Χάσαμε χθες, αλλά δεν μας πειράζει. Εμείς εδώ είμαστε έτσι κι αλλιώς. ΑΕΚ θα συνεχίσουμε να είμαστε, είτε κερδίζουμε. Καλύτερα όμως, μάλλον καλύτερα να κερδίσουμε παρά να χάνουμε. Αλλά. Σωτήρη μου, καλημέρα στην αγορά Πηλή. Όταν ξεκινάει να βρέχει, λέει, ξεχνάει να σταματήσει. Μάλιστα. Λοιπόν, ο φίλος μου από την Καλυθέα, καλημέρα. Άραγε, λέει, αυτοί που έφυγαν από το Πασόκ και πήγαν στη Νέα Δημοκρατία, καταμετρώνται στη δύναμη του κόμματος που άφησαν. Αυτή είναι η άποψη του Τσίπρα. Καλά, ο Τσίπρας είπε και κάτι που μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση. Εγώ είμαι επιφυλακτικός, γιατί ακόμα, τέλος πάντων, είπε ότι εγώ, λέει, δεν συνεργάστηκα, λέει, ποτέ, λέει, με τη συντηρητική παράταξη και εγώ δεν έχω στελέχη, λέει, που έφυγαν και πήγαν, λέει, στο κόμμα. Και το απάντησε εδώ από τον Σκάι ο Ανδρουλάκης ότι συγγνώμη, εσύ δεν συνεργάστηκες με τον Καμένο. Ο Καμένος τι είναι ακριβώς? Και ορθώς κατά την άποψή μου, τώρα μην με πάρετε, αλλά θέλω να πω ότι είχε ένα επιχείρημα ο Ανδρουλάκης. Λέει, όταν πάμε στο παρελθόν τα θυμόμαστε όλα, λέει, όχι μόνο όσα μας συμφέρουν, αλλά το θέμα είναι τι λέει ο πολίτης, και να μην ξεχνάει εύκολα. Ο κύριος Κιμιονής μας θυμίζει ότι σαν σήμερα έφυγε ο Γιώργος Δελαστίκ. Εξαιρετικός. Εξαιρετικός. Είχα, όχι συνεργαστεί, αλλά είχα, επειδή ήμασταν εδώ στον Όμιλο. Λοιπόν, ο Γιώργος Δελαστίκ ήταν μια εξαιρετική προσωπικότητα. Όπως αρκετοί παλιοί δημοσιογράφοι, πρέπει να πω. Καλημέρα, Σωτήρη. Ανέκαθεν η Ρόδος είχε μεγάλες βροχοπτώσεις. Δεν είναι τυχαίο, λέει, που οι ομπρέλες είναι παραδοσιακό σουβενίρ από εκεί. Έχεις δίκιο, Σωτήρη, αυτό που λες. Λοιπόν, εδώ ένας φίλος ακροατής λέει: οι συμμορίες αυτές αναφέρεται στα λαμόγια που, όπως είπαμε, βρήκαν εκεί την 89χρονη στο Μαρούσι, αλλά και άλλες συμμορίες κλπ. Για να πάνε εκεί και να ψάχνουν σε τείχους, έχουν κάποια εσωτερική πληροφόρηση. Νομίζω ότι στην περίπτωση της συγκεκριμένης γυναίκας, μάλλον η ίδια τους τα είπε, αν κατάλαβα καλά από αυτά τα οποία έμαθα. Ο Κώστας μου λέει: πιστεύεις διότι οι ακροατές, που οι περισσότεροι, λέει, είναι της πόλης, καταλαβαίνουν το 300 τόνοι νερό αναστρεμά? Περισσότερο, λέει, από τα 300 χιλιοστά βροχής. Εντάξει, ρε παιδί μου, ξέρω εγώ. Κάτι θα έχουν στο μυαλό τους. Ο Γιώργος εντωμεταξύ μου λέει: καλά, ρε, σε ακούω, λέει, μισή ώρα, στο πρώτο ημίωρο. Τα έχεις βάλει, λέει, όλα μαζί και λοιπά. Μα αυτή είναι η λογική, να τα βάλεις όλα μαζί και να κάνεις μια σούπα, Γεώργιε. Δεν υπάρχει ούτε αρχή, ούτε μέση, ούτε τέλος στην ιστορία αυτή. Και να ξέρεις ότι έχω κι άλλα να πω. Αλλά δεν προλαβαίνω. Γιώργος Κεραμιτζόγλου στην παρέα μας. Καλημέρα, Γιώργιε.
1: Καλημέρα σε όλους, καλή δύναμη, να έχουμε μια όμορφη μέρα.
0: Για πες μας τα νέα τώρα, ρε Γιώργη, να μαζέψουμε λίγο τις κατάστασεις εκεί πέρα στην κακοκαιρία.
1: Πρώτον, από τη Ρόδο που έχει κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, θα έχουμε σήμερα και μια συνεδρίαση του συντονιστικού οργάνου της περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, ώστε να γίνει μια πρώτη εκτίμηση για τις ζημιές, οι οποίες είναι πάρα πολλές. Δηλαδή, ακόμα και αυτή τη στιγμή που μιλάμε, παρόλο που τα καιρικά φαινόμενα έχουν κοπάσει, δηλαδή δεν έχουμε τις βροχές που είχαμε χθες, παρόλα αυτά, ακόμα έχουμε πλημμυρισμένους δρόμους, ναι, πλημμυρισμένες περιοχές.

0: Μάλιστα έχει καταστραφεί και αυτή η γέφυρα που πηγαίνει από την πόλη της Ρόδου προς τον Αρχάγγελο, δηλαδή δεν γίνονται εύκολα μετακινήσεις. Είχαμε πάρα πολλές κλήσεις προς την πυροσβεστική από τη μόνο από τη Ρόδου, δηλαδή ξεπέρασαν τις 130, ναι. Και μάλιστα έγιναν και πάρα πολλές μετακινήσεις πολιτών σε πιο ορεινά σημεία, σε ασφαλή σημεία. Δηλαδή φανταστείτε ότι το νερό είχε φτάσει σε πολύ μεγάλο ύψος, σε πολλούς δρόμους, σε ριάκια, σε ποτάμια, και γι' αυτό είχαμε πάρα πολλές καταστροφές. Είχαμε και τον θάνατο του 62χρονου εχθές το νωρίς το μεσημέρι, ναι. Που ο άνθρωπος πήγε να πάρει το αυτοκίνητό.
1: Αυτό του, είναι το λάθος, ρε παιδί μου. Θέλει μια ψυχραιμία. Θέλει μια ψυχραιμία εκεί. Τέλος πάντων.
0: Και ποιο είναι, και ποιο είναι το τραγικό, ότι ακριβώς πριν από 5 λεπτά είχε χτυπήσει 112 και έλεγε στους κατοίκους της Ρόδου: σταματήστε τις μετακινήσεις σας. Έντονα καιρικά φαινόμενα, ακολουθήστε τις οδηγίες των αρχών. Και πήγε ο άνθρωπος, σου λέει, να σώσει το αυτοκίνητό μου.
1: Αυτό είναι τώρα.
0: Μπήκε μέσα, έφυγαν τα νερά, έφυγε προς τη θάλασσα.
1: Αυτό δεν είναι. Πρέπει να συνειδητοποιήσει το μέγεθος της δύναμης του νερού. Το νερό δηλαδή δεν πτωείται ούτε σε αυτοκίνητο, ούτε θα σε παρασύρει. Και άμα σε παρασύρει, δεν μαζεύεται μετά η κατάσταση.
0: Και όχι μόνο αυτό. Δηλαδή, όταν βλέπουμε ότι έχουμε τόσο έντονα καιρικά φαινόμενα, κοιτάζουμε να προστατέψουμε τον εαντό μας.
1: Πρώτα, πάνω απ' όλα.
0: Και μετά όλα δηλαδή, τα άλλα. Και τα αυτοκίνητα και τα μηχανάκια, όλα αυτά αγοράζονται. Δηλαδή, δεν. Τέλος πάντων.
1: Πάμε παρακάτω.
0: Και έχουμε πάρα πολλά προβλήματα και στην Εύβοια, κυρίως στο Δήμο Οδυρφίων Μεσαπίων, εκεί κοντά στα Ψαχνά, έσπασε και η γέφυρα. Που μπαίνουν οι κάτοικοι μέσα στην πόλη, χρειάζεται λοιπόν.
1: Η κλασική περιοχή, ρε παιδί μου, με προβλήματα. Ναι. Κλασική περιοχή. Δυστυχώς. Πάμε, είναι το βόρειο κομμάτι που είναι και το πιο επικίνδυνο.
0: Και το βόρειο κομμάτι, και εκεί που είχαμε τις μεγάλες πυρκαγιές το 20.
1: Έτσι. Και εκεί, θυμίζω λοιπόν, ότι και εκεί έχουμε, Γιώργο, υποτίθεται πρόγραμμα και λοιπά για έργα και τα σχετικά. Και χθες, επειδή συνομίλησα εκεί πέρα με ανθρώπους της ευρύτερης περιοχής, μουρμουράνε ακόμα, περιμένουν τα έργα υποδομής. Πάμε παρακάτω.
0: Έχουν γίνει κάποια αντιπλημμυρικά, αλλά βέβαια δεν είναι αυτή τη κλίμακα που περίμεναν,
1: ναι.
0: Για να μπορέσουν να συγκρατήσουν τα νερά τη βροχή. Δηλαδή έγιναν κορμοδέματα, κορμοπλέγματα. Αλλά παρόλα αυτά, αυτά είναι δέντρα, είναι ξύλα. Χρειάζονται σοβαρά έργα υποδομής εκεί, ούτως ώστε να αντιμετωπιστούν τα πλημμυρικά φαινόμενα όταν έχουμε τόσο δυνατές καταιγίδες. Το θετικό είναι ότι αυτή τη στιγμή δεν έχουμε κάποιο πρόβλημα σοβαρό στην ηλεκτροδότηση, αλλά χθες πραγματικά και εδώ στην Αττική έγινε χαμός. Πάρα πολλές περιοχές. Δηλαδή, φανταστείτε ότι στην Αρτέμιδα, από τις 6 και 20 εχθές το πρωί, το ρεύμα αποκαταστάθηκε αργά το απόγευμα. Έμειναν οι άνθρωποι χωρίς ρεύμα πάρα πολλές ώρες. Και όχι μόνο στην Αρτέμιδα, και σε Μαρκόπουλο, Παλίνη, Αγία Βαρβάρα εδώ στην Αττική. Βλέπω πάρα πολλές περιοχές που λόγω των έντονων βροχοπτώσεων,
1: Γιώργο,
0: είχαμε διακοπή ηλεκτροδότηση.
1: Ωραία, πάμε και λίγο να πούμε δύο κουβέντες και στα τι έγινε εκεί, Σκόπελο, Σκιάθο κλπ. Γιατί και εκεί είχαμε ζητήματα,
0: Ναι, στη Σκιάθο ειδικά έπεσε πολύ μεγάλο, είχαμε πολύ μεγάλα ύψη βροχής. Εκεί λοιπόν πλημμύρισαν οι δρόμοι, είχαμε προβλήματα και στις μετακινήσεις, και επίσης θα είναι και σήμερα, δηλαδή και θα είναι και σήμερα τα σχολεία κλειστά στη Σκιάθο και στη Σκόπολο, όπως επίσης και στους δήμους της Εύβοιας, αλλά και στην Ρόδο. Τα σχολεία θα είναι και σήμερα Πέμπτη κλειστά.
1: Ναι.
0: Χρειάζεται λοιπόν προσοχή, ούτως ώστε να αντιμετωπιστούν καταστάσεις.
1: Ωραία. Γιώργη, ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλα.
0: Καλά,
1: καλά, καλημέρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Γιώργος Κεραμιτζόγλου, κυρίες και κύριοι. Την καλημέρα μου σε όλους σας. Τι μου λέει εδώ πέρα, για μισό λεπτό. Η κυρία Σούζη μόλις μου λέει ότι δεν έχουμε βροχή στη Ρόδο. Καλημέρα. Οκ. Άρα δεν βρέχει στη Ρόδο. Που κάτσα να τσεκάρω και εγώ εδώ πέρα τα τισέμι εδώ πέρα. Καλημέρα, κυρία Χριστίνα μας. Πού τι. Να τη. Για να δούμε. Τι γίνεται στη Ρόδο. Να δούμε που βρέχει τώρα με τα νεότερα στοιχεία που βγήκαν από τη μεριά της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας. Έχει απόλυτο δίκιο, δεν βρέχει. Βλέπω βροχή μόνο τουλάχιστον με τα στοιχεία που δίνει 6,5 ώρα ο χάρτης της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας Αλεξανδρούπολη, στη Μυτιλίνη και στα ορεινά του νομού Ηρακλείου. Ελπίζω να μην πέφτω έξω. Με ανέμους ισχυρούς στα Κυκλαδονίσια και στην Κρήτη, εκεί στο Ηράκλειο. Καλημέρα, κυρία Χριστίνα μας. Καλημέρα, χαιρετισμούς. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, παιδιά, για την επικοινωνία. Ξαναλέω ότι έχουμε σήμερα τον κύριο Ρίζο. Εγώ στέλνω καλημέρες. Αγαπητή Αθηνά, να πάρεις σε παρακαλώ πάρα πολύ στο τηλεφωνικό κέντρο για να ζητήσεις το τηλέφωνο του κύριου Ρίζου, εφόσον το ζητάς. 210-48-00-170-174. Ένας φίλος ακροατής. DJ υπογράφει το μήνυμά του. Ο Βασίλης είναι, οκ. Okay. Μου λέει το εξής, λεωφόρο Αθηνών, λέει Χαϊδαρίου, οκ. Okay. Τι γίνεται με τα φανάρια, με τις κάμερες που καμιά φορά λέει, όλοι περνάμε, λέει, και πορτοκαλί πάνω στην κίνηση και ειδικά λέει, άμα κουβαλάς κόσμο, δεν μπορείς να σταματήσεις ακαριαία λόγω, λέει, απότομων κινήσεων. Δεν θα έπρεπε να υπήρχαν, λέει, στα φανάρια πριν προειδοποιητικό φανάρι, όπως ορισμένα, λέει, να έχουμε την άνεση να σταματήσουμε. Ωραίο το ερώτημα. Δεν έχω απάντηση όμως γύρω από το ζήτημα αυτό. Έχεις δίκιο για το ζήτημα του πορτοκαλί που υποτίθεται το πορτοκαλί σταματάς, θεωρητικά. Λοιπόν, μπράβο Ελένη και εγώ μαζί σου για αυτά που μου γράφεις. Μια χαρά. Δεν έχω να πω τίποτα περισσότερο. Η φίλη μου η Ελένη από τη Χαραυγή, από το Κερατσίνι. Χαιρετισμούς, να είμαστε καλά. Γεια σου Τάσο, καλημέρα. Κάτι έχει γίνει στο ποτάμι, λέει, στο κατέβασμα και έχουν μπλοκάρει, λέει, όλα. Κίνηση ξεκινάει από πολύ ψηλά. Για να δούμε τι έχει γίνει, γιατί είχαμε αρκετά νωρίτερα ένα τροχείο εδώ στο κατέβασμα, στο δαχτυλίδι εδώ σε εμάς. Α, ναι. Το βλέπω όμως, μάλλον, όχι, έχει. Στο, είσαστε από πού τώρα πιάνει το. Σχεδόν από το ύψος του Λιρόι Μερλίν. Τώρα κάνω και μια διαφήμιση, αλλά δεν πειράζει. Και βλέπω ότι είναι, γιατί ναι, έχει ένα όχημα το οποίο είναι ανάποδα. Μας το είπε νωρίτερα στην εκπομπή του κυρίου Γιάννη, ένας επαγγελματίας οδηγός, εδώ στον ανισόπεδο κόμβο μπροστά σε εμάς. Γι' αυτό έχει κίνηση. Νομίζω ότι αν δεν το μαζέψουν γρήγορα θα έχουμε θεματάκι. Βλέπω εντωμεταξύ, τώρα μιας και λέμε για την κίνηση, λίγο παραπάνω κίνηση στο ρεύμα ανόδου σήμερα στο ποτάμι, μικρό κομμάτι αλλά υπαρκτό για τις 7 παρατέταρτο. Τώρα για να δω και λίγο, στο Χαϊδάρι στη λεωφόρο Αθηνών κλασικά η κίνηση, όπως επίσης και στην Σχιστούς Καραμαγκά. Πού αλλού κίνηση, η παραλία είναι καλή. Μεσογείων και η Κηφισίας προς το παρόν γενικά καλές. Λίγα πράγματα στο κέντρο της Αθήνας. Ναι, δεν βλέπω ιδιαίτερα προβλήματα. Α, εντάξει, μικρό ζητήματα που έχουν να κάνουν ενδεχομένως και με τα φανάρια, κυρίες και κύριοι. Ούτε στη λεωφόρο Αλεξάνδρας. Πάλι ξαναλέω, λίγα πράγματα σε κάποια φανάρια, κυρίως στην άνοδο. Και λίγο παραπάνω κίνηση εκεί στην περίφημη, πώς το λένε, διασταύρωση που είναι Κηφισίας, Φιδιππίδου και Αλεξάνδρας, Φιδιππίδου, Κηφισίας. Λίγα πράγματα όμως, όχι πάρα πολλά. Τουλάχιστον από αυτά που βλέπω εδώ μπροστά μου από τον χάρτη που σε πραγματικό χρόνο δίνει τι γίνεται με την κίνηση. Ωραία. Καλημέρα στο φίλο μου τον Ανδρέα από την Ελευσίνα. Στην έξοδο για Γλυφάδα από τον Κηφισό έχει μείνει ένα αυτοκίνητο. Αυτό είναι δεξιά και δημιουργεί πρόβλημα να έχουν το νου τους οι οδηγοί. Να λοιπόν το πρόβλημα ο Ανδρέας. Καλημέρα Ανδρέα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για το μήνυμά σου. Για να είμαστε εντάξει για τα ζητήματα τα οποία ενδεχομένως προέκυψαν νωρίς σήμερα το πρωί. Έτσι λοιπόν. Καλημέρα Γιάννη στην Ολλανδία, χαιρετισμούς. Είδα τα μηνύματά σου και νωρίτερα στον κύριο Γιάννη, να ξέρεις. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλό δρόμο Γιάννη. Καλό δρόμο. Βλέπω και το κινητό σου. Να είμαστε καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λοιπόν, τώρα είναι παρατέταρτο, θα πάμε σε διαφημίσεις. Να πω και καλημέρες μισό λεπτό μέσω τηλεφωνικού κέντρου. Στη Βούλα, στο Παγκράτη, τη Σοφία, στη Σπάρτη. Το Στέφανο, στο Γέρακα. Τον Γιώργο από το Πήλιο που βάζει και μια ερώτηση για τον κύριο Ρίζο. Όπως και ο Παναγιώτης βάζει μια ερώτηση για τον κύριο Ρίζο. Καλημέρα στον Εύδωρο στο Ξυλόκαστρο, το Σπύρο στο Βοτανικό. Και η Φρίντα βάζει ερώτημα για τον κύριο Ρίζο. Πάρα πολύ ωραία, την καλημέρα μου σε όλους σας. Λοιπόν, τηλεόραση Sky, αύριο, Dragon's Den, το απόλυτο business show με τον Σάκη Τανεμανίδη. Αύριο λοιπόν, 16 Οκτωβρίου και κάθε Παρασκευή στις 10:10. Το Dragon's Den συνδυάζει την ψυχαγωγία με την πραγματική αγορά και έρχεται για να προσφέρει ευκαιρίες, κεφάλαια και μεγάλες συμφωνίες σε επιχειρηματίες κάθε ηλικίας και τομέα που διαθέτουν πάθος, όραμα και καινοτόμες ιδέες. 7 Dragons έχουν τη δύναμη να δώσουν ζωή στα όνειρα των start-uppers. Τι είναι όμως αυτό που θα τους οδηγήσει στο πολυπόθητο deal? Η απάντηση έρχεται αυτή την Παρασκευή στις 10:10 στην τηλεόραση του Sky. Διαφημίσεις.
2: Ποιος είσαι εσύ?
3: Ο Πιέρ.
4: Δεν είσαι ο Τωμά.
3: Τωμά είναι ο αδελφός μου.
2: Σεντρίκ, πώς νιώθεις?
5: Δεν είμαι ο Σεντρίκ.
2: Και ποιος είσαι?
5: Ειλικρινά δεν παίρνω όρκο γιατί είναι...
6: Η ιδέα της χρονιάς.
7: Έρχεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα στο Θέατρο Βρετάνια. Σκηνοθεσία Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης. Πρωταγωνιστούν Άκη Σακελαρίου, Θανάσης Κουρλαμπάς, Σοφία Βογιατζάκη και η Ναταλία Δραγούμη. Η ιδέα της χρονιάς θα είναι η κωμωδία της χρονιάς. Προπόληση Ticketmaster και στο Ταμείο του Θεάτρου.
8: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε ψυγειοκαταψύχτη Mega Cool 405 λίτρα μόνο 449 ευρώ. Και κλιματιστικό Μόρις 12.000 BTU Α3 Plus με Wi-Fi μόνο 359 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
9: Μια φορά ήταν ένας πανέμορφος κήπος. Δεν υπάρχει πια. Άντων Τσέχοφ. Ο Βυσσινόκηπος. Κάτια Δανδουλάκη, Μελέτης Ηλίας, Λεωνίδας Κακούρης, Τάκης Παπαματθαίου, Ιωάννα Σιμακοπούλου, Χρήστος Πλαΐνης, Ευγενία Ξυγκόρου, Νάνση Μπούκλη, Χάρης Φλέουρας, Γιώργος Νούσης, Γιάννης Λατουσάκης και η Κατιάνα Μπαλανίκα. Μουσική Στέφανος Κορκολής. Σκηνοθεσία Σοφία Σπυράτου. Από 30 Οκτωβρίου στο θέατρο Κάτια Δανδουλάκη. Προπόληση more.com.
10: Πολύωρο μποτιλιάρισμα πριν το πολύωρο meeting, πολυσύχναστη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
11: Η Καριάτιδα του Γιώργου Καπουτζίδη επιστρέφει. Μετά από δύο συνεχόμενες sold out σεζόν στην Αθήνα και μια μεγάλη καλοκαιρινή περιοδία, η επιτυχημένη παράσταση επιστρέφει στο θέατρο Κάπα. Σκηνοθεσία Κατερίνα Μαυρογιώργη.
12: Με τους Ασημίνα Αναστασοπούλου, Στέλιο Ιακωβίδη, Στέλιο Ξανθουδάκη, Αγορίτσα Οικονόμου, Δρόσο Σκότη, Σταμάτη Φακορέλη, Μαρία Φιλίνη.
11: Καριάτιδα. Ξανά στο θέατρο Κάπα. Από 14 Οκτωβρίου. Προπόληση more.com.
13: Time out για Θράκων.
14: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά!
13: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
14: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
15: Πάμε Breaking Bad.
16: Πάμε Breaking Bad. Είναι κωμωδία.
15: Κωμωδία, αλλά. Εντάξει, όχι ακριβώς η κωμωδία. Γελάς πάντως.
16: Stand-up είναι.
15: Stand-up, αλλά. Stand-up τώρα κι εσύ. Δεν είναι μόνο το φάνης.
16: Τότε τι είναι, ρε, εσύ. Επιθεώρηση. Musical. Show. Τι είναι.
15: Τι να σου πω, ρε. Ένας Θεός ξέρει.
17: Επειδή ούτε εγώ που ξέρω δεν ξέρω. Μήπως να ρωτήσουμε το Λάκη.
18: Breaking God του Λάκη Λαζόπουλου. Με τον Φάνη Μουρατίδη, τον Μάριο Πετκίδη και τον Κωνσταντίνο Πεφάνη. Από 9 Οκτωβρίου στο θέατρο Αλάμπρα. Εισιτήρια στο more.com.
19: Τώρα στην Big Win έχεις ACA Boost. Αυτό σημαίνει ότι παίρνεις ενισχυμένες αποδόσεις στα παρολί σου αυτόματα. Και αυτό σημαίνει ότι...
20: Ο αγώνας αρχίζει.

0: bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Η Momix στη χώρα των θαυμάτων. Επιτέλους, οι θρυλικοί μάγοι του χορού επιστρέφουν με τη νέα φαντασμαγορική τους παράσταση Alice. Momix Alice. Εκεί που η φαντασία, τα όνειρα και οι ψευδεστήσεις γίνονται πραγματικότητα. Momix. Οι παραβάτες των φυσικών νόμων είναι εδώ. 8 με 13 Δεκεμβρίου στο Christmas Theater. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
2: Τι κάνει μια επιχειρηματική ιδέα να αξίζει εκατομμύρια? Η καινοτομία, το ένστικτο ή ο άνθρωπος πίσω από αυτήν? Dragon's Den. Το απόλυτο project επιχειρηματικότητας με τον Σάκη Τανιμανίδη και 7 κορυφαίους επενδυτές κάνει πρεμιέρα την Παρασκευή στις 10 και 10 το βράδυ στο Sky.
3: Καλημέρα Αλεξάνδρα, καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Αλεξάνδρα μου λέει το εξής: χθες το βράδυ στις 10 στο σταθμό μετρό Ιωνία, μια ομάδα 7 ατόμων Ρωμά την έπεσαν στο γιο μου μέσα στο βαγόνι, ενώ είχε κόσμο, του κράτησαν τα χέρια και του άρπαξαν το βαφτιστικό του σταυρό. Τραγικό γεγονός λέει. Δεν υπήρχε security. Οι κάμερες του μετρό έχουν νόημα? Προφανώς έχουν νόημα. Να κάνετε καταγγελία, να ζητήσετε το υλικό και βεβαίως να ψάξουν να βρείτε του, να βρεθούν οι δράστες. Το κουβεντιάζετε κύριε Αλεξάνδρα? Προφανώς. Ανεπίτρεπτο. Θα μπει και τι να κάνουν και οι άλλοι που ήταν μέσα στο τρένο, μα είναι 7 άτομα μέσα. Δεν ξέρω. Γιατί αυτές οι ομάδες δεν είναι και αθώες, όπως καταλαβαίνετε. Κύριε Ασμάτογλου, καλημέρα, τι κάνετε?
4: Καλημέρα, κύριε Ψάλτη, καλημέρα και στο κρατές μας.
3: Πόσο ξεκινάει το πετρέλαιο θέρμανση σήμερα?
4: Αυτό που ακούστηκε από χτες, το 1 ευρώ και 55 λεπτά στα μεγάλα αστικά κέντρα και για τις μεγάλες ποσότητες το διευκρινίζουμε, ναι, αυτό το 1,55. Ναι, ναι. Γιατί περιφέρεια ακόμα περισσότερο, μικρές ποσότητες ακόμα περισσότερο, αλλά ακόμα περισσότερο από το 1,55 και μικρές ποσότητες μέσα στην Αττική και στη Θεσσαλονίκη, έτσι.
3: Ναι. Άκουγα χθες ότι μάλιστα μου ήρθε και ένα SMS από εταιρεία που παλιότερα πέραμε πετρέλαιο, ότι το έχει λίγο φθηνότερο με ποια ποσότητα και πάνω, κάτω δηλαδή από το 1,55, και σου δίνει τη δυνατότητα με 12 δόσεις.
4: Αλλά αυτό συμβαίνει, ναι. Το θέμα των δόσεων είναι... Ναι. Κάτι, ναι, το οποίο υπάρχει, ναι, κάθε
3: φορά. Βέβαια, ξαναλέω, το τώρα που μιλάμε, δηλαδή που το πετρέλαιο είναι 100, πόσο είναι, 104, θα μου πεις τι, ναι, έχει το πετρέλαιο, αλλά το λέμε και αυτό.
4: Τελικά δείχθηκε αυτό το τελευταίο διάστημα ότι δεν μπορούμε να το συγκρίνουμε τις διεθνείς τιμές του αργού πετρελαίου τελικά με το δηλισμένο.
3: Ναι.
4: Γιατί είναι κάτι το οποίο δεν...
3: Έχει
4: δεν,
3: και αστάθμητους παράγοντες.
4: Το ένα με, ναι, το άλλο.
3: Ναι.
4: Και βέβαια οφείλω να πω ότι οι προβλέψεις, γιατί η σημερινή μέρα έχει μια αύξηση στα πετρέλαια 3,5 λεπτά.
3: Αμάν.
4: Ναι. Και χθες είχε 2 και προχθές είχε 3.
3: Αμάν. Και και οι βενζίνες?
4: Οι βενζίνες έχουν 1 λεπτό αυξήσεις.
3: Μάλιστα.
4: 3,5 το πετρέλαιο, που σημαίνει ότι αν αυτές το 3,5 λεπτά στις 3 μέρες είναι 10 λεπτά, από τα 20 λεπτά που δίνει το δηληστήριο έφυγε το 10 λεπτό.
3: Ναι, σε καλό δρόμο είμαστε.
4: Γιατί, έτσι.
3: Ναι, να σας πω, έχει παραγγελίες κυρία Σμάτογλου?
4: Έχει παραγγελίες, αλλά δεν πάβει να είναι η μείωση σημαντική και μεγάλη, αλλά δεν πάβει να είναι και υψηλή η τιμή.
3: Προφανώς.
4: Και το 1,55 ή το 1,60 που θα γίνει μεθαύριο, αν έχουμε αυτές τις αυξήσεις των 3,5 λεπτών, δεν θα. Πάλι είναι 1,60, είναι πάρα πολύ μεγάλο.
3: Ναι.
4: Και βέβαια, φανταστείτε, ο άλλος θα πάρει 300 λίτρα, θα είναι πάνω από το 1,60, έτσι. Και το διευκρινίζω για τις μεγάλες πόλεις.
3: Μάλιστα.
4: Το διευκρινίζω
3: στην περιφέρεια, στα νησιά, πόσο θα πάει δηλαδή το πετρέλαιο? Πόσο μπορεί να είναι τώρα?
4: Κοιτάξτε, η Κρήτη τουλάχιστον είναι πάνω από την τιμή που λέμε, τουλάχιστον 12 λεπτά.
3: Δηλαδή 1,67 ας πούμε.
4: Εκεί περίπου.
3: Μάλιστα.
4: Τώρα από εκεί και πέρα η σχετική Ελλάδα, η άγωνη γραμμή των Κυκλάδων,
3: ναι,
4: έτσι μπορούμε να το δούμε και 1,85. Ναι. Τις μικρές ποσότητες ίσως και 1,90.
3: Μεγάλη διαφορά.
4: Ναι. Και βέβαια η πυρωτική Ελλάδα έχει το πρόβλημα, γιατί εκεί είναι το θέμα, επειδή υπάρχουν χιλιομετρικές αποστάσεις, είναι... να κάνει μια απόσταση ένα βιτίο ενός πρατηρίου και 10 χιλιόμετρα ακόμα να πάει και να έρθει, εκεί επιβαρύνεται πολύ.
3: Μες.
4: Γιατί έχουν και μικρές ποσότητες, μικρές δεξαμενές, δηλαδή έχουν βαρελάκια τα οποία θα πάει 200 λίτρα. Τώρα καταλαβαίνετε, είναι πιο μεγάλο το μεταφορικό κόστος από το κέρδος του πετρελαίου, και γι' αυτό υπάρχει αυτή η επιβάρυνση.
3: Λοιπόν, ευχαριστώ κύριε Σμαντόπουλο. Ευχαριστώ πολύ. Την καλημέρα μου, καλή δύναμη. Να είσαι καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, καλημέρα στον Άγγελο. Μου λέει: έχει πολύ κίνηση στο σχιστό, λέει, με κατεύθυνση προς Ασπρόπυργο. Υπήρχε τροχονόμος που άδειασε τον δρόμο, λέει, με την τεχνική του στον σχιστό. Τον τελευταίο καιρό υπάρχει τροχονόμος, αλλά δεν γίνεται να επανέλθει ο άνθρωπος αυτός, λέει, ο άλλος τροχονόμος. Πού να κάνω, είναι ζητήματα αυτά, αγαπητοί μου Άγγελε. Δεν ξέρω υπηρεσιακώς πώς γίνονται αυτά τα πράγματα. Δίκιο έχετε. Πρέπει να υπάρχουν και οι έμπειροι που θα κάνουν τη δουλίτσα για να διεκπεραιώνεται σωστά η κίνηση. Λοιπόν, προς το παρόν τελειώσαμε για την πρώτη ώρα, κυρίες και κύριοι. Έχουμε να κουβεντιάσουμε αρκετά πράγματα. Σα θυμίζω τον κύριο Ρίζο σε λιγότερο από μία ώρα από τώρα. Κανονίστε τα ερωτήματά σα. Έχω χρόνο και έχω και κάποια ερωτήματα ήδη, αλλά μπορώ να εξυπηρετήσω και περισσότερα ερωτήματα και τηλεφωνικά. 2-10-48-00-170 έως 174 και μέσω του skyradio.gr και μέσω του Viber 698-123-1003. Καλημέρα σας, Sky 100,3, διαφημίσεις, αναλυτικό μαγκαζίνο, επιστρέφουμε αμέσως μετά.
5: Σεσουάρ για δολοφόνους.
6: Η μακροβιότερη κωμωδία όλων των εποχών επιστρέφει πιο δολοφονική από ποτέ.
5: Κυρίες και κύριοι, έφτασε η ώρα να ανακρίνετε εσείς τους υπόπτους.
6: Από Τετάρτη ως Κυριακή στο Θέατρο Γκλόρια. Διασκευή Θοδωρής Πετρόπουλος. Σκηνοθεσία Νίκο Ρέστης Χανιωτάκης, Δημήτρης Μακαλιάς. Παίζουν Άρης Αντωνόπουλος, Νίκη Λάμη, Δημήτρης Μακαλιάς, Ζήσης Ρούμπος, Χάρης Σιώτης, Αντιγόνη Ψυχράμη.
5: Σεσουάρ για δολοφόνους.
6: Πρεμιέρα 16 Οκτωβρίου.
5: Ελάτε να γελάσουμε και να βρούμε το δολοφόνο. Προπόληση more.com.
7: Δεν τη βλέπεις, τη νιώθεις. Είναι στον αέρα. Γίνεται ζεστασιά το χειμώνα, γίνεται δροσιά το καλοκαίρι. Γίνεται ζεστό νερό κάθε μέρα. Αγγλία Θερμότητας, Baxi Auriga P R290. Baxi, πρωταγωνιστής και στις Αγγλίες Θερμότητας. Υδρομαρίν.
8: Η ενσάρκωση της γκρίνιας. Ένας πράσινος μαλλιαρός ερημίτης που ζει απομονωμένος στην παγωμένη κορυφή του όρους Κούμπιτ. Greens, για πρώτη φορά στην Ελλάδα.
9: Φέτος ο Greens αποφάσισε να καταργήσει τα Χριστούγεννα και δεν θα τον σταματήσει κανείς.
8: Μετάφραση απόδοση Γιώργος Καπουτζίδης. Σκηνοθεσία Φωκάς Ευαγγελινός. Φυσικά στο Christmas Theater.
10: Στην Όλιμπετ, το φυσικό του περιβάλλον, ο παίκτης κινείται αθόρυβα. Σαν κυνηγός, κατασκοπεύει το θύραμά του. Μπροστά του, μία γέλια από 700 live τραπέζια και Έλληνες dealers. Το ένστικτο του ξυπνά. Τα μάτια του σαρώνουν κάθε τραπέζι. Θα κατακτήσει το παιχνίδι. Θα γυρίσει τον δωρεάν δωροτροχό με τα μεγάλα δώρα. Το τόλμησε. Τα δώρα είναι δικά του.
11: Στην Όλιμπετ, όλα είναι δυνατά με 700 παιχνίδια live καζίνο και καθημερινό δωροτροχό για μεγάλα δώρα και έπαθλα. Όλιμπετ, όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
12: Ο καθένας έχει τη δική του αλήθεια.
13: Αλλά μία θα κυριαρχήσει στο δικαστήριο.
12: Η συνένεση της Νίνα Ρέιν στο σύγχρονο θέατρο για δεύτερη χρονιά.
13: Σκηνοθεσία Τάκη Τζαμαριάς.
12: Ένα σύγχρονο καταιγιστικό έργο για την αλήθεια, τη δικαιοσύνη και τα όρια της ηθικής.
13: Παίζουν Αλέξανδρος Μαυρόπουλος, Κίτη Παϊταζόγλου, Βαλέρια Δημητριάδου, Παναγιώτης Γαβρέλας, Βαγγέλης Αμπατζής, Καλλιόπη Παναγιωτίδου, Μανταλένα Καραβάτου.
12: Η συνένεση της Νίνα Ρέιν στο σύγχρονο θέατρο για λίγες μόνο παραστάσεις.
13: Προπόληση εισιτηρίων ticketservices.gr.
14: Θέλεις ένα κεραμιδοκανελοκοραλοκόκκινο χαλί? Μοιραράκι. Θέλεις ένα μοντέρνο διζαϊνάτο χαλί? Μοιραράκι. Ό,τι χαλί κι αν επιθυμείς, στη Μοιραράκι θα το βρεις. Σας περιμένω στα καταστήματά μας Γλυφάδα και Νέα Ερυθρέα. Κυριακές ανοιχτά.
15: Χριστούγεννα στο Μέγαρο. Ο γύρος του κόσμου σε 80 ημέρες. Η συναρπαστική περιπέτεια του Ιουλίου Βέρν ζωντανεύει στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών από 18 έως 30 Δεκεμβρίου. Μια μαγική παράσταση χορού για όλη την οικογένεια με τους κορυφαίους σολίστ και το κόρντ μπαλέ του μπαλέτου της Εθνικής Όπερας Οδυσσού. Ο γύρος του κόσμου σε 80 ημέρες. Χριστούγεννα γεμάτα περιπέτεια για μικρούς και μεγάλους στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Megaron.gr με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού. Να δω.

0: Η κουζίνα παίρνει ξανά φωτιά. Η παράσταση του Γιώργου Κουτλή που ανέβασε τη θερμοκρασία της θεατρικής σεζόν επιστρέφει στο θέατρο Κιβωτός. Η κουζίνα του Άρλον Βέσκερ. Ο Γιώργος Κουτλής σκηνοθετεί ένα ενσάμπλ 14 ηθοποιών και μουσικών με τον Μιχάλη Σαράντη στον κεντρικό ρόλο. Μια παράσταση για το ανθρώπινο σημείο βρασμού. Από τις 14 Οκτωβρίου το δεύτερο σέρβις ξεκινά. Θέατρο Κιβωτός. Προπόληση more.com.
1: Έκθεση οικοδομή. Για τρεις μέρες η καρδιά της οικοδομής χτυπά στο Metropolitan Expo. Εκατοντάδες εταιρείες, χιλιάδες επαγγελματίες δίνουν ραντεβού στην έκθεση οικοδομή. 23 με 25...
2: Η ώρα είναι 7.
3: Οτοκίνο Μπιτζιόπουλος. Το αυτοκίνητο που ψάχνεις ξεκινά από εδώ. Εισαγωγές και ανταλλαγές παντός τύπου αυτοκινήτων. Καινούριων και μεταχειρισμένων με επιλογές για κάθε ανάγκη και κάθε οδηγό. Στην Οτοκίνο Μπιτζιόπουλος αναλαμβάνουμε επίσης μεταβιβάσεις αυτοκινήτων με άμεση και υπεύθυνη εξυπηρέτηση.
2: Θέλεις να αλλάξεις αυτοκίνητο? Ψάχνεις συγκεκριμένο μοντέλο? Μίλησε μαζί μας και βρες την επιλογή που σου ταιριάζει.
3: Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο της παλαιάς εθνικής οδού Αλεξάνδρειας Κατερίνης. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2-3-33-0-22-9-78, 69-83-32-33-34 και 69-74-23-82-87.
2: Και στο τρίτο χιλιόμετρο Γιάννη Τζον Θεσσαλονίκης, στην παλιά αντιπροσωπεία Mercedes. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2-3-82-0-22-4-67. Οτοκίνο Μπιτζιόπουλος. Το επόμενο αυτοκίνητό σου μπορεί να είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις.
4: Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων, όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλυντικά πολυτελείας. Perfume Lab. Η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2-3-82-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
5: FM. Αρχίζει σήμερα η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης με την τιμή του να αναμένεται να διαμορφωθεί κοντά στο 1,55 ευρώ το λίτρο. Η τιμή αναμένεται να υποχωρήσει ακόμη περισσότερο κοντά στο 1,35 ευρώ το λίτρο για περίπου 1,2 εκατομμύρια νοικοκυριά, τα οποία δικαιούνται επίδομα θέρμανσης μετά την αύξηση των ποσών κατά 30%. Σοβαρά προβλήματα προκαλέσει η κακοκαιρία που έπληξε χθες στα νησιά του Νοτιού Αιγαίου, με τη Ρόδο να δέχεται το ισχυρότερο πλήγμα. Οι έντονες βροχοπτώσεις είχαν ως αποτέλεσμα την απώλεια ενός 62χρονου, ο οποίος παρασύρθηκε με το όχημά του από Χήμαρο. Κλειστά θα παραμείνουν και σήμερα σχολεία σε περιοχές της Εύβοιας και στη Ρόδο. Στην Κωνσταντινούπολη, η κακοκαιρία στήχησε τη ζωή σε έναν 14χρονο και προκάλεσε πολλές καταστροφές. Σύμφωνα με τουρκικά μέσα ενημέρωση, ο 14χρονος έχασε τη ζωή του από ηλεκτροπληξία τη στιγμή που επιχείρησε να περάσει από μια λακκούβα με νερό μέσα σε πάρκο. Επεισοδίκια καταδίωξη στη Λυκόβρηση, όπου συνελήφθησαν δύο νεαροί 20 και 18 ετών, οι οποίοι φέρονται να είχαν εξαπατήσει νωρίτερα μια 90χρονη, αποσπώντας χρήματα και τη Μαλφή. Σημαντικό πλήγμα στο παράνομο εμπόριο όπλων κατάφερε η ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων με τον εντοπισμό και την κατάσχεση πάνω από 3.000 τεμαχιών στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης. Όπως ανακοίνωσε η ΑΔΕΤ, οι ελαιονιακοί ελεγκτές, κατά τη διενέργεια τακτικών δειγματοληπτικών ελέγχων, εντόπισαν ύποπτο εμπορευματοκιβώτιο με δηλωθέν εμπόρευμα γυαλιά ηλίου και χάντρες. Χαοτική βαραμένη κατάσταση στην Αλβανία, με βία επεισόδια και πετροπόλεμο ανάμεσα στην αστυνομία και τους διαδηλωτές, οι οποίοι πέταξαν μολότοφ και έσπασαν τζάμια σε υπουργεία, δημόσια κτίρια, ακόμα και στο πρωθυπουργικό μέγαρο. Οι διαδηλωτές, κυρίως φοιτητές, διαμαρτύρονται κατά της διαφθοράς, ζητούν μεταρρυθμίσεις στα πανεπιστήμια και την παραίτηση του πρωθυπουργού Έντι Ράμα. Και ο καιρός, λίγες νεφώσεις σήμερα στην Αττική, πρόσκαιρα αυξημένες στις πρωινές ώρες κυρίως στα ανατολικά. Μέχρι 21 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 19 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Να περάσουμε αναλυτικά στις ειδήσεις μας και να αρχίσουμε από την ενεργειακή κρίση, η οποία θα βρεθεί στο επίκεντρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις Βρυξέλλες, αλλά και τα νέα μέτρα στήριξης των πολιτών στη χώρα μας που ανακοινώθηκαν χθες. Στις Βρυξέλλες μεταβαίνει σήμερα ο Πρωθυπουργός για να συμμετάσχει στη Σύνοδο Κορυφής των Ευρωπαίων Ηγετών. Στο τραπέζι της Συνόδου αναμένεται να βρεθούν η ενεργειακή κρίση, η ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής οικονομίας, η διαπραγμάτευση για το νέο πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο και οι τελευταίες εξελίξεις στην Ουκρανία. Ο Πρωθυπουργός, σύμφωνα με πληροφορίες, θα επισημάνει ότι η προτεραιότητα πρέπει να είναι η μείωση των τιμών ενέργειας και αναζήτηση τρόπων στοχευμένης στήριξης νοικοκυριών και επιχειρήσεων εν ώψη του δύσκολου χειμώνα. Η κυβέρνηση ανακοίνωσε χθες μέτρα που περιλαμβάνουν συνολική μείωση που φτάνει τα 40 λεπτά το λίτρο στο πετρέλαιο θέρμανσης, τα 20 λεπτά στο ντίζελ κίνησης και τα 10 λεπτά στην αμόλυβδη, καθώς και αύξηση του επιδόματος θέρμανσης κατά 30%. Σημειώνεται ότι με βάση τα μέτρα, η τιμή του πετρέλαιου θέρμανσης που ξεκινά να διατίθεται από σήμερα, αναμένεται να διαμορφωθεί στο 1,55 ευρώ το λίτρο. Παράλληλα με την αύξηση του επιδόματος κατά 30%, το πραγματικό κόστος για ολόκληρο το χειμώνα θα είναι κοντά στο 1,35 ευρώ το λίτρο. Το επίδομα θα φτάσει μέχρι και τα 1.200 ευρώ και αφορά 1,2 εκατομμύρια νοικοκυριά. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης από τη Λάρισα τόνισε ότι η παρέμβαση για τη θέρμανση είναι διπλή, καθώς συνδυάζει την ενίσχυση των οικοκυριών με την απευθεία συγκράτηση της τιμής του πετρελαίου στην Αντλία. Υψώνουμε όσο το δυνατόν περισσότερα αναχώματα για την προστασία της κοινωνίας, δήλωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
6: Ανακοινώθηκε η παρέμβασή μας για να στηρίξουμε τους συμπολίτες μας ως προς τα ζητήματα που αφορούν στη θέρμανσή τους. Αυξάνουμε σημαντικά το επίδομα θέρμανσης από κάθε πηγή, το πετρέλαιο, ρεύμα, φυσικό αέριο, κατά 30%. Φτάνουμε μέχρι τα 1.200 ευρώ. Είναι μια παρέμβαση η οποία αφορά σχεδόν 1,2 εκατομμύρια νοικοκυριά σε όλη τη χώρα και είναι μια δίκαιη παρέμβαση. Ο χειμώνας αυτός θα είναι ένας δύσκολος χειμώνας. Καμία χώρα δεν είναι σήμερα ένα απομονωμένο γαλατικό χωριό το οποίο μπορεί να μείνει τελείως προστατευμένο από αυτήν την παγκόσμια καταιγίδα. Γι' αυτό όμως και σε εθνικό επίπεδο έχουμε μια υποχρέωση να υψώσουμε όσο το δυνατόν περισσότερα αναχώματα. Είναι το καλύτερο το οποίο μπορούμε να κάνουμε υπό τις παρούσες συνθήκες.
5: Στα μέτρα θέρμανσης που ανακοίνωσε η κυβέρνηση αναφέρθηκε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης.
7: Το Μάρτιο είχαν δεσμευτεί για 300 εκατομμύρια ευρώ στην ενέργεια από τον προϋπολογισμό. Έχουν δώσει 216 και έχουν πάρει ήδη υπερβάλλοντα ΦΠΑ το 8μηνο 180, άρα πόσα δώσανε 36. Ακόμα λοιπόν και στο 1,5 που λένε σήμερα να ξεκινήσει από αύριο. Συγκριτικά με πέρυσι που ήμασταν στο 1,15, ένα νοικοκυριό για 1000 λίτρα θα πληρώσει 420 ευρώ παραπάνω. Δηλαδή λένε 300 και έχουν δώσει 36. Αυτό δεν έχει απάντηση.
5: Να έρθουμε στο θέμα της κακοκαιρίας που στοίχησε τη ζωή σε έναν άνθρωπο στη Ρόδο. Σοβαρά προβλήματα προκάλεσε η κακοκαιρία που έπληξε χθες στα νησιά του Νοτιού Αιγαίου, με το νησί της Ρόδου να δέχεται το ισχυρότερο πλήγμα. Οι ισχυρές βροχοπτώσεις είχαν ως αποτέλεσμα την απώλεια ενός 62χρονου, ο οποίος παρασύρθηκε με το όχημά του από Χήμαρο. Μέχρι τις 9 χθες το βράδυ, δυνάμεις της πυροσβεστικής είχαν πραγματοποιήσει πάνω από 30 επιχειρήσεις απεγκλωβισμού και διάσωσης, καθώς και περισσότερες από 200 αντλήσεις υδάτων από πλημμυρισμένες κατοικίες και επιχειρήσεις. Τα σημαντικότερα προβλήματα καταγράφηκαν στην περιοχή του Αρχαγγέλου, στην κεντρική Ρόδο, καθώς και στο βόρειο τμήμα του νησιού. Κλειστά θα παραμείνουν και σήμερα σχολεία σε περιοχές της Εύβοιας, αλλά και στη Ρόδο λόγω της κακοκαιρίας. Στην Κωνσταντινούπολη, η κακοκαιρία στήχησε τη ζωή σε έναν 14χρονο και προκάλεσε πολλές καταστροφές. Σύμφωνα με τουρκικά μέσα, ο 14χρονος έχασε τη ζωή του από ηλεκτροπληξία. Αρκετοί δρόμοι έχουν μετατραπεί σε ποτάμια, σταθμοί του μετρό έχουν πλημμυρίσει, οχήματα έχουν παρασυρθεί και δεκάδες πολίτες έχουν εγκλωβιστεί. Συνολικά έχουν καταγραφεί πάνω από 2.500 κλήσεις για βοήθεια. Στην πολιτική επικαιρότητα, η αποχώρηση της Kimberly Guilfoyle είναι απόφαση της Αμερικανικής κυβέρνησης, στην οποία δεν εμπλέκεται η ελληνική πλευρά, δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος μιλώντας στην τηλεόραση του Sky. Δεν έχει καμία σχέση η ελληνική κυβέρνηση, όπως συμβαίνει σε κάθε χώρα, ξεκαθάρισε ο κ. Μαρινάκης.
8: Η αντιπολίτευση αυτά τα τελευταία 7 χρόνια που είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης πρωθυπουργός και η κυβέρνηση προσπαθεί να χρεώσει στην κυβέρνηση με μικρότερη ή μεγαλύτερη ένταση κάθε ζήτημα το οποίο δεν άπτεται των αρμοδιοτήτων της κυβέρνησης. Είναι ένα μοτίβο αντιπολιτευτικό, αλλά το να χρεώνουν τα πάντα στην κυβέρνηση είναι μια τακτική που ούτε τους έχει δώσει κάτι, ούτε νομίζω ότι την ακούει και ο κόσμος με σοβαρότητα.
5: Θα πρέπει η κυβέρνηση να απαντήσει για την ουσία των δημοσιευμάτων. Έχει εκτεθεί πολιτικά, δήλωσε στο ραδιοφωνό του Sky ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ζητώντας να πέσει φως για να μην ζήσουμε άλλη μία σιωπή. Παράλληλα, ο κ. Ανδρουλάκης, αναφερόμενος στο στόχο του ΠΑΣΟΚ, επεσημαίνω ότι ή η Νέα Δημοκρατία θα είναι πρώτη και θα συνεχίσουμε στα ίδια, ή θα είναι το ΠΑΣΟΚ πρώτο και θα πάμε σε πολιτική αλλαγή. Πρόσθεσε ότι οι δημοσκοπήσεις έρχονται και παρέρχονται. Τα κόμματα έρχονται και παρέρχονται. Οι συσχετισμοί αλλάζουν. Αυτός που θα αποφασίσει τι θα κάνουμε και πού θα πάει η χώρα είναι ο ελληνικός λαός.
7: Η κυβέρνηση θα μας απαντήσει για την ουσία των δημοσιευμάτων. Θα γίνει κάποια έρευνα, θα προκαλέσει κάποια έρευνα, θα γίνει κάποια προσπάθεια να πέσει φως για αυτά τα δημοσιεύματα, ή θα ζήσουμε άλλη μία σιωπή, άλλο ένα κανόνα της σιωπής.
5: Σε Σε τροχιά επανεκκίνησης εισέρχεται το έργο ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας και η προηγαλλική εταιρεία Nexan υπέβαλε αίτημα στο Υπουργείο Εξωτερικών για την έκδοση Ναύτεξ, ενώ κατατέθηκε στο λιμενικό αίτηση εξαίρεσης για τη διεξαγωγή ερευνών από γαλλική σημαία πλοίο. Οι εργασίες αφορούν τη θαλάσσια περιοχή μεταξύ της Κορακιάς, Ηρακλείου και της Κύπρου, με αντικείμενο κυρίως τη χαρτογράφηση του βυθού. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει επανειλημμένα τονίσει ότι η κυριαρχία, τα κυριαρχικά δικαιώματα και η δικαιοδοσία όλων των κρατών μελών πρέπει να γίνονται σεβαστά με απόλυτο σεβασμό στο διεθνές δίκαιο, συμπεριλαμβανομένης της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας, δήλωσε η ύπατη εκπρόσωπος για την εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφάλεια, Κάγια Κάλλας, απαντώντας σε ερώτηση του Ευρωβουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, Μανώλη Κεφαλογιάννη, σχετικά με την παράνομη ανακήρυξη θαλάσσιων πάρκων από την Τουρκία, τα οποία εκτείνονται σε περιοχές πέραν των τουρκικών χωρικών υδάτων. Η Ελλάδα και το Ηνωμένο Βασίλειο μπορούν να καταλήξουν συμφωνία για τα γλυπτά του Παρθενώνα, εφόσον και οι δύο πλευρές είναι διατεθειμένες να προχωρήσουν σε συμβιβασμούς, τόνισε συνέντευξή του στον Sky και το διευθυντή της εφημερίδας Καθημερινή, Αλέξη Παπαχελά, ο πρόεδρος του Βρετανικού Μουσείου, George Osborne. Όπως ανέφερε, αν όλοι προσέλθουν στις διαπραγματεύσεις με τη λογική ότι δεν πρόκειται να εξασφαλίσουν όλα όσα επιθυμούν, τότε υπάρχει περιθώριο να επιτευχθεί συμφωνία. Σημείωσε ότι αυτό που θα ήθελε το Διοικητικό Συμβούλιο του Μουσείου είναι να δει αυτά τα εξαιρετικά πολύτιμα και ιστορική σημασία γλυπτά να ένα χρονικό διάστημα στην Αθήνα και ένα άλλο στο Λονδίνο. Δηλαδή να ακολουθείται ένα μοντέλο εκ περιτροπής, πράγμα που θα καθιστούσε τη διαδικασία αυτή νόμιμη βάση του Βρετανικού δικαίου. Επεισοδιακή καταδίωξη στη Λυκόβρης, όπου συνελήφθησαν δύο νεαροί 20 και 18 ετών, οι οποίοι φέρεντον είχαν εξαπατήσει νωρίτερα μια 90χρονη, αποσπώντας χρήματα και τη μαλφή. Τους δύο νεαρούς εντόπισε αρχικά αστυνομικός της ομάδας Δίας, που βρισκόταν εκτός υπηρεσίας, ενώ κοντά τους υπήρχε αυτοκίνητο με ακόμη δύο επιβαίνοντες. Όταν αστυνομικοί επιχείρησαν να ελέγξουν το όχημα, ο οδηγός ανέπτυξε ταχύτητα και κινήθηκε αντίθετα σε δρόμο της περιοχής. Ακολούθησε καταδίωξη, κατά τη διάρκεια της οποίας το αυτοκίνητο συγκρούστηκε με το τυπικά με άλλο όχημα και προσέκρουσε σε δύο σταθμευμένα αυτοκίνητα. Οι τέσσερις επιβαίνοντες εγκατέλειψαν το όχημα και προσπάθησαν να διαφύγουν πεζοί, ωστόσο οι αστυνομικοί συνέλαβαν τους δύο νεαρούς. Σύμφωνα με την καταγγελία της ηλικιωμένης, της είχαν αφαιρέσει 700 ευρώ, ένα πεντόλυρο και τη μαλφή μεγάλης αξίας. Σε βάρος των συλληφθέντων σχηματίστηκε δικογραφία για απάτη και απίθεια.
9: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
10: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ, νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management IDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
5: Στην αθλητική σας ενημέρωση, για τη δεύτερη αγωνιστική της League Phase του Champions League, η ΑΕΚ ιτήθηκε στο Λονδίνο από τη Σακτάρ με 3-1. Στις υπόλοιπες αναμετρήσεις μειώθηκαν τα εξής αποτελέσματα: Ρώμα Ρεάλ Μαδρίτης 3-4, Manchester City Paris Saint-Germain 2-4, Feyenoord Como 3-2, LASK Liverpool 3-6, Aston Villa Fenerbahce 6-0, Bodo Glimt Borussia Dortmund 1-0, Betis Porto 3-2 και Slovan Bratislava Stuttgart 0-3. Για τη δεύτερη αγωνιστική της League Phase του Europa League, ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει απόψε στις 10 στη Γαλλία τη Marseille και ο Φι εκτός έδρα στη Γαλλική Ρεν. Για την πρώτη αγωνιστική της League Phase του Conference League, ο Παναθηναϊκός υποδέχεται στις 8 παρατέταρτο την Μπόρατς Μπάνια Λούκα. Για την τρίτη αγωνιστική του Europe Cup, ο Άρης επικράτησε εύκολα τη Ντερτόνα με 88-68.
11: Επόμενος.
12: Ναι.
11: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
12: Εγώ μιλάω τώρα. Ποιος?
11: Τώρα προκαλείς, λέγε.
12: Κώστας λέγομαι. Κάλες έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
11: Τι δελτίο, τον 12?
12: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
11: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
12: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
11: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
13: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr. /blog/όροι.
5: Για την κίνηση στους δρόμους, στο λεκανοπέδιο της Αττικής, μας ενημερώνει ο Δημήτρης Κολιομιχάλης. Δημήτρη, καλή σου μέρα.
14: Καλημέρα, Μελάνια, κυρίες και κύριοι. Ένα τυπικό κυκλοφοριακά πρωινό, εάν δεν είχαμε δύο συμβάντα στο καθοδικό ρεύμα της λεωφόρου Κηδισσού. Και έτσι έχει διαμορφωθεί η κατάσταση ως εξής. Κατεβαίνοντας την Κηδισσού, συναντούν κίνηση οι οδηγοί από το ύψος της Αττικής Οδού προς τα ΚΤΕΛ ανατμήματα, με ανατμήματα μποτιλιαρίσματα προς το παρόν. Ανοίγει ο δρόμος στο ύψος της λεωφόρου Αθηνών και ξανακλίνει αμέσως μετά την Πέτρου Ράλη, σε ένα επικίνδυνο σημείο που είναι η αριστερή και δεξιά στροφή. Επαναλαμβάνω, αμέσως μετά τη γέφυρα της Πέτρου Ράλη θα κινητοποιούνται και πάλι τα αυτοκίνητα λόγω τροχαίου συμβάντος. Ξανανοίγει ο δρόμος στο ύψος της Λαχαναγοράς του Ρέντι και κάποιες μικρές δυσκολίες υπάρχουν μετά πάλι στο τελείωμα της Κηφισσού που μας βγάζει στην παραλιακή. Η άνοδος τώρα της λεωφόρου Κηφισσού είναι ακριβώς όπως την περιμένουμε, από τα ΚΤΕΛ δηλαδή και πάνω, με τις συνήθεις δυσκολίες. Έχει αρχίσει εδώ και αρκετή ώρα η ανηφόρα της Κατεχάκη από την Ηλιούπολη προς τον Καρέα, ευτυχώς, να έχει καθυστερήσεις. Σιγά σιγά, δειλά-δειλά η Αττική Οδός προς το αεροδρόμιο, τώρα αρχίζει στο ύψος μεταμόρφωσης να μαζεύει αυτοκίνητα. Ενώ ο Σκαραβαγκάς είναι ακριβώς όπως τον περιμένουμε. Η λεωφόρος Αθηνών από το ύψος του Δάσου Χαϊδαρίου και η λεωφόρος Χιστού με κάτω από ένα χιλιόμετρο αναμονής.
5: Δημήτρη, σε ευχαριστώ πολύ. Να περάσουμε στην πρόγνωση του καιρού. Η μετεωρολόγος μας Χριστίνα Σούζ είναι μαζί μας. Χριστίνα, καλημέρα.
15: Καλημέρα, Μεράνια. Την καλημέρα μου και στους φίλους ακροατές. Την Αττική σήμερα Πέμπτη. Λίγη συννεφιά παροδικά αυξημένη, κυρίως τώρα το πρωί. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική, 4 με 6 και στα ανατολικά πρόσκαιρα 7 μποφόρ με εξασθένηση. Και η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 12 έως 21 βαθμούς. Στην περιοχή της Θεσσαλονίκης, λίγη συννεφιά. Η θερμοκρασία έως 19 βαθμούς. Γενικότερα λοιπόν σήμερα Πέμπτη, στα ανατολικά υπηρετικά στις Κυκλάδες, στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα, θα υπάρχει συννεφιά με λίγες βροχές, κυρίως στην Κρήτη που βαθμία όμως θα σταματήσουν. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός. Οι άνεμοι βόρειοι, στο Ιόνιο 3 με 5 μποφόρ, στα ανατολικά 6 με 8, τοπικά στο κεντρικό και νότιο Αιγαίο 9 μποφόρ, με γρήγορη εξασθένηση. Υπάρχει ακόμα απαγορευτικό, αλλά από τις 10 η ώρα και μετά θα αρχίσει σιγά σιγά η άρση του. Η θερμοκρασία θα ανέπει το μεσημέρι στη Δυτική Ελλάδα και τα Δωδεκάνησα έως 23 με 24 βαθμούς και στην υπόλοιπη χώρα έως 19 με 21. Την Παρασκευή τοπικές βροχές θα σημειωθούν στο Ιόνιο, τα Ηπειρωτικά και το Βόρειο Αιγαίο. Οι άνεμοι βόρειοι 4 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση. Τέλος το Σάββατο τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα ανατολικά και νότια, που βαθμιαία θα περιοριστούν στα νότια ανατολικά και την Κυριακή ο καιρός θα είναι βελτιωμένος. Μεράνια.
5: Χριστίνα, σε ευχαριστώ πολύ. Σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε το πρωινό μαγκαζίνο του Sky, το οποίο μπορείτε να το ακούσετε και ως podcast στο sky.gr και στο Spotify. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Γιώργος Ψάλτης.
16: Sky 100,3.

0: καθόλου.
1: Καλημέρα σας, καλώς ήρθατε. Δεν μπορώ, είναι ωραίο τραγούδι, θα τα αφήνω, αλλά δεν γίνεται, δεν έχουμε πάρα πολύ χρόνο. Καλημέρα, καλώς ήρθατε λοιπόν στην παρέα μας, Sky 100,3. Το υπέροχο μήνυμα το έχει στείλει η φίλη μου η Ρουμπίνη. Μου λέει, κύριε Ψάλτη, μου λέει, με το μόνο λέει το κονιάκ και το κρασάκι θα μας σώσουν το χειμώνα για να ζεσθενόμαστε. Το θέμα είναι η ποσότητα, αγαπητή μου Ρουμπίνη. Καλημέρα σας. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας και τον ευχαριστώ πάρα πολύ γι' αυτό. Ο Υφυπουργός Υγείας, ο κύριος Μάριος Θεμιστοκλέους. Θέλω να κουβεντιάσουμε 2-3 πράγματα που νομίζω ότι έχουν ενδιαφέρον και πρέπει να τα ακούσουμε. Θα μιλήσουμε και για τα ζητήματα του προλαμβάνω, γιατί ξεκίνησαν κάποια πράγματα, επανέρχονται και νομίζω ότι είναι ένα από τα καλύτερα προγράμματα να κάνουμε εξετάσεις προληπτικά πριν προκύψει το ζήτημα να το αντιμετωπίσουμε. Αλλά και άλλα θέματα τα οποία νομίζω ότι έχουν ενδιαφέρον. Καλημέρα κύριε Υφυπουργέ, καλώς ήρθατε.
2: Καλημέρα.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, καταρχήν το πρώτο θέμα που θέλω να κουβεντιάσουμε είναι τα εγκαίνια που έγιναν εχθές σε ένα αγκαιογραφικό σύστημα 2 επιπέδων στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Λάρισας. Έμαθα ότι είναι εξαιρετικό αυτός ο, πώς να το πω, το σύστημα.
2: Να ξεκινήσουμε από αυτό, γιατί χθες στην Λάρισα μαζί με τον Υπουργό εγκαινιάστηκε το Κέντρο Υγείας Λαρσώνας και ακολούθως εγκαινιάστηκε ο αγκαιογράφος 2 επιπέδων στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Λάρισας δωρεάν της Hellenic Energy.
1: Μάλιστα.
2: Το οποίο είναι ένα μηχάνημα εξαιρετικά σύγχρονο. Ευχαριστούμε τη Hellenic Energy για την δωρεά που υπήρξε και είναι αυτό. Να σας πω λίγο. Το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Λάρισας τα τελευταία χρόνια έχει περίπου 250-300 άτομα περισσότερο προσωπικό.
1: Ναι.
2: Έχει καλύψει σχεδόν όλες τις θέσεις στα τμήματά του. Έχει ανοίξει νέα τμήματα και ο αγκαιογράφος προστίθεται και ενισχύει ένα τμήμα που μέχρι πριν από 5 χρόνια η χώρα μας δεν παρήχε τη θεραπεία. Την παρήχε σε πολύ λίγα νοσοκομεία, σε δημόσια ή σε κάποιο στον ιδιωτικό τομέα.
1: Ναι.
2: Μιλάω για τις τρομπεκτομές, τα οποία χρησιμοποιούνται για την αντιμετώπιση του εγκεφαλικού. Άρα, πέρα από τις δυσκολίες και αν υπάρχουν, το Εθνικό Σύστημα Υγείας στα νοσοκομεία μας αναπτύσσουν νέα τμήματα, αναπτύσσουν νέες και εφαρμόζουν νέες θεραπείες με τεχνολογικό εξοπλισμό τελευταίας αιχμής. Και αυτό είναι που εγκαινιάστηκε χθες στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο με τους γιατρούς, με το προσωπικό το οποίο θα το χρησιμοποιήσει. Είναι στελεχωμένο για να δώσουμε στους κατοίκους της Θεσσαλίας, αλλά σε όλους τους ασθενείς, όπου και να βρίσκονται, την ασφάλεια ότι θα μπορούν να βρίσκονται σε πολύ εξειδικευμένη υπηρεσία σε πολύ λίγο χρονικό διάστημα.
1: Και πολύ,
2: πολύ μικρό.
1: Ναι, και κοντά. Δηλαδή, αν υπάρχουν αντίστοιχα μηχανήματα στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, στην Πάτρα ή ξέρω εγώ στο Ηράκλειο, να μην χρειάζεται ο ασθενής να φεύγει από τον τόπο του και να έρχεται, ξέρω εγώ, στην Αθήνα ή στη Θεσσαλονίκη για να κάνει αυτές τις εξετάσεις. Αυτό για μένα είναι το πολύ σημαντικό, αφού υπάρχει το κατάλληλο προσωπικό προφανώς.
2: Ισχύει και η μεγαλύτερη δυσκολία, γιατί το προσωπικό είναι ιδιαίτερα εξειδικευμένο.
1: Ναι.
2: Πρέπει να έχει πολύ συγκεκριμένη εκπαίδευση για να μπορέσει να κάνει, να φέρει για τα εγκεφαλικά, π.χ. για τις τρομπεκτομές.
1: Ναι.
2: Και το πλάνο είναι, που έχει αρχίσει εδώ και κάποια χρόνια, να φτάσουμε στο σημείο ότι όλα τα περιφερειακά πανεπιστημιακά, μεγάλα νοσοκομεία της Αττικής, μεγάλα νοσοκομεία της Θεσσαλονίκης,
1: mm-hmm.
2: θα μπορούν να παρέχουν αυτή την υπηρεσία, έτσι ώστε το εγκεφαλικό, το φέρω ένα παράδειγμα συγκεκριμένης ασθένειας, το οποίο είναι αρκετά υψηλή συχνότητά του,
1: ναι.
2: να μπορεί να αντιμετωπίζεται όπως υπάρχουν και σε αντίστοιχες άλλες ευρωπαϊκές χώρες.
1: Μάλιστα. Η ιστορία του ανακαινισμένου κέντρου υγείας Ελασσόνας εντάσσεται νομίζω στην προσπάθεια που γίνεται σε κέντρα υγείας, σε ένα μεγάλο αριθμό κέντρο υγείας και νοσοκομείων, να υπάρχει ένας εξοραϊσμός των χώρων και των εγκαταστάσεων με βάση τα σύγχρονα δεδομένα πλέον.
2: Ναι, δεν είναι μόνο εξοραϊσμός. Ξέρετε, το κέντρο υγείας Ελασσόνας ήταν το πρώτο κέντρο υγείας που φτιάχτηκε στη χώρα.
1: Μάλιστα.
2: Από η ίδρυση του Εθνικού Συστήματος Υγείας, το κέντρο υγείας Ελασσόνας ήταν το πρώτο.
1: Mm-hmm.
2: Ένα πολύ μεγάλο κέντρο. Σκεφτείτε, οι εργαζόμενοι του είναι 73, άρα μόνο και μόνο από τον αριθμό των εργαζομένων είναι πολύ μεγάλο.
1: Mm-hmm.
2: Παρέχει πάρα πολλές υπηρεσίες και έχουμε μια ανακαίνιση, μια ανακατασκευή που είναι πλήρης. Από το κτίριο, από τον ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό και από τον ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό. Και εδώ είναι αυτό που λέμε, πώς μετριέται η πολιτική και πώς μετριέται η σωστή πολιτική. Δεν έχει σημασία σε κάποια πράγματα τι θα πούμε εμείς οι δύο μαζί, τι θα πει ο Υπουργός. όποιος επισκεφθεί το κέντρο υγείας αντιλαμβάνεται ότι εδώ έχει γίνει προσπάθεια, έχει ανακαινιστεί με το που μπείτε μέσα. Ναι. Καταλαβαίνετε ότι πλέον έχουμε ένα κέντρο υγείας ευρωπαϊκού επίπεδου, το οποίο είναι στην Ελασσόνα, είναι σε όλη την Ελλάδα. Δεν υπάρχει κέντρο υγείας ιδιοκτησίας του Υπουργείου Υγείας το οποίο να μην έχει ανακαινιστεί. Και αυτό πείθονται και πιο δύσπιστοι. Και δεν είναι, και θα έρθω και στο δεύτερο, γιατί πολλές φορές καλά είναι τα ντουβάρια, αλλά προσωπικό είναι που χρειαζόμαστε.
1: Αυτό είναι σωστό.
2: Αυτό είναι καινούργιο. Ναι, γιατί το προσωπικό είναι που χρειάζεται για να γίνει και να αντιμετωπιστεί, να θεραπευτεί κάποιος και ή να λειτουργήσει το σύστημα. Αλλά αυτή τη στιγμή έχουμε το περισσότερο προσωπικό που είχε ποτέ το ΕΣΥ.
1: Φτάνει, Υπουργέ. Φτάνει. Αυτό είναι το ζήτημα. Φτάνει το προσωπικό αυτό, γιατί το ακούω.
2: Η απάντηση είναι ότι χρειαζόμαστε περισσότερο.
1: Μάλιστα.
2: Και πάντα θα χρειαζόμαστε περισσότερο. Το ΕΣΥ είναι ένα ζωντανό οργανισμό. Μιλήσαμε προηγουμένως για τον αγκιογράφο, αναπτύσσει νέα τμήματα. Αλλά δεν μπορεί να πει κανείς ότι έχουμε περισσότερο 10% προσωπικό. Το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Λάρισας σε σύγκριση με τα προηγούμενα 7 χρόνια έχει 250 περισσότερο.
1: Ναι.
2: Άρα δεν είναι το αν φτάνει, φυσικά απαντάω και απαντάω και ως γιατρός και μόνος υπουργός. Χρειαζόμαστε περισσότερο προσωπικό. Χρειαζόμαστε περισσότερους νοσηλευτές, αν θέλετε να το στοχεύσω. Πονάμε περισσότερο. Αλλά εκεί έχει γίνει μια πολύ μεγάλη δουλειά. Έχουμε αναχαιτήσει, έχουμε ανακόψει το να μας φεύγουν οι νέοι γιατροί στο εξωτερικό. Έχουμε γεμίσει όλες τις θέσεις ειδικότητας. Η χώρα το 2019, και δεν αφήνω αντιπολιτευτική αιχμή, ήταν λόγω της γενικότερης κατάστασης της χώρας. Είχε από τις 10.000 θέσεις για να εκπαιδεύσει, για ειδίκευση, είχε φτάσει να έχει καλυμμένες τις 7.000. Και αυτή τη στιγμή είμαστε στις 10.000. Σταμάτησαν τα νέα παιδιά, οι νέοι γιατροί να φεύγουν στο εξωτερικό. Αυτά δεν μπορεί να μην τα βλέπει κάποιος.
1: Υφυπουργέ, πάμε σας παρακαλώ και για την ιστορία του προλαμβάνω, γιατί ήταν ένα πρόγραμμα επιτυχημένο, το λέω κάθε φορά, διότι προκύπτουν αποτελέσματα τα οποία δείχνουν ότι καλύτερα να προλαμβάνουμε παρά να θεραπεύουμε, που λέτε και εσείς οι γιατροί. Ξαναενεργοποιείται πάλι.
2: Ναι, ξεκίνησε ήδη από χθες το πρόγραμμα Φόφη Γεννηματά για τον καρκίνο του μαστού.
1: Ναι.
2: Μέσα στο επόμενο χρονικό διάστημα θα ξεκινήσουν τα καρδιαγγειακά.
1: Μάλιστα.
2: Έτσι ώστε να έχουμε την πλήρη ενεργοποίηση όλων των προγραμμάτων που είχαν μια μικρή διακοπή λόγω γυρίσαμε σε πλέον εθνικούς πόρους. Εθνικούς πόρους, και αυτά εντάσσονται στην καθημερινή λειτουργία του Εθνικού Συστήματος Υγείας.
1: Μάλιστα.
2: Θα σας δώσω, που δεν πολλές φορές δεν αποφεύγω να μιλάμε με αριθμούς, γιατί είναι σημασία
1: να τους ακούσουμε σε περιπτώσεις.
2: Στον καρκίνο του μαστού, μία στις 8 γυναίκες, είναι πολύ υψηλό το ποσοστό, μία στις 8 γυναίκες θα νοσήσει με καρκίνο του μαστού. Περισσότερο από 95%, αν αυτό βρεθεί σε πρώιμο στάδιο, είναι πλήρως θεραπεύσιμο.
1: Μάλιστα.
2: Είναι σαν να έχουμε ένα άλλο νόσημα, το βρήκαμε, το αντιμετωπίσαμε, τελείως. Αυτό είναι η σημασία, γιατί είναι το πρόγραμμα που δεν θα πρέπει να υπάρξει γυναίκα που να μην έχει κάνει μια πολιτική μαστογραφία.
1: Μάλιστα.
2: Μια απλή επέμβαση, δεν χρειάζεται κανένα σύμπτωμα, με το που λάβει το SMS θα κάνει τη μαστογραφία της και τις πλήθες περιπτώσεις δεν βρίσκεται τίποτα. Σε κάποιες περιπτώσεις που βρίσκεται, επειδή το βρίσκουμε νωρίς,
1: αντιμετωπίζεται
2: πλήρως.
1: Μάλιστα. Υφυπουργέ, δεν έχω άλλο χρόνο. Ευχαριστώ. Θα μιλήσουμε και πάλι όμως, γιατί έχει ενδιαφέρον αυτό. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία. Καλημέρα σας. Αυτά λοιπόν από τον κύριο Μάριο Θεμιστοκλέο, τον Υφυπουργό Υγείας. Περνάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον, κυρίες και κύριοι. Η Ζωμάτ συμμετέχει για ακόμα μια χρονιά στο Hotel Experience, το διήμερο event για τον κλάδο της φιλοξενίας που πραγματοποιείται 17 και 18 Οκτωβρίου του 2026 στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων. Στο πλαίσιο της διοργάνωσης, η ομάδα της Ζωμάτ θα παρουσιάσει στο κτίριο δεξαμενές προηγμένες λύσεις και συστήματα που ανταποκρίνονται στις σύγχρονες απαιτήσεις της αρχιτεκτονικής, συνδυάζοντας υψηλή αισθητική λειτουργικότητα και τις αρχές του Green Building. Και θυμίζω ότι σας έχει τύχει να μετακομίσετε και να χρειαστεί να μείνετε χωρίς ίντερνετ για κάποιες μέρες ή να υπάρχει στο σπίτι σημείο όπου το Wi-Fi απλά δεν συνεργάζεται. Σίγουρα θα σας έχει τύχει. Στο Nova More, μάλλον το Nova More ήρθε για να κάνει τα πράγματα πολύ πιο απλά. Με το Connect Day One έχετε ίντερνετ από την πρώτη κιόλας μέρα, ενώ με το Ultra Wi-Fi απολαμβάνετε πανίσχυρο ζήμα στο σπίτι σας. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr. Ισχύει για συνδυασμό προγραμμάτων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Περισσότερα για το Connect Day One Ultra Wi-Fi, όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
0: κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα! Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
3: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
4: Ποιος καλέ?
3: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
4: Και σε παίρνει αυτή?
3: Βεβαίως. Στα όπα όπα με έχουν.
4: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν. Μόλις βάλω Nova More.
5: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις. Και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
6: Δυσκολία ακοής? Μην ανησυχείτε. Υπάρχει λύση. Καλέστε στο 210-3278 και κλείστε σήμερα τη δωρεάν ενημερωτική επίσκεψη στην Ακούστικα Μέντικα. Ακούστικα Μέντικα. Η ακοή σας, ειδικότητά μας.
7: Δεν θα ήταν πιο εύκολο να είχες ΕΠΑΣ και να περνάμε από την ηλεκτρονική λωρίδα?
8: Και να χάσω την έξαψη της στιγμής, να μην ξέρω αν θα μου βγουν τα ψηλά. Αυτό κρατάει το μυαλό σε εγρήγορση. Και κάτσε εσύ μετά να λύνεις σταυρόλεξα.
7: Καλά. Αυτή είναι η δικαιολογία σου?
9: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο naldos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το ΕΠΑΣ θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. ΕΠΑΣ. Μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
10: Διδώστε μπούλε, τρυπήστε μπούλε, σκάψτε μπούλε, κόψτε μπούλε, τροχίστε μπούλε, τρίψτε μπούλε, βάψτε μπούλε, καθαρίστε μπούλε. Μπούλε, δυνατά εργαλεία υψηλής ποιότητας και αντοχής σε τιμές που δεν θα τις πιστεύεις. Μπούλε, και είσαι έτοιμος για όλα με την εγγύηση της Unimac.
11: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
12: Είναι καιρός για αλλαγή. Γνώριζες ότι με τις αντλίες θερμότητας Spring Sun απολαμβάνεις κορυφαία ποιότητα θέρμανσης και ψύξης, εξασφαλίζοντας άριστη απόδοση χειμώνα-καλοκαίρι? Αναβάθμισε τώρα ενεργειακά το σπίτι σου και εποφελήσου από την εξαιρετικά χαμηλή κατανάλωση, το πανελλαδικό δίκτυο εξειδικευμένων συνεργατών και τις κορυφαίες τεχνολογικές λύσεις που μόνο οι αντλίες θερμότητας Spring Sun προσφέρουν. Καιρός για αλλαγή. Καιρός για Spring Sun. Μόνο από τη Thermovent.
13: Τελευταία διαβάζω υπαρξισμό και με βοηθάει πολύ να αλλάζω οπτική.
14: Εγώ διαβάζω λογαριασμό.
13: Τι διαβάζεις?
14: Το λογαριασμό του ρεύματος. Με την οικονομία στην ενέργεια, μετά την αλλαγή κουφωμάτων, άλλος άνθρωπος νιώθω.
15: Με τα LVL βλέπεις τα πράγματα διαφορετικά. Γιατί στην LVL σχεδιάζουμε και παράγουμε αρχιτεκτονικά συστήματα αλουμινίου με τη μοναδική τεχνολογία I2 που διαθέτει μια έξτρα ζώνη θερμομόνωσης και κάνει την εξοικονόμηση.

Σύμφωνα με πληροφορίες, θα τονίσω ότι η προτεραιότητα πρέπει να είναι η μείωση των τιμών της ενέργειας και η αναζήτηση τρόπων στοχευμένης και προσωρινής στήριξης νοικοκυριών και επιχειρήσεων εν ώψη του δύσκολου χειμώνα. Αρχίζει σήμερα η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης, με την τιμή του να αναμένεται να διαμορφωθεί κοντά στο 1,55 ευρώ το λίτρο. Η τιμή αναμένεται να υποχωρήσει ακόμη περισσότερο, κοντά στο 1,35 ευρώ το λίτρο, για περίπου 1,2 εκατομμύρια νοικοκυριά, τα οποία δικαιούνται επίδομα θέρμανσης μετά την αύξηση των ποσών κατά 30%. Σοβαρά προβλήματα προκάλεσε η κακοκαιρία που έπληξε χθες στα νησιά του Νότιου Αιγαίου, με τη Ρόδο να δέχεται το ισχυρότερο πλήγμα. Οι έντονες βροχοπτώσεις είχαν ως αποτέλεσμα την απώλεια ενός 62χρονου, ο οποίος παρασύρθηκε με το όχημά του από Χυμαρό. Σφοδρή κακοκαιρία πλήττει την Κωνσταντινούπολη, με έναν 14χρονο να χάνει τη ζωή του από ηλεκτροπληξία τη στιγμή που επιχείρησε να περάσει από μια λακκούβα με νερό μέσα σε πάρκο. Τουλάχιστον 1.000 κατοικίες πλημμύρισαν, αρκετοί δρόμοι μετατράπηκαν σε ποτάμι και οχήματα παρασύρθηκαν. Επεισοδιακή καταδίωξη στη Λυκόβρισο, όπου συνελήφθησαν δύο νεαροί 20 και 18 ετών, οι οποίοι φέρεται να είχαν εξαπατήσει νωρίτερα μια 90χρονη, αποσπώντας χρήματα και τη Μαλφή. Και ο καιρός, λίγες νεφώσεις σήμερα. Στην Αττική, πρόσκαιρα αυξημένες στις πρωινές ώρες, κυρίως στα ανατολικά. Μέχρι 21 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 19 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: Εδώ είμαστε, είναι 7 και 33 πρώτα λεπτά. Είναι ο Sky 100,3, είναι η 15η μέρα του Οκτώβρη, κυρίες και κύριοι. Φτάσαμε αισίως στα μέσα του Οκτώβρη, το έλεγα και νωρίτερα. Πότε ξεκίνησε ο μήνας, πότε φτάσαμε στα μέσα, δεν το πολύ πήραμε χαμπάρι. Προσπαθούν να κλείσουν τις πληγές τους στην Εύβοια, στις Ποράδες και στη Ρόδο. Και δυστυχώς στη Ρόδο είχαμε και την ανθρώπινη απώλεια ενός 62χρονου, ο οποίος δούλευε εκεί στον τουριστικό τομέα και μάλιστα ετοιμαζόταν σιγά σιγά, λέει, να ολοκληρώσει τη φετινή του παρουσία εκεί ο άνθρωπος αυτός, ο οποίος θα έβγαινε, λέει, σε μικρό χρονικό διάστημα σε σύνταξη. Θυμίζω ότι είναι ο τέταρτος άνθρωπος, το τέταρτο άτομο που χάνει τη ζωή του φέτος από κακοκαιρία. Είχαμε στη Λιφάδα, είχαμε στη Νέα Μάκρη, είχαμε στο Ρέθυμνο και τώρα έχουμε στη Ρόδο. Δυστυχώς. Λοιπόν, για να πάμε τώρα να δούμε ένα άλλο θέμα το οποίο έχουμε συνεννοηθεί να κουβεντιάσουμε με την παρέα του κυρίου Πάνου Δευτεραίου. Ο κύριος Δευτεραίος είναι πολιτικός, μηχανικός, γεωτεχνικός. Στον προγραμματισμό είχαμε πει να κουβεντιάσουμε 2-3 πράγματα, γιατί έχει κάνει πάρα πολύ δουλειά στον Κηφισό ο κύριος Δευτεραίος. Αλλά είδα μια ανάρτησή του η οποία έχει ενδιαφέρον και θέλω να την κουβεντιάσουμε και αυτή. Καλημέρα κύριε Δευτεραίου, τι κάνετε, ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Ευχαριστώ.
0: Λοιπόν, θέλω να μιλήσουμε λίγο για την Γκράβα. Είδα λοιπόν σε μια ανάρτηση που κάνατε ότι κάτω από την Γκράβα έχετε κάποια στοιχεία όπου υπάρχει, πώς το λένε, υπάρχουν υπόγειοι διάδρομοι, υπάρχουν θάλαμοι, βοηθικοί χώροι, σύραγγες κλπ. Όλα αυτά η υπηρεσία τα ξέρει.
1: Να σας πω, αυτή είναι η απορία και η δική μου, ας πούμε.
0: Διότι αν καταλαβαίνω καλά, ψάχνουν τα δίκτυα για την οσμή η οποία υπάρχει και αν κατάλαβα καλά, εκεί δεν φαίνεται να έχει καταγραφεί κάποια διαδρομή.
1: Να σας πω, ναι, νομίζω ότι γνωρίζουν ένα μέρος των υπόγειων εγκαταστάσεων, γιατί τα κεντρικά δίκτυα λειτουργίας των κτηρίων, όπως ένα λεπιδοστάσιο για παράδειγμα, είναι σε υπόγειο χώρο.
0: Ναι.
1: Οπότε λογικά πρέπει να έκαναν ελέγχους και κάπου εκεί, σε κάποιο σημείο των υπογείων του σχολικού συγκροτήματος. Ναι, από ό,τι διαβάσαμε, όντως δεν βρέθηκε διαρροή αερίου. Αλλά
0: είναι πολύ δέδαλο το υπόγειο, ας πούμε, εκεί πέρα δίκτυο. Το έχετε επισκεφθεί ή απλώς έχετε στα χέρια σας?
1: Θα σας πω. Είναι από τα ελάχιστα σημεία της υπόγειας Αθήνας το οποίο δεν έχει τύχει να βρεθώ ο ίδιος μέσα σε αυτά τα χρόνια. Ωστόσο, το 2022-23, τότε που προετοιμαζόταν το βιβλίο μου «Υπόγεια Αθήνα» να κυκλοφορήσει, είχα μια συνάντηση με τον Θανάση Βέμπο, γνωστό συγγραφέα ερευνητή,
0: μάλιστα,
1: ο οποίος μου παραχώρησε ένα λεπτομερές σχέδιο αποτύπωσης των χώρων αυτών.
0: Mm-hmm.
1: Από ό,τι φαίνεται, πρόκειται για ένα τοπικό, θα έλεγα, μάλλον υπόγειο δίκτυο, το μάλλον γιατί δεν έχω βρεθεί ίδιος εκεί ακόμη, τουλάχιστον.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Όπως υπάρχει και σε άλλα εκπαιδευτικά συγκροτήματα, για παράδειγμα, την Πολυτεχνείου Ζωγράφου.
0: Μάλιστα.
1: Έχει αντίστοιχο δίκτυο που συνδέει με στοές, κτίρια μεταξύ τους, περνάνε μέσα σωληνώσεις, καλώδια κτλ.
0: Μάλιστα.
1: Τώρα, αν όντως τα κλιμάκια έλεγξαν

0: σωλήνες φυσικού αερίου και δεν βρήκαν διαρροή στους ελέγχους που πραγματοποίησαν, μένει να εντοπιστεί από πού μπορεί να προέρχεται συγκεκριμένη οσμή.
1: Μάλιστα.
0: Από διάφορες συζητήσεις που έχουμε κάνει και με ανθρώπους που έτυχε να γνωρίζουν κάποια πράγματα για το σχολικό συγκρότημα, είτε γιατί οι ίδιοι βρέθηκαν ως μαθητές παλιά εκεί, είτε κάποιος άλλος φίλος που αυτή τη στιγμή ένα από τα παιδιά του πηγαίνει στα σχολεία, σε ένα από τα σχολεία αυτά, μιλούν για μία μυρωδιά η οποία βρίσκεται μονίμως εκεί. Τώρα θα μπορούσε να είναι και από κάτι άλλο. Δεν είναι απαραίτητο να είναι από
1: διαρροή.
0: Μπορεί να είναι από ένα παλιό αγωγό υπονόμου, για παράδειγμα.
1: Mm-hmm.
0: Υπάρχει το, είναι το παλιό παντορωικό, όπως το λέμε, δίκτυο της Αθήνας, που περνάει με δύο μικρότερους κλάδους, που θα έλεγα, από ό,τι βλέπουμε στους χάρτες του δικτύου. Όχι κυκλώνει ακριβώς το σχολικό συγκρότημα, αλλά δύο αγωγοί περνάνε, ο ένας από τη μία πλευρά και ο άλλος από την άλλη. Κανείς δεν ξέρει τώρα αν μπορεί μέσω κάποιας ρογμής, κάποιων παλιών σωλήνων.
1: Κατάλαβα, κατάλαβα τι λέτε.
0: Μπορεί να προέρχεται από κάπου αλλού.
1: Μάλιστα.
0: Αυτό που μυρίζει και κανείς δεν ξέρει από τι είναι.
1: Και έχει προκαλέσει και αναταραχή εκεί στο σχολείο και κόντρες κλπ. Πάμε τώρα στο άλλο κομμάτι.
0: Ναι.
1: Γιατί από ό,τι καταλαβαίνω, έχετε αφιερώσει ένα μεγάλο κομμάτι επαγγελματικής ζωής, αλλά και ενδιαφέροντος, υποψιάζομαι, στα υπόγεια. Σε κάθε είδους υπόγεια. Πάμε λίγο στον Κηφισό. Γιατί εντυπωσιάστηκα όταν διάβασα πάλι σε μια ανάρτησή σας ότι από το 2023, που σας ζητήθηκε επίσημα από την Περιφέρεια Αττικής να επιθεωρήσετε την καλυμμένη κήτη του Κηφισού κάτω από τη λεωφόρο Κηφισού από τον Ποδονύφτη μέχρι το Πέρας, εδώ δηλαδή δίπλα σε εμάς στην περιοχή του Ρέντι, εσείς καθίσατε και βρήκατε και ασχοληθήκατε και με, με την ιστορία των λεγόμενων λιμάτων που ενδεχομένως, ή τέλος πάντων σημεία που φαίνεται ότι από εκεί βγάζουν κάποιοι πονηροί, πετάνε και ρίχνουν μέσα λίματα. Άρα λοιπόν έχετε δώσει στη δουλειά που κάνατε για λογαριασμό της περιφέρειας από το 23 μια πλήρη καταγραφή των σημείων όπου εκεί εντοπίζονται τέτοια δίκτυα.
0: Ακριβώς. Πλήρη δεν θα την έλεγα, για τον εξής λόγο, γιατί στο έργο εκείνο η αλήθεια είναι, και το έχω γράψει κάπου, ότι δεν ζητήθηκε να γίνει καταγραφή των τυχών υδρών, ακαθάρτων λιμάτων κτλ, που μπορεί να μην είναι πάντοτε από κάποιους πονηρούς, όπως είπατε, παράνομες συνδέσεις δηλαδή. Είναι και περιπτώσεις που υπάρχουν πλαϊνή αγωγή, και όχι μόνο μικρή, και ολόκληρη κλάδη του Κηφισού, όπως κάποιοι που έρχονται από τα δυτικά προάστια, Νίκαια, Περιστέρη κτλ, αλλά και από το ίδιο το κέντρο της Αθήνας, το λεγόμενο ρέμα του Κυκλοβόρου για παράδειγμα, που σε μόνιμη βάση, σταθερή βάση, παροχετεύουν μέσα στον Κηφισό κάποια κάθαρτα.
1: Αυτά δεν πρέπει να τα αντιμετωπίσουμε. Γιατί αυτά πέφτουν στη θάλασσα.
0: Το λέμε και εμείς.
1: Τα τρώμε μετά.
0: Βέβαια, ειδικά στις συνθήκες βροχής, όπως χθες για παράδειγμα.
1: Ναι.
0: Που είδαμε εικόνες από τον Κηφισό.
1: Φούσκωσε ο Κηφισός.
0: Και έτσι είχαμε να τις δούμε ίσως και πολύ καιρό σε τέτοιο βαθμό. Όλα αυτά βέβαια μαζί με σκουπίδια και ό,τι άλλο μπορεί να παραστήρει το νερό, καταλήγουν στη θάλασσα.
1: Άρα λοιπόν, με λίγα λόγια, κύριε Δευτέρε, με τη δουλειά που έχετε κάνει, στο κομμάτι που την έχετε κάνει, υπάρχει μια χαρτογράφηση των σημείων στα οποία οι υπηρεσίες έχουν τον τρόπο, αν θέλουν. Θα μου πεις, σιγά σιγά, δεν μπορούμε να κάνουμε διαφορετικά, τόσα χρόνια λειτουργεί το σύστημα έτσι. Αλλά να βάλουμε ένα στόπ, ρε παιδί μου, με αφορμή αυτό που εντοπίστηκε με το φορτηγό σε ένα φρεάτιο πάνω εδώ στο Κηφισό, να εντοπιστούν όλοι αυτοί οι πονηροί, οι οποίοι όταν έχουν την ευκαιρία, για να μην τους κοστίσει κάτι παραπάνω, πάνε και τα πετάνε εκεί πέρα μέσα.
0: Ακριβώς, ναι. Η πρόταση δικιά μου ήταν ότι θα έπρεπε κάποια στιγμή να γίνει μία, όπως το είπατε και εσείς, συστηματική καταγραφή. Δηλαδή, ο σκοπός του έργου που θα μπορούσε να γίνει θα ήταν να καταγράψει αυτά. Εμείς έχουμε δουλέψει πάρα πολύ στα τεχνικά προβλήματα, στις φθορές, στις βλάβες, στις αποξυλώσεις, στις οξυδώσεις οπλισμών, σίδερο δηλαδή που έχει μέσα το μπετό. Αυτά είχαν ζητηθεί, από μένα τουλάχιστον, το παρελθόν. Ουδέποτε ζητήθηκε μια λεπτομερής καταγραφή των εισρωών, άλλο αν εγώ με δική μου πρωτοβουλία, αφού έκανα την αυτοψία εκεί με την ομάδα που κατεβήκαμε κάτω, σημειώσαμε, δεν θα μπορούσαμε να τα παραβλέψουμε κιόλας. Κάποια σημεία που είδαμε ότι συμβαίνει αυτό το πράγμα.
1: Άρα υπάρχει, ξαναλέω για να το κλείσουμε, υπάρχει λοιπόν ένα πρώτο υλικό στο οποίο μπορεί να εντοπιστεί ο έλεγχος.
0: Υπάρχει. Μάλιστα. Ένα πρωτογενές υλικό.
1: Αυτό. Και από εκεί και πέρα, ας ξεκινήσουμε με αυτό να δούμε πού βρισκόμαστε, για να μην πέφτουμε από τα σύννεφα κάθε φορά. Αυτό το λέω, κύριε Δευτερέ, γιατί κάνετε μια δουλειά, τουλάχιστον να αξιοποιηθεί.
0: Ναι.
1: Ευχαριστώ, ευχαριστώ πάρα πολύ για την
0: πληροφορία.
1: Καλημέρα μου,
0: να είστε καλά.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Κύριο Πάνος Δευτερέως, πολιτικός μηχανικός γεωτεχνικός, με την ομάδα του. Πάνε, κάνει και αναρτήσεις. Πολύ ενδιαφέρουσες. Τις διάβαζα, ασχολιόμουν τέλος πάντων. Πολύ δουλειά γύρω από τα υπόγεια και τους χώρους μέσα στη γη. Στην πατρίδα μας, στην πόλη μας, στην ευρύτερη περιοχή μας. Λοιπόν, πάμε στον κύριο Κολλιό Μιχάλη για τα τσικίνηση. Έλα, Δημήτρη μας.
2: Καλημέρα, Γιώργο. Κυρίες και κύριοι, τα τροχαία ατυχήματα δίνουν και πάλι τον τόνο. Το καλό νέο είναι πως τα δύο συμβάντα που συνέβησαν, τα δύο από τα τρία συμβάντα που συνέβησαν στην κάθοδο της λεωφόρου Κηφίσου έχουν λήξει. Στου Ρέντι εννοώ και χαμηλά εδώ στην παραλιακή κάθοδο Κηφίσου. Υπάρχει ένα το οποίο έγινε κοντά στη λεωφόρα Αθηνών και επιβαρύνει την κατάσταση. Από το ύψος της Αττικής Οδού λοιπόν προς τη λεωφόρο Αθηνών συναντάται κίνηση κατεβαίνοντας τη λεωφόρο Κηφίσου. Η άνοδος με ισχυρό μποτιλιάρισμα από τα ΚΤΕΛ προς τη γέφυρα της Αχαρνών και ένα τροχαίο ατύχημα έγινε σχάτως στη λεωφόρο Αθηνών βγαίνοντας προς την Κόρινθο στο ύψος της αρχαίας Αφέας κοντά στη Σχιστού τέλος πάντων. Και έτσι μποτιλιάρισμα κατά μήκος του Χαϊδαρίου και μέχρι να φτάσετε στην αρχαία Αφέα και τη Σχιστού. Η Σχιστού στο χιλιόμετρο, προσέξτε τη Συγκρού, άνοδο Συγκρού Αρδιτού Βασιλέως Κωνσταντίνου και την ανηφόρα της Κατεχάκη.
1: Ευχαριστούμε Δημήτρη για πληροφορίες αυτά, τα μάτια σας 14 όπου έχετε ζητήματα, ακούσατε τι, που πρέπει να αποφεύγετε ουσιαστικά τα σημεία της κίνησης νωρίς σήμερα το πρωί που είναι Πέμπτη θυμίζω. Λοιπόν, πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Είστε στην Nova, κερδίζετε 5 ευρώ έκπτωση κυρίες και κύριοι στα Simply Burgers, όπου απολαμβάνετε μυθικά burgers για μυθικές στιγμές. Τώρα λοιπόν μπορείτε να απολαύσετε 5 ευρώ έκπτωση σε κάθε παραγγελία σας στα Simply Burgers, κατεβάζοντας το παντού app, σκανάροντας την απόδειξή σας και παίρνοντας το deal. Και αυτό όσες φορές θέλετε μέσα στην εβδομάδα, αρκεί να είστε πελάτης Nova. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr. Και τα ωφέλη της εξωτερικής θερμομόνωσης τα ξέρετε. Αυτό που μένει είναι να διαλέξετε το σύστημα που ξέρει εσείς τι θέλετε. Ήρθε η ώρα λοιπόν να εξοικονομήσουμε ενέργεια και χρήματα με τα πιστοποιημένα συστήματα Isomat ThermoSystem. Με 20 χρόνια εμπειρία στην εξωτερική θερμομόνωση, η Isomat έχει αναπτύξει 5 αξιόπιστα συστήματα για τις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε κτηρίου. Όλα τα συστήματα Isomat ThermoSystem φέρουν δεκαετή εγγύηση και εφαρμόζονται από εξειδικευμένα συνεργεία 210-55-98-700.
3: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat ThermoSystem.
4: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
5: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat ThermoSystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
6: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα. Ανάδα διογκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
7: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
6: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
8: Isomat ThermoSystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
9: Πώς είπατε?
10: Κρύο. Ας γελάσω.
9: Ελάτε τώρα, αφήστε τα κρύα αστεία. Εγώ είμαι πάρα πολύ χαρούμενος με τα κουφώματά μου. Άλλωστε, ως γνωστόν, το κρύο μας φέρνει πιο κοντά.
11: Στο κρυολόγημα.
12: Μήπως ήρθε η ώρα να πάρεις πιο ζεστά την επιλογή κουφωμάτων? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
13: Αγαπημένο μου πλυντήριο, μπορείς να πλύνεις και να στεγνώσεις τα ρούχα σε 2 ώρες.
14: Μιλάς στο πλυντήριο LG. Δεν χρειάζεται καν, αφού καταλαβαίνει τα πάντα μόνο του. Και τη ρούχα έβαλες και το κατάλληλο πρόγραμμα και τον γρηγορότερο χρόνο.
13: Δηλαδή τεχνολογία LG σημαίνει...
14: Σημαίνει να ασχολείσαι λιγότερο με το πλυντήριο και περισσότερο με τη ζωή σου.
15: LG. Life's good. Η πλύση και στέγνωμα σε 2 ώρες αφορά μέγιστο φορτίο 5 κιλών.
16: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
10: Το ES One Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολή στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Μάθε πώς στο ES1Go.gr. ES One Go με την εγγύηση της Centers of One.
17: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
18: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζει στη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάσεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας.
19: Regency, το αληθινό.
18: Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
20: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
21: Το νέο ηλεκτρικό Volvo EX60 είναι εδώ και αλλάζει όλα όσα ξέρατε για την ηλεκτροκίνηση. Με αυτονομία έως 810 χιλιόμετρα και επαναφόρτιση έως 340 χιλιόμετρα σε μόλις 10 λεπτά. Και τώρα η ηλεκτροκίνηση γίνεται ακόμη πιο προσιτή με χρηματοδότηση από 0% επιτόκιο για 48 μήνες σε όλα τα μοντέλα Volvo. Κλείστε τώρα το test drive σας στο δίκτυο των επίσημων διανομέων Volvo και επωφεληθείτε από την επιδότηση κινούμε ηλεκτρικά. Νέο Volvo EX60. Σχεδιασμένο για να σας πηγαίνει πιο μακριά.
1: Πολύ πολύ καλημέρα σας. 11 λεπτά πριν από τις 8. Διονύσης Δίζος είναι στην παρέα μας. Καλημέρα Διονύση.
22: Καλημέρα, καλημέρα στους ακροατές.
1: Έχουμε κάτι για να ανακοινώσουμε πριν πάμε στα ερωτήματα?
22: Όχι, δεν έχουμε κάτι ιδιαίτερο στην επικαιρότητα.
1: Οκ, αλλά πάμε στα ερωτήματα. Λοιπόν, ο Νίκος με κυνηγάει 3 εβδομάδες, να ξέρεις, και όλο το ξεχνάω. Μου λέει το εξής. Βγαίνει στη σύνταξη στα 62 μήνες λόγω χειρίας και ανήλικου τέκνου. Θα έχω συμπληρώσει, λέει, και 40 χρόνια εργασίας. Το πριν των 250. Ποιο είναι αυτό πριν, το δικαιούμαι? Τι είναι αυτό πριν, το 400 μου εννοεί. Του Νοεμβρίου. Αλλά αυτό δεν το δικαιούται μόνο αν είναι συνταξιούχος κάποιος.
22: Α, τώρα κατάλαβα.
1: Έλα.
22: Όχι, δεν το δικαιούται, γιατί βγαίνει ως χείρος πατέρας, όχι ως χειρίας. Αν παίρνει όμως χειρίας,
1: ναι,
22: δηλαδή αν παίρνει σύνταξη χειρίας και σύνταξη χειρίας,
1: ναι,
22: αυτή τη στιγμή, και δεν παίρνει δικιά του γύρατος,
1: ναι,
22: και έχει συμπληρώσει και τα 60, ναι, θα το πάρει.
1: Μάλιστα.
22: Δηλαδή τα 400 ευρώ κάτω των 65 θα τα πάρουν όσοι είναι άνω των 60, συνταξιούχοι κυρίας, αλλά παίρνουν μόνο αυτή τη σύνταξη.
1: Okay. Αν παίρνουν και σύνταξη χειρίας, δεν το παίρνουν.
22: Αν παίρνουν και χειρίας και γύρατος, δεν τα παίρνουν, όχι.
1: Μάλιστα, ξεκάθαρο. Πάμε, Γιώργος από το Πήλιο, τι χρειάζεται για να βγάλω σύνταξη περίλικα?
22: Τι χρειάζεται? Εισόδημα, ναι, να έχει κάτω από 4.400 ευρώ ατομικό ή αν είναι παντρεμένος κάτω από 8.300.
1: Μάλιστα. Ο Παναγιώτης λέει:
22: δημόσιο... Το 27ο έτος ηλικίας.
1: Α, 67, έτσι. Ναι, ναι. Ο Παναγιώτης λέει: είμαι δημόσιος υπάλληλος. Τι είναι η ρήτρα Τσίπρα? Δεν το έχω ξανακούσει αυτό. Υπάρχει ρήτρα Τσίπρα?
22: Όχι, δεν έχω εικόνα.
1: Και εγώ δεν έχω εικόνα. Ρε Παναγιώτη, πρέπει να μας δώσεις παραπάνω εξηγήσεις, παρακαλώ πολύ. Η Φρίντα λέει το εξής: 65 ετών, έχει πληρωμένες τις εισφορές στο ΙΚΑΤΕΒΕ, αλλά μου έγινε καταγγελία, λέει, από το προσωπικό και το ποσό αυτό δεν μπορώ να το πληρώσω. Μπορώ να πάρω σύνταξη?
22: Φυσικά και μπορώ να πάρω σύνταξη. Δεν υπάρχει σύνδεση μεταξύ των εργοδοτικών εισφορών που μπορεί να οφείλει κάποιος και τη σύνταξη. Η σύνταξη μπορεί να συνεχίσει να καταβάλλεται, να συνεχίσει να προχωρήσει κανονικά.
1: Μάλιστα.
22: Αντίθετα, υπάρχει σύνδεση με τις ατομικές εισφορές κάποιου για τη δικιά του ασφάλιση.
1: Okay. Η φίλη μας Ειρήνη λέει το εξής: η 17 ετία μέσα στην οποία πρέπει να συγκεντρωθεί αριθμός ενσύμων ορίζεται από την πρώτη του χρόνου ή από την ημερομηνία που ορίζεται το ηλικιακό όριο?
22: Από το μήνα υποβολής της αίτησης συνταξιοδότησης. Δηλαδή, η κυρία αναφέρεται στα βαρέα, όπου πρέπει να έχεις 1000 βαρέα ένσημα την τελευταία 17 ετία πριν την υποβολή της αίτησης συνταξιοδότησης. Άρα, μετράς από το μήνα που υποβάλλεις την αίτηση 17 χρόνια πίσω.
1: Μάλιστα, ξεκάθαρο. Πάμε στην Ιωάννα. Κοίτα, γυναίκες. Είμαι γεννημένη το 69, πρώτο ένσημο τον 10ο του 93. Δεν συμπληρώνω 40 χρόνια ασφάλισης. Αν θέλω να βγω στη σύνταξη τα 62, χρειάζομαι 100 ένσημα το χρόνο τα τελευταία 5 χρόνια ή 750 ένσημα τα τελευταία 5 ετία. Μπορώ να επιλέξω να βγω στη σύνταξη στα 63 για να μετρήσει διαφορετικά η τελευταία 5 ετία.
22: Η κυρία από ό,τι λέει είναι ασφαλισμένη μετά την 1η-1η του 93. Ναι. Νέοι ασφαλισμένοι, δηλαδή αυτοί που είναι μετά την 1η-1η 93, θέλουν 750 ένσημα την τελευταία πενταετία, ανεξάρτητα του σε ποια χρόνια είναι αυτά κατανεμημένα. Δηλαδή θέλουν όλα μαζί 750. Οι παλιοί ασφαλισμένοι, δηλαδή αυτοί που είναι πριν
1: το 1993,
22: θέλουν 100 ένσημα ανά έτος την τελευταία πενταετία.
1: Οκ. Okay. Πάμε παρακάτω. Πάμε λοιπόν στα άλλα ερωτήματα και τα έχω και από εδώ και από εκεί να τα βάλουμε σε μία τάξη. Λέει λοιπόν ο φίλος μου ο Γιώργος, με 16,5 χρόνια ένσημα στα 67 μου, 2 χρόνια ΙΚΑ και 14,5 τσά. Με τις λιγότερες φορές που κατέβαλα, πόση περίπου θα είναι, λέει, η σύνταξη μου. Α, είναι η Μαρία, η Μαρία λέει. Ο Γιώργος λέει, αλλά η Μαρία είναι.
22: Στα 67 του,
1: ναι?
22: Στα 67 έτη, με 16,5 χρόνια, θα πάρει εθνική σύνταξη μειωμένη κατά περίπου 7%, γιατί δεν έχει συμπληρώσει τα 20 χρόνια ασφάλισης.
1: Ναι.
22: Επομένως εδώ θα πάρει περίπου από την εθνική περίπου 380,
1: ναι,
22: συν ό,τι προκύψει από την ανταποδοτική, άρα θα είμαστε γύρω στα 460 με 470 ευρώ.
1: Λοιπόν, πάμε στο Χρήστο. Σε ένα μήνα κλείνω τα 58. Εργάζομαι από το 89 έως σήμερα στο ΙΚΑ ΕΦΚΑ. Από το 2000 είμαι στα βαρέα και συνεχίζω. Μεσολαβούν 6 μήνες ταμείο ανεργίας και 6 μήνες ασθένεια. Ρωτάω αν μπορώ και με συμφέρει να φύγω στα 60 μου ή να παραμείνω 40 χρόνια εργασίας και πόσο θα πρέπει να συνεχίσω.
22: Καθαρά θα πρέπει να γίνει μια εκτίμηση ποσών,
1: ναι,
22: αν συμφέρει το 60 ή το 62. Στα 60 θα μπορεί να βγει αφού έχει 1500 με 7.500 βαρέα. Στα 62 με 12.000. Η διαφορά η σημαντική είναι στο γεγονός ότι στα 62 του θα μπορέσει να αξιοποιήσει όλο το χρόνο των βαρέων για προσάυξηση της σύνταξης. Δηλαδή θα πάρει περίπου ένα 6 με 7% παραπάνω, μόνο και μόνο γιατί θα χρησιμοποιήσει τη γενική διάταξη.
1: Μάλιστα. Ο φίλος μας ο Γιάννης ρωτάει το εξής. Εργάζομαι ως μόνιμος καθηγητής σε δημόσια δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Έχω εργαστεί για 9 μήνες ως μόνιμος υπάλληλος, όχι συμβασιούχος, στην Εθνική Τράπεζα. Τι έγγραφο πρέπει να ζητήσω από την Εθνική προκειμένου αυτό το χρονικό διάστημα των 8 μηνών να προσμετρηθεί στο συντάξιμο χρόνο μου? Αυτό το έγγραφο
22: το Ταμείο της Εθνικής Τράπεζας θα πρέπει να πάει να ζητήσει μια βεβαίωση χρόνου ασφάλισης.
1: Α. Από την Εθνική λοιπόν θα ζητήσει χρόνο.
22: Το Ταμείο της Εθνικής.
1: Μάλιστα. Οκ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάμε γιατί έχω και άλλες ερωτήσεις. Η ζωή. Καλά λέω, έτσι, η ζωή δεν βλέπω. Ναι. 68 γεννημένη, ασφαλισμένη πριν το 93. 6.300 ένσημα ως τώρα στον ιδιωτικό τομέα. Τετράωρη απασχόληση. Μέσος όρος αποδοχών 550 ευρώ. Πότε μπορώ να συνταξιοδοτηθώ και πόσο σύνταξη περίπου αναλογεί? Θα με συνέφερε να βγω στα 62 ή στα 67.
22: 62 με μειωμένη και στα 67 με πλήρη. Πιθανότητα θα συμφέρει στα 62 με μειωμένη.
1: Ναι.
22: Τώρα το CPS τα έχει πάρει. Ναι.
1: Με σχετικό με τα λεφτά που έχει δώσει, ε. Τώρα η τετράωρη επίσης είναι. Πώς το λένε. Έχει διαφορά, δεν έχει από το οκτάωρο. Είναι αλλιώς τα δεδομένα.
22: Το οκτάωρο είναι 25 ένσημα το μήνα, το τετράωρο είναι 16 ένσημα το μήνα.
1: Ναι, ναι. Λοιπόν, πάμε στη Χαριτίνη που λέει το εξής. Είμαι 60 ετών και έχω 35 χρόνια εργασία. Παλιά ασφαλισμένη. Μπορώ να καταθέσω για πλήρη σύνταξη στα 62.
22: Με εξαγορά πλασματικού για να φτάσει 40 χρόνια ασφάλιση.
1: Ναι. Μου φέρει ο κύριος Γιαννήρης τη ρήτρα Τσίπρα που μας ρώτησε ένας ακροατής. Λέει, η σύνταξη λέει με βάση το μέσο μισθό ολόκληρου του εργασιακού βίου, σε παρένθεση ρήτρα Τσίπρα, και όχι με βάση το μέσο μισθό της τελευταίας διετίας ή πενταετίας, όπως συνέβαινε λέει πριν το μνημόνιο Τσίπρα, οδηγεί σε μεγάλη μείωση στη συντάξη των νέων συνταξιούχων.
22: Α, όχι, δεν μιλάει για τη ρήτρα Τσίπρα. Αυτό είναι ο νόμος Κατρούγκαλου που λέει.
1: Α.
22: Ο νόμος Κατρούγκαλου. Όταν συζητάμε πολιτικά,
1: ναι,
22: ποιος μείωσε περισσότερο τις συντάξεις,
1: είναι
22: η κουβέντα.
1: Α,
22: αν τις μειώσαν οι προηγούμενοι με τις περικοπές,
1: ναι,
22: ή οι επόμενοι με την αλλαγή του τρόπου υπολογισμού. Προφανώς η αλλαγή του τρόπου υπολογισμού έφερε μείωση των συντάξεων. Γιατί την έφερε τη μείωση των συντάξεων? Γιατί στον καινούριο τρόπο υπολογισμού, βέβαια έχει κρυφθεί συνταγματικός εδώ και μια 8-9 ετία από το Συμβούλιο της Επικρατείας, ο 4387 του 2016 προέβλεψε ότι για να υπολογιστεί η σύνταξη, δεν υπολογίζεις όπως ήταν πριν τον τελευταίο μισθό που ήταν στο δημόσιο, πριν ήταν ο τελευταίος μισθός, και στον ιδιωτικό τομέα η καλύτερη πενταετία στην τελευταία δεκαετία της ασφάλισης.
1: Μάλιστα.
22: Τώρα υπολογίζεις
1: στο σύνολο
22: όλο τον
1: εργασιακό βίο
22: από το 2002 και μετά.
1: Μάλιστα. Αυτό
22: που βγαίνουν τώρα υπολογίζονται 20 κάτι χρόνια. Όταν θα φτάσουμε, ας πούμε, το 2040, θα υπολογίζεται όλο
1: το σύνολο του εργασιακού βίου. Μάλιστα, κατανοητό. Διονύση, ευχαριστώ πάρα πολύ, την καλημέρα μου.
22: Εγώ ευχαριστώ, καλημέρα στους ακροατές, καλή συνέχεια.
1: Να είμαστε καλά. Διονύση Ρίζο, δικηγόρος εργατολόγος, διαφημίσεις, δελτίο ειδήσεων, και έρχεται ο Άρης Πρωτοσάλτε. Καλημέρα σας.
0: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τα Simply Burgers και κέρδισε 5 ευρώ έκπτωση σε κάθε παραγγελία. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova. Έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
2: Κραμπές, κόποση, μειωμένη διάθεση. Μαγνήσιο Bisglycinate και σειρά μαγνησίου της Health Aid. Μέγιστης απορρόφησης. Σε ταμπλέτα, σκόνη και αναβράζων. Health Aid συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
3: Τα ζαχαροπλαστεία Κοσμικών 65 χρόνια τώρα σας γλυκαίνουν με το ασυναγόνιστο γαλακτομπούρεκο, το καταΐφι κρέμα, το προφιτερόλ και όλα τα παραδοσιακά γλυκίσματά τους. Ζαχαροπλαστεία Κοσμικών. Καλό φθινόπωρο και καλό χειμώνα.
23: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
24: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα στο es1go.gr. ES1 Go, με την εγγύηση της Centersoft One.
25: Αναζητάς ένα SUV με χώρους, τεχνολογία και οδηγική διασκέδαση? Τότε το Mini Countryman έχει σχεδιαστεί για εσένα. Συνδυάζει άνεση, πρακτικότητα και δυναμικό design για να κάνει κάθε διαδρομή σου ακόμα πιο ξεχωριστή. Διαθέσιμο στις πανός ΑΕ με mild hybrid κινητή.

0: περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Και αν το θέλεις 100% ηλεκτρικό με έως 500 χιλιόμετρα αυτονομία, απόκτησέ το από 33.950 ευρώ με mini electric bonus 6.000 ευρώ και κρατική επιδότηση. Mini Countryman, το SUV που ξεχωρίζει. Κλείσε τώρα το test drive σου στη Σπανός ΑΕ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
1: Κώστα, καλημέρα. Σου έχω καλά νέα. Εγκρίθηκε το εξοικονομό σου.
2: Μηχανικέ μου, μου φτιάξες τη μέρα. Επόμενο βήμα,
1: ψάχνουμε για κουφώματα. Δεν τα ψάχνουμε, ξέρουμε ήδη. Ευρώπα.
3: Εάν κτίζεις ή ανακαινίζεις με το

0: Ένας δρόμος τραγούδια με την
1: προσωπικά
0: Ελένη Δήμου. Προορισμός το Θέατρο Γιαννιτσών Πνευματικό Κέντρο. Σάββατο 31 Οκτωβρίου στις 8:30. Εισιτήρια από 13 ευρώ. ticketservices.gr. Η Ελένη Δήμου στα Γιαννιτσά. Σαββατόβραδο 31 Οκτωβρίου σε ένα δρόμο τραγούδια.
1: Προσωπικά.
2: Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων, όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλυντικά πολυτελείας. Perfume Lab, η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
3: Ότο Κίνο Μπιτζιόπουλος. Το αυτοκίνητο που ψάχνεις ξεκινά από εδώ. Εισαγωγές και ανταλλαγές παντός τύπου αυτοκινήτων. Καινούριων και μεταχειρισμένων με επιλογές για κάθε ανάγκη και κάθε οδηγό. Στην Ότο Κίνο Μπιτζιόπουλος αναλαμβάνουμε επίσης μεταβιβάσεις αυτοκινήτων με άμεση και υπεύθυνη εξυπηρέτηση.
4: Θέλεις να αλλάξεις αυτοκίνητο? Ψάχνεις συγκεκριμένο μοντέλο? Μίλησε μαζί μας και βρες την επιλογή που σου ταιριάζει.
3: Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο της παλαιάς Εθνικής Οδού Αλεξάνδρειας Κατερίνης. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2-3-33-0-22-9-78, 69-83-32-33-34 και 69-74-23-82-87.
4: Και στο τρίτο χιλιόμετρο Γιάννη Τζον Θεσσαλονίκης, στην παλιά αντιπροσωπεία Mercedes. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2-3-82-0-22-4-67. Ότο Κίνο Μπιτζιόπουλος. Το επόμενο αυτοκίνητό σου μπορεί να είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις.
5: Στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον, η επιτυχία ξεκινά από τη σωστή βάση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Με πολυετή εμπειρία και σύγχρονα τεχνολογικά μέσα. Γιατί στα οικονομικά δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη. Με εξειδικευμένες λύσεις για κάθε μικρή επιχείρηση ή μεγάλο οργανισμό, γιατί κάθε ανάγκη απαιτεί τη σωστή στρατηγική. Με οικονομικές μελέτες για επενδυτικά προγράμματα, προγράμματα νέων αγροτών, σχέδια βελτίωσης και κατάθεση φακέλων, γιατί η σωστή προετοιμασία κάνει τη διαφορά. Από την τήρηση βιβλίων έως την έγκυρη φορολογική ενημέρωση. Γιατί είμαστε δίπλα σας σε κάθε οικονομική απόφαση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Ανακαλύψτε την αξία της σωστής διαχείρισης. Αργύρου Πόλεως 2, Σκύδρα. Τηλέφωνο 23810-82588.
6: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά? Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές? Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Πρώτο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2-3-82-0-20-210.
7: Πέλα FM.
8: Μένει το απαγορευτικό απόπλο από το λιμάνι του Πειραιά. Αναμένεται άρση μετά τις 9 το πρωί. Για τον Αργοσαρονικό εκτελούνται κανονικά τα δρομολόγια κατά την κρίση του πλοιάρχου. Δεν πραγματοποιούνται τα δρομολόγια από Λαύριο και Ραφίνα, με εξαίρεση ένα δρομολόγιο από Ραφίνα για Μαρμάρη στις 8 το πρωί. Οι επιβάτες που πρόκειται να ταξιδέψουν καλούνται να επικοινωνούν πριν από την αναχώρησή τους με τα κατατόπους λιμεναρχεία και τα ταξιδιωτικά πρακτορία. Σφοδρή κακοκαιρία πλήττει την Κωνσταντινούπολη, με έναν 14χρονο να χάνει τη ζωή του από ηλεκτροπληξία τη στιγμή που επιχείρησε να περάσει από μια λακκούβα με νερό μέσα σε πάρκο. Τουλάχιστον 1.000 κατοικίες πλημμύρισαν, αρκετοί δρόμοι μετατράπηκαν σε ποτάμια, σταθμοί του μετρό πλημμύρισαν και οχήματα παρασύρθηκαν. Κλειστά θα μείνουν σήμερα σχολεία και πανεπιστήμια. Η Ελλάδα και το Ηνωμένο Βασίλειο μπορούν να καταλήξουν συμφωνία για τα γλυπτά του Παρθενώνα, εφόσον και οι δύο πλευρές είναι διατεθειμένες να προχωρήσουν συμβιβασμού στον, σε συνέντευξή του στον Sky και το διευθυντή της εφημερίδας Καθημερινή Αλέξη Παπαχελά, ο πρόεδρος του Βρετανικού Μουσείου Τζορτζ Όσπορν. Όπως ανέφεραν, όλοι προσέλθουν στις διαπραγματεύσεις με τη λογική ότι δεν πρόκειται να εξασφαλίσουν όλα όσα επιθυμούν, τότε υπάρχει περιθώριο να επιτευχθεί συμφωνία. Στην αθλητική σας ενημέρωση, για τη δεύτερη αγωνιστική της League First του Champions League, η ΑΕΚ ιτήθηκε στο Λονδίνο από τη Σαχτάρ με 3-1. Στις υπόλοιπες αναμετρήσεις σημειώθηκαν τα εξής αποτελέσματα: Ρώμα Ρεάλ Μαδρίτης 3-4, Manchester City Paris Saint-Germain 2-4, Feyenoord Como 3-2, LASK Liverpool 3-6, Aston Villa Fenerbahce 6-0, Bodo Glimt Borussia Dortmund 1-0, Betis Porto 3-2 και Slovan Bratislava Stuttgart 0-3. Για την τρίτη αγωνιστική του EuroCup, ο Άρης επικράτησε εύκολα τη Ντερτόνα με 88-68.
9: Αμοιβαία κεφάλαια.
7: Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
9: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
8: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού μας. Ενημερώνει η μετεωρολόγος του ΣΚΑΙ, Χριστίνα Σούζη.
10: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
11: Στην Αττική σήμερα Πέμπτη θα υπάρχει λίγη συννεφιά, παροδικά αυξημένη. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοανατολική 4 με 6 και στα ανατολικά πρόσκαιρα 7 μποφόρ με εξασθένηση. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 21 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα λίγη συννεφιά, η θερμοκρασία έως 19 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Πέμπτη στα ανατολικά υπηρετικά, στις Κυκλάδες, στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα υπάρχει συννεφιά με λίγες βροχές, κυρίως στην Κρήτη που βαθμία όμως θα σταματήσουν. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στα δυτικά 3 με 5 μποφόρ και στα ανατολικά 6 με 7, τοπικά στο Αιγαίο 8 μποφόρ με περαιτέρω εξασθένηση. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στη Δυτική Ελλάδα και τα Δωδεκάνησα έως 23 με 24 βαθμούς και στην υπόλοιπη χώρα έως 19 με 21 βαθμούς. Την Παρασκευή τοπικές βροχές θα σημειωθούν στο Ιόνιο, τα Ηπειρωτικά και το Βόρειο Αιγαίο. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 4 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση. Το Σάββατο τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα ανατολικά και νότια, που βαθμία θα περιοριστούν στα νότιο-ανατολικά, η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Τέλος, την Κυριακή βελτιωμένος καιρός, γενικά αίθριος, οι άνεμοι μέχρι 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει λίγο. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
12: Λένε πως ό,τι λάμπει δεν είναι χρυσός. Σωστά. Στις σκόλες Πλακιδίων όμως ο πραγματικός χρυσός έχει όνομα. Durostik Gold. Η νούμερο 1 κόλλα Πλακιδίων της αγοράς. Και δεν χρειάζεται να λάμπει, χρειάζεται να αντέχει. Στην υγρασία, στον παγετό, στις έντονες αλλαγές της θερμοκρασίας και πάνω απ' όλα στο χρόνο. Εύκαμπτη κόλλα Πλακιδίων υψηλών αντοχών με ισχυρή πρόσπιση και μηδενική ολίσθηση. Για πλακάκια, γρανίτες και απαιτητικές εφαρμογές μέσα και έξω. Γιατί την αξία μιας κόλλας δεν τη λέει μόνο το όνομά της, την αποδεικνύει η δουλειά της. Durostik Gold, η νούμερο 1 κόλλα Πλακιδίων της αγοράς. Η χρυσή επιλογή των επαγγελματιών.
8: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο στον Αριπόρτο Σάλτε.
13: Στη λατρεμένη τουρκική δημοκρατία που κάποιοι στην Ελλάδα λατρεύουν τον Ερντογάν γιατί είναι ο ισχυρός ηγέτης, λέει τώρα ο Μανώλης Κωστίδης στην τηλεόραση του Sky, στους τελευταίους 20 μήνες σε 10 ιδιωτικά κανάλια μπήκε κρατική διοίκηση. Εννοείται, διότι η δημοκρατία προχωρεί πλέρια, όπως θα λέγαμε κάποτε, ή στην ομιλουμένη, καθομιλουμένη τότε πασοκική, πλέρια ελευθερία και δημοκρατία σε αυτήν την λατρεμένη δημοκρατία της Τουρκίας. Εννοείται ότι θα πάει η κρατική διοίκηση αλίμονα να θα αφήνουμε τα ιδιωτικά κανάλια να λένε ό,τι θέλουν. Καλημέρα σας αδέλφια. Καλώς ορίσατε στη σημερινή μας ραδιοφωνική συνάντηση. Εύχομαι τα καλύτερα προς όλες και όλους. Πρωινό 5ης 15 Οκτωβρίου. Ο καιρός είναι μη μουάπτου, που λέγαμε κάποτε. Δηλαδή είναι και λίγο συννεφιά και λίγο κάπως, εν πάση περιπτώσει. Αλλά θα γίνουν όλα καλύτερα, ωραιότερα. Ο ουρανός θα γίνει πιο γαλανός, όπως λέει η κυρία Σούζη. Υπομονή, κουράγιο. Ευτυχώς έβρεξε και έφυγε η γλίτσα. Έφυγε και η μπίχλα από την Αθήνα. Δόξα τω Θεώ, και όπως σημειώνει σήμερα ο Στέφανος Κασιμάτης, επειδή ακριβώς είναι βαθιά οικολόγος ο Δήμαρχος, δεν ξοδεύει νερό και περιμένει τη βροχή να κάνει τη δουλειά. Και μπράβο στον Δήμαρχο, διότι Υπάρχει ένα μικρό, αυτό θα το έχει τακτοποιήσει φαντάζομαι ως τη λήξη της θητείας, να κατέβει και 5 βαθμούς θερμοκρασία η Αθήνα, γιατί αυτή είναι η μεγάλη επιδίωξη, αλλά μισό δέντρο δεν έχει βάλει. Πού να κάνουμε τέτοιες δουλειές τώρα, κύριε Δήμαρχέ μου, σε καταλαβαίνω εδώ. Προέχει η δημοκρατική συμπαράταξη. Προέχει η συνεργασία σας με τον Τσίπρα. Το καταλαβαίνω. Το αντιλαμβάνομαι και προέχει πώς θα χάσει ο Ανδρουλάκης. Αλλά μην χαθούμε τώρα σε αυτά. Θα σας ψυχαγωγήσω, κυρίες και κύριοι. Θα ξεκινώ αυτοαναφορικά, αλλά θα σας ψυχαγωγήσω να το ξέρετε. Θα προσπαθήσω τουλάχιστον, έτσι. Θα μου πείτε εσείς αν το κατάφερα ή όχι. Αυτοαναφορικά ξεκινώ. Ευτυχώς είναι εδώ ο φίλος Wiper. Δεν ξέρω ποιος είναι αυτός. Ένας λογαριασμός στην X μου λέει: ήρωας ρε φίλε, ήρωας σε τόσο λαϊκισμό. Πραγματικά θέλει γερό στο μάχη. Πώς αντέχεις? Είμαι βλαμμένος φίλε μου. Αυτό είναι το θέμα. Το έχω ξαναπεί. Διότι αλλιώς δεν έχει νόημα να έρθω να ξημερώνομαι, να έρθω από το ξημέρωτο εδώ. Αν να κάνουμε μια δουλειά, να την κάνουμε όπως πρέπει να την κάνω, όπως νομίζω εγώ. Σε ευχαριστώ πάντως, Wiper φίλε μου. Την ίδια ακριβώς σκέψη έκανε και ο Υπουργός Υγείας. Μόλις βγήκα από το τηλεοπτικό στούντιο, γι' αυτό είναι αυτοαναφορική έναρξη. Μόλις βγήκα από το τηλεοπτικό στούντιο, μου λέει το ίδιο ακριβώς πράγμα. Πώς αντέχεις? Λέω, όπως αντέχεις και εσύ. Τι πώς αντέχω? Διότι το έχω ξαναπεί. Ναι, τώρα δεν ξέρω αν έχω γερό στομάχι ή το ξέρει το στομάχι μου. Αλλά εν πάση περιπτώσει δεν μπορώ να ακούω και πάλι από μάρες. Να με συγχωρείτε δηλαδή. Λοιπόν, δεν μπορώ να ξεχάσω. Τι θέλω να πω, τα τελευταία 16 χρόνια πορευόμαστε με μία αντίληψη. Τι να κάνουμε, ο ορθολογισμός πρέπει να έχει, να είναι πιο πάνω από το θυμικό και από τις επιθυμίες μας. Ωραία, μην κάνουμε θεωρία, θα πάμε κατευθείαν στην πράξη. Μου λέει λοιπόν ο Υπουργός, δύο δείκτες, θα τους συζητήσω σε λίγο με τον Νίκο Φιλιππίδη. Δείκτης μεταποίησης, ο οποίος δείχνει ότι η Ελλάδα πάει καλά στο δείκτη μεταποίησης. Τι είναι ο δείκτης μεταποίησης? Βγάζεις μια ντοματούλα από τη γη, την συσκευάζεις και αυτή η συσκευασία με την οποία φτάνεις στην αγορά, είτε είναι ο προπολείο, είτε είναι σούπερ μάρκετ, αυτό το λέμε μεταποίηση. Στο δείκτη μεταποίησης πάμε καλά. Σε έναν άλλο δείκτη, που είναι η απόδοση του ΦΠΑ, επίσης πάμε καλά. Δηλαδή, τι εννοούμε απόδοση ΦΠΑ? Να μην χάνε το ΦΠΑ. Δηλαδή, μην τον καρπούνται διάφοροι λατρεμένοι συμπατριώτες, όπως συνέβαινε στο παρελθόν, που λέγανε μετά: πρέπει να πληρώσω και ΦΠΑ. Όχι, αδελφέ μου, εσύ θα αποδώσεις το ΦΠΑ, διότι καλός ή κακός είσαι εσύ που τον εισπράττεις για λογαριασμό του κράτους. Λοιπόν, σε αυτά πάμε καλά, αλλά και ευκαιρίας δοθήσεις, μου λέει ο Υπουργός, ξέρεις πόσες θεάσεις έχει χτυπήσει το βιντεάκι από τα εγγένεια του Κέντρου Υγείας στην Πάρο? Του λέω, κάποιες χιλιάδες, παιδί μου, του λέω, πόσο να... 2 εκατομμύρια, 2 εκατομμύρια θεάσεις για αυτόν τον πρόλογο 44 δευτερολέπτων, θα του το δώσουμε στον Υπουργό, παρακαλώ.
14: Ούτε μπάνιο δεν έχει.
15: Έλα μαζί να το δείξουμε, έλα να το δείξουμε λίγο, έλα. Όποιος θέλει να δει αν έγινε καινούργιο το κέντρο υγείας, μπαίνει μέσα. Όποιος θέλει να γκρινιάζει, μην τα παίξω. Α, δεν σας ενδιαφέρει.
14: Εμάς μας ενδιαφέρει για γιατρούς.
15: Δεν σας ενδιαφέρει τι έγινε καινούργιο. Δεν σας ενδιαφέρει.
14: Όχι, μακάρι να είχε γιατρούς και ήταν όπως ήταν.
15: Πώς γιατρούς έχουμε, Χριστό?
14: Δηλαδή εσύ.
15: Πώς γιατρούς έχουμε, πώς γιατρούς?
16: 14 έχουμε τώρα. Συν ένα καρδιολόγο που προβλάβαμε μόνιμο και έρχεται.
14: Για πέστε μου.
15: 15 λοιπόν.
14: Αιματολογικές εξετάσεις κάπου.
15: Οι εξετάσεις δουλεύουν μια χαρά εδώ τώρα. Εδώ, είναι όλο πλήρες εργαστήριο. Πλήρες.
13: Επαναλαμβάνω, είναι ένα πράγμα να κάνεις αντιπολίτευση στην κυβέρνηση, να κάνεις. Να λες ότι εγώ θα κάνω καλύτερα, εγώ θα βάψω κι άλλα κέντρα υγείας, περισσότερα από ό,τι κάνατε εσείς. Θα βρω από εκεί τα λεφτά και θα τα κάνω όλα τα νοσοκομεία 5 φορές καλύτερα από αυτά που τα κάνετε εσείς. Αλλά να αμφισβητείς ένα χρέπι κέντρο υγείας στην Πάρο, χρέπι επί 25 χρόνια, ξέρω εγώ πόσα ήταν, ότι έγινε καινούριο, να το αμφισβητείς και να κάνεις συγκέντρωση απ' έξω. Ζητώ συγγνώμη, αλλά όσοι φουκαράδες είχαν παριώτες ή δεν ξέρω τι από αλλού, αν τους μετέφεραν από αλλού, μαζεύτηκαν απ' έξω να διαμαρτυρηθούν στον Άδωνη Γεωργιάδη, είναι, θέλω να πω, όχι για τους ανθρώπους, αλλά για αυτούς που τους στείλαν εκεί, ότι είναι ηλιθιώδης αντιπολίτευση. Δηλαδή, πώς να το πω, προσβάλλει. Προσβάλλει τον άνθρωπο. Ανεξαρτήτως αν είναι έξυπνος, λιγότερο έξυπνος, πολύ έξυπνος, προσβάλλει τον άνθρωπο. Αλλά αυτό το ονομάζουν αντιπολίτευση στον Άδωνη και μας δίνουν εμάς ψυχαγωγία. Εννοείται 2 εκατομμύρια θεάσεις, τα βιντεάκια του Άδωνη Γεωργιάδη, ο οποίος πια βάζει και μουσικές, όπως καταλαβαίνετε. Δηλαδή μπορεί σε κάποια φάση να πεις, να θυμηθώ και εγώ τον Μπένι Χιλ στα νιάτα μου, ας πούμε. Λοιπόν, με την Μπένι Χιλ αντιπολίτευση, έτσι, ωραία. Και ενοχλεί τώρα ο Άδωνης που πάει εκεί και κατά πρόσωπο λέει, παιδί μου, δεν είναι αυτό το ό,τι βλέπεις μέσα στο μυαλό σου, είναι αυτό, αυτή είναι η πραγματικότητα. Γυρίζουμε ένα χρόνο πίσω, κυρίες και κύριοι, εγώ θα μεταφράζω εδώ από πάνω, αλλά είναι η στιχομηθεία την ώρα που η κυρία Κίμπερλι Γκίλφοϊλ επιδίδει τα διαπιστευτήριά της στον πρόεδρο της Δημοκρατίας Κωνσταντίνο Τασούλα. Τασούλας Γκίλφοϊλ.
17: There was a great anticipation for your arrival. Tremendous anticipation.
18: Thank you. Yes, it's been
17: you can recognize it from the photo report.
13: Λάθος δικό μου. Λάθος δικό μου. Δεν ξεκινάει από εκεί. Όχι. Λάθος δικό μου. Ξεκινάμε από κάπου μέσα Αυγούστου. Παρακαλώ, είναι ένα βράδυ που ο γίγας της πολιτικής μιλάει στο τηλέφωνο με έναν δικό του άνθρωπο στην Κρήτη.
19: 10ο μηνός Οκτωβρίου. Έρχεται εδώ η Κίμπερλι, όπου ελέγχουμε όλο το σύστημα. Εγώ μαζί της είμαι τώρα. Δίπλα μου είναι.
20: Τι λες τώρα.
13: Ο άλλος ψαρωμένος κάτω. Τι λες ρε φίλε, είσαι δίπλα της. Πω ρε φίλε. Και υπάρχει και συνέχεια, θα έρθω να τον διώξουμε και τα λοιπά. Δεν μην μπούμε σε αυτά, θα τα θυμόσαστε. Λοιπόν, είναι ότι είναι, προσέξτε, έχει σημασία αυτό το πρόσωπο. Γιατί σήμερα ένας άλλος κάνει ότι δεν τον ξέρει. Γι' αυτό σου λέω, στην Ελλάδα είναι comedy όλα. Αρκεί να έχεις υγεία και να έχεις και κάποια λεφτά να απολαμβάνεις, γιατί αυτό είναι μόνο ψυχαγωγία τώρα, έτσι. Λοιπόν, προσέξτε, ακούσαμε τον γίγαντα της πολιτικής Πάνο Καμένο. Μπράβο, πολύ ωραία. Έρχεται η κυρία Γκίλφοϊλ με τα στράστα έτσι, τα γιουβέτσι. Τώρα, στο μεταξύ, δεν κάνει μόνο ο Τραμπ ότι δεν την ξέρει. Λέει, ποια κοπέλα είναι αυτή, ρε παιδιά. Πού την βρήκατε, ρε παιδιά, αυτήν. Την είχαμε στην οικογένειά μας. Μπα, πέρασε απ' έξω από την πόρτα. Πέρασε μια μέρα και πήρε το γιο μου και πήγανε βόλτα. Δεν ξέρω εγώ τίποτα. Στο μεταξύ, κάνει ότι δεν την ξέρει και ο Αργυρός τώρα. Μα τόσο κομμωδία. Τώρα, όσοι βγάζουν φωτογραφίες μαζί θα λένε, εγώ. Ποια είναι αυτή. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Ποια ήταν και αυτή η κυρία που αναστάτωσε την Αθήνα. Προσέξτε τώρα, υπάρχουν και προσωπικά εδώ. Εγώ θα σταθώ λίγο στα προσωπικά, αν μου επιτρέπετε, γιατί δίνουν μεγαλύτερη έμφαση στην ψυχαγωγία. Λοιπόν, τα διαπιστευτήρια της λοιπόν επιδίδει στον πρόεδρο της Δημοκρατίας και γίνεται η εξής στιχομηθεία, παρακαλώ, πάμε.
17: There was a great anticipation for your arrival. Tremendous anticipation.
13: Όπως βλέπετε, υπήρξε εξαιρετική προσμονή για την άφηξή σας, λέει ο κύριος Τασούλας. Εξαιρετικά μεγάλη προσμονή. Μπορείτε να το καταλάβετε από τους φωτορεπόρτερ. Ευχαριστώ, απαντά η κυρία Γκίλφοϊλ. Ναι, ήταν υπέροχα, μου φέρονται τόσο καλά. Είναι εξαιρετική εμπειρία και χαίρομαι που βρίσκομαι ξανά στην Αθήνα και στην Ελλάδα. Είχατε έρθει ως τουρίστρια, αντιτείνει ο πρόεδρος. Η κυρία Γκίλφοϊλ λέει ναι, για την ακρίβεια κάλυψα τους Ολυμπιακούς Αγώνες για το ABC. Α, λέει αλήθεια, το 2004. Ναι, είχα το μήνα του μέλητος εδώ, θαυμάσιο μήνα του μέλητος, αλλά. Αφήνει ένα αλλά η κυρία Κίμπερλι. Ο μήνας του μέλητος ήταν θαυμάσιος. Ο γάμος ήταν. Αλλά έχω νέο σύζυγο, λέει η κυρία Γκίλφοϊλ. Λέει αλήθεια, λέει ο κύριος Στασούλας. Στην Αθήνα ήταν ο μήνας του μέλητος ή και στα νησιά. Στην Αθήνα και παντού. Ήδρα, Κέρκυρα, Μύκονο, Σαντορίνη. Οπότε, αφού έγινε αυτή η στιχομηθεία, χθες ο Πετουλάκης σκιτσάρει το εξής στην Καθημερινή. Κύριε Πρόεδρε. Είναι πάλι η κυρία Γκίλφοϊλ, χαιρετά πια, αποχαιρετά τον πρόεδρο της Δημοκρατίας. Του λέει, κύριε πρόεδρε, ολοκλήρωσα την αποστολή μου στην Ελλάδα. Πότε, ρωτάει ο κύριος Τασούλας, βρήκατε σύζυγο?

0: Νεφρόλογος δεν μπορεί να μην είναι σήμερα μία παράγραφο, θα μου το επιτρέψετε αυτό και ζητώ συγγνώμη, από την στήλη του Στέφανου Κασιμάτη στα νέα. Γράφει. Πάντα η ίδια πορεία όλα αυτά τα χρόνια που τον γνωρίζουμε. Τι κάνει τον Αλέξη είτε ως Καραμήτρο, παλαιότερα ως Τσίπρα, να ξεχωρίζει? Τι είναι δηλαδή αυτό το κάτι που έχει και δεν το έχουν οι άλλοι? Είναι η αναισθησία ή διαζευτικό ή το θράσος? Γιατί, συνεχίζει ο Κασιμάτης, είναι ένα πράγμα να μην νιώθεις την τροπή και είναι τελείως διαφορετικό να την νιώθεις. Αλλά με κάποιο τρόπο να κατορθώνεις να την κυριεύσεις και να την ξεπεράσεις. Η πρώτη κατάσταση, δηλαδή να μην νιώθεις την τροπή, είναι μάλλον, λέει, αναπηρία, κατά την αντίληψή μου, λέει ο Κασιμάτης. Η δεύτερη όμως, δηλαδή το να την καταφέρνεις και να την ξεπερνάς, προϋποθέτει ένα είδος ηθικού σθένους. Κατέβηκε στην Κρήτη να αντιμετωπίσει τον Ανδρουλάκη, του κάνουν ερώτηση και δίνει την εξής απάντηση. Παιδιά,
1: κυβέρνησα ποτέ με τη δεξιά? Δεν συγκυβέρνησα. Ούτε έχω στελέχη που βρίσκονται αυτή τη στιγμή σε υπουργικά έδρανα.
0: Δεν κυβέρνησε ποτέ με τη δεξιά. Προσέξτε, δεν κυβέρνησα. Τώρα θα μου πεις, μου λένε το πρωί στην τηλεόραση, μου λέει ο οικονόμου. Ναι, αλλά δεν τον είπαν. Τον ρώτησαν απλώς αν κυβέρνησε με τη δεξιά. Δεν του είπαν αν κυβέρνησε με την ακροδεξιά. Αλλά ο ίδιος λέει δεν κυβέρνησε με τη δεξιά. Δηλαδή ο Καμένος δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Δηλαδή τον εξαφανίζει μέσα στο rebranding και μετά θέλει να είναι και αξιόπιστος. Τώρα, περιττό να ξαναπώ ότι τζάμπα το rebranding, έτσι, τζάμπα. Αλλά να θυμηθούμε μια μόνο από τις ένδοξες στιγμές του 2015.
1: Είναι εξαιρετική η σχέση μου με τον Πάνο Καμένο. Είναι εξαιρετική η σχέση μου. Πρέπει να πω ότι έχουμε σφυριλατίσει μια πολύ στενή σχέση. Και πράγματι στις πολύ δύσκολες στιγμές ο Πάνος ο Καμένος έχει σταθεί πολύ στενά δίπλα στις προσπάθειές μου.
0: Ο άγνωστος. Strangers in the night, exchanging glances, wandering in. Δεν τον έχει δει ποτέ τον Καμένο στη ζωή του. Και επίσης δεν έχει, λέει, και δεξιούς στο κόμμα. Αυτός ο βουλευτής ονόματι Κόκαλης, από τα γενοφάσκια του αριστερός. Κλήτης μια ζωή και μετά πέρασε στον συνασπισμό και εξελίχθηκε σε Τσιπρέος. Προφανώς κατάλοιπο της καμενικής συνεργασίας ο κύριος Κόκαλης, ο οποίος από ό,τι νομίζω συνεχίζει και στο καινούριο κόμμα το ριμπρανταρισμένο. Ενώ οι άλλοι σύντροφοι περιμένουν στη σειρά και τους εκθέτει και ο ΣΥΡΙΖΑ που έχουν γίνει ανεξάρτητοι αλλά δεν παραδίδουν την έδρα τους. Και μεταξύ αυτών και έναν έρμο εκεί που τον λένε Φάμελο, ο οποίος υπήρξε και πρόεδρος του κόμματος ΣΥΡΙΖΑ. Τι τραγωδίες! Θα μου πεις, ρε φίλε, και αυτός ένα εισόδημα έχει εκεί, τη βουλευτική αποζημίωση, τι θα κάνει, θα βγει, που θα παρατήσει την έδρα, τι θα κάνει? Αυτά είναι τα δύσκολα της ζωής, το καταλαβαίνω και δεν ειρωνεύομαι καθόλου.

0: Σωστά. Και την κυρία Κουντουρά μου υπενθυμίζει ο κύριος Γιαννίδης. Αριστερή και αυτή από τα γενοφάσκια της. Αριστερή ξεκίνησε ακριβώς. Ακριβώς. Αριστερή και έτσι εξελίχθηκε, αλλά δεν τους ξέρει όλους αυτούς ο Αλέξης Τσίπρας. Αυτοί τώρα θα κάνουν αντιπολίτευση και θα γίνουν και πιστικοί στην αντιπολίτευσή τους. Μάλιστα. Λοιπόν, θέλω να σταθώ σε δύο ακόμη πραγματάκια. Είπε χθες ο κύριος Ανδουλάκης, ερωτώμενος εδώ από τον Γιώργο Μουρούτη, φιλοξενήθηκε από τον Δημήτρη Στούμπο και τον Γιώργο Μουρούτη ο Νίκος Ανδουλάκης, και έχω κρατήσει δύο ατάκες δευτερολέπτων και αυτές. Πάμε να ακούσουμε την πρώτη, παρακαλώ πολύ. Ποιος θα είναι κατά την άποψη του Νίκου Ανδουλάκη νικητής των επόμενων εκλογών?
1: Αν είμαστε πρώτοι, η Νέα Δημοκρατία θα είναι στην αντιπολίτευση και θα γίνει κυβέρνηση με αυτά τα κόμματα που θα υπάρχουν.
2: Και πρωθυπουργός ο πρόεδρος του πρώτου κόμματος σε τέτοιο ενδεχόμενο?
1: Είναι προφανές.
0: Λοιπόν, αυτό κρατήστε το. Πρωθυπουργός θα είναι ο άνθρωπος εκείνος που θα νικήσει. Πρωθυπουργός θα είναι ο άνθρωπος εκείνος που θα είναι αρχηγός του πρώτου κόμματος που θα βγει σε εκλογές. Του πρώτου κόμμα. Έστω εγώ να βάλω και με μία ψήφο διαφορά. Εντάξει, για να συνοούμαστε. Ποιος θα είναι πρωθυπουργός? Βάλτε κάτω τώρα τις δημοσκοπήσεις έως σήμερα και κρίνετε εσείς. Έως τώρα λέω. Δεν ξέρω τι μπορεί να συμβεί στους επόμενους 7 μήνες. Δεν γνωρίζω. Δεν μελλοντολογώ, όπως έχουμε πει. Εγώ κρίνω με βάση αυτά που έχουμε έως σήμερα. Ότι όπως λέει ο κύριος Ανδουλάκης, ο επόμενος πρωθυπουργός θα είναι ο αρχηγός του πρώτου κόμματος. Συμφωνεί. Ωραία. Κρατήστε το και αυτό στο μυαλό σας. Ξέρω, δύσκολα αυτά τώρα με τι, πού να τα θυμάσαι όλα αυτά που λένε. Το καταλαβαίνω, αλλά κρατήστε το. Ο κύριος Ανδουλάκης έκανε επίσης σκληρή κριτική στην κυβέρνηση επί των θεμάτων εξωτερικής πολιτικής, αλλά πολύ σκληρή αντιπολίτευση. Δηλαδή, πήρε την κυβέρνηση και την χτυπούσε στάχτα πόδι με τον πολύ σοβαρό και αξιόπιστο τρόπο. Παρακαλώ, πήγε τις προάλλες. Μας είπε στο Καστελόριζο και ακούστε τι συνέβη στο Καστελόριζο με ευθύνη, όπως λέει και ο Σανδουλάκης, της κυβερνήσεως. Παρακαλώ.
1: Και προχθές πήγα στο Καστελόριζο και διαβάζω σήμερα μια τουρκική εφημερίδα. Απόβαση Ανδρουλάκη στο Καστελόριζο. Απόβαση που πήγα σε ένα νησί της ελληνικής επικράτειας. Είναι δυνατόν? Εδώ έχουμε συνεχιζόμενες προκλήσεις από την πλευρά της Τουρκίας. Και λέγαμε ήρεμα νερά, ήρεμα νερά. Τη μια γαλάζια πατρίδα. Την άλλη καλώδιο που δεν ποντίζεται, την άλλη διχοτόμηση της Κύπρου.
0: Αυτό ο κύριος Ανδουλάκης το ονομάζει αξιόπιστη κριτική στην εξωτερική πολιτική που ασκεί η κυβέρνηση. Εγώ θέλω να μείνω στο αξιόπιστη και σοβαρή πάνω απ' όλα. Πρόεδρε μου, μπράβο, συγχαρητήρια πραγματικά. Έσχος κύριε Γεραπετρίτη, δηλαδή ντρέπομαι για σας και για την κυβέρνηση Μητσοτάκη και για σας κύριε Πρωθυπουργέ, που δεν τραβήξατε το αυτή της εφημερίδας που έγραψε ότι έγινε απόβαση του Ανδουλάκη στο Καστελόριζο, της τουρκικής εφημερίδας. Έσχος, πρέπει να την κλείσετε και αυτήν, εννοείται να την κλείσετε, δηλαδή κάντε ένα τηλεφώνημα παρακαλώ στον Ερντογάν και πείτε του, πρόεδρε, κλείστε αυτή την εφημερίδα διότι έγραψε ότι ο Ανδουλάκης έκανε απόβαση στο Καστελόριζο. Έσχος και ντροπή. Ξαναζυγίστε για να κερδίσετε, κύριε Ανδρουλάκη, για να κερδίσετε την ψήφο εκείνων των ανθρώπων οι οποίοι την Κυριακή των εκλογών, την μοναδική Κυριακή των εκλογών. Αυτό σε αυτό καλά τα λέει ο Σάκης Μουμτζής, θα μας το εξηγήσει τώρα σε λίγο, γιατί όπως το σημειώνει σήμερα στο άρθρο του στο Liberal, στην μοναδική Κυριακή αυτό να το χωνέψουν λίγο και, και οι βουλευτές και οι βουλεύτριες, τα νεοδημοκρατόπουλα. Για να μην παρασύρονται στα παράθυρα, οι εκλογές είναι μία Κυριακή και στις εκλογές η κοινωνία δεν στέλνει μηνύματα, η κοινωνία εκλέγει πρωθυπουργό. Γιατί έχει κυκλοφορήσει πολλή ανοησία μέσα στην αντιπολίτευση που δήθεν είναι σοβαρή ως προς τον Μητσοτάκη, και όσο κυκλοφορεί αυτή η ανοησία, καλό είναι οι βουλευτές Νέας Δημοκρατίας να μην τσιμπούν στην ανοησία και να απαντούν κανονικά και με ορθολογισμό. Ταπεινή συμβουλή. Διάλειμμα εδώ, πρώτου διαλύματος, κυρίες και κύριοι. Σήμερα είναι 15, 15 δεν έχουμε, σήμερα πολύ ωραία. Υφίθεσες μας λέει, ψάχνεις για νέο σπίτι και δεν έχεις βρει ακόμα αυτό που θέλεις. Μπορείς να ξεκινήσεις πρώτα από τη χρηματοδότηση. Με τη Φίνθεσις και την πλατφόρμα Είστε Στεγαστικό κάνεις την αίτησή σου και αποκτάς έγκαιρα μια εικόνα για το ποσό του δανείου και τη δόση που μπορείς να υποστηρίξεις. Έτσι, ψάχνεις με συγκεκριμένο προϋπολογισμό, ενώ μέσα από το δίκτυο συνεργαζόμενων μεσητών μπορείς να δεις ακίνητα που ταιριάζουν στις ανάγκες σου. Φίνθεσις.gr.
3: Πατέρα, θα πάρω στεγαστικό δάνειο.
4: Μπράβο και μου. Αλλά τώρα θέλει πολύ ψάξιμο. Έρευνα αγοράς, ραντεβού σε τράπεζες, έξοδα. Τι, έτσι αγοράζεις σπίτι?
3: Μα όχι βέβαια. Σήμερα για αίτηση στεγαστικού δεν χρειάζεται να γνωρίζεις την τραπεζική αγορά, αρκεί να γνωρίζεις τη Φίνθεσις. Με μία αίτηση στην πλατφόρμα istegastiko.gr βλέπεις τα διαθέσιμα προγράμματα των τραπεζών χωρίς ραντεβού και επίσκεψη σε τραπεζικά καταστήματα, δωρεάν και με το δικό σου σύμβουλο.
4: istegastiko.gr είπες? Βάσου μπροστά το σπίτι στο χωριό.
5: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Time out για θράκων.
6: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά!
5: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Thracon. Thracon, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
6: Ξεμπάλησα με Thracon.
7: Το παλιό σου αυτοκίνητο που αγάπησες πολύ, ήρθε η ώρα της Alicon να το φροντίσει. Alicon Απόσυρση. Alicon.
8: Εγώ είμαι τρομερά προληπτική.
9: Η Μαρία και πάνω από 1.200.000 γυναίκες είναι προληπτικές και έκαναν ήδη προληπτικές εξετάσεις για τον καρκίνο του μαστού με το πρόγραμμα Προλαμβάνω. Σε περισσότερες από 87.000 εντοπίστηκαν έγκαιρα ευρήματα, ενώ τουλάχιστον 6.000 γυναίκες διαγνώστηκαν με καρκίνο του μαστού. Τώρα το πρόγραμμα συνεχίζεται. Γίνε και εσύ προληπτική, σαν τη Μαρία, με το Προλαμβάνω τον καρκίνο του μαστού που σου εξασφαλίζει πακέτο προληπτικών εξετάσεων δωρεάν, απλά, εύκολα και γρήγορα. Κλείσε τις εξετάσεις σου τώρα, μόνο με τον ΑΜΚΑ ή το ηλεκτρονικό παραπεμπτικό. Γιατί η φροντίδα ξεκινά με την πρόληψη. Μάθε περισσότερα στο προληπτικές.gov.gr. Εθνικό πρόγραμμα Προλαμβάνω. Από το Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
10: Νεφροί εκπέμπουν SOS. Επαναλαμβάνω. Νεφροί εκπέμπουν SOS. Καρδιά σε κίνδυνο. Λαμβάνεις.
11: Πολλές φορές το σώμα μας δίνει σημάδια, όμως εμείς δεν τα ακούμε. Αν έχεις αρτηριακή υπέρταση ή σαχαρώδη διαβήτη τύπου 2, μια απλή εξέταση ούρων, το UACR θα ανιχνεύσει έγκαιρα τον κρυφό καρδιαγγειακό κίνδυνο. Αναγνώρισε το SOS. Ρώτα το γιατρό σου για την εξέταση UACR. Μια πρωτοβουλία της Boehringer Ingelheim. Αυτές οι πληροφορίες προορίζονται για γενική πληροφόρηση και ενημέρωση του κοινού και σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να υποκαταστήσουν τη συμβουλή ιατρού ή άλλου αρμόδιου επαγγελματία υγείας. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το detectthesos.gr.
12: Τραγουδάμε μαζί. Κορυφαίοι καλλιτέχνες ενώνουν τις φωνές τους για να στηρίξουν τους ανθρώπους της μουσικής. Από Ασλανίδου, Βανδύ, Κακοσέο, Κατερίνα, Μάστορας, Πλούταρχος, Ρέμος, Ρόκος, Σαΐα, Σαμπάνης, Σαντικάη, Τσιακανίκας, Φέρης. Τετάρτη 18 Νοεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Telecom Center Athens. Τραγουδάμε μαζί. Μια μεγάλη συναυλία για καλό σκοπό. Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού και της Οτοντία. Εισιτήρια στο more.com.
13: Κάνει μια επιχειρηματική ιδέα να αξίζει εκατομμύρια ή καινοτομία.

0: πολύ μεγάλες καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται αυτή την ώρα στην κάθοδο της λεωφόρου Κηφισού από το ύψος της Αττικής Οδού και σε μήκος 7 χιλιόμετρων μέχρι την Ιερά Οδό λόγω τροχαίων συμβάντων αλλά και εργασιών. Ίδια εικόνα επικρατεί και στο ανωδικό ρεύμα της λεωφόρου Κηφισού από το ύψος της λεωφόρου Αθηνών προς τη γέφυρα της Αχαρνών, στη λεωφόρου Κηφισίας ανατμήματα, στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών λόγω σύγκρουσης στο ύψος της Αρχαίας Αφέας και στην παραλιακή προς τη Γλυφάδα λόγω τροχαίου στο ύψος του Φλισβού. Αρχίζει σήμερα η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης με την τιμή του να αναμένεται να διαμορφωθεί κοντά στο 1,55 ευρώ το λίτρο. Η τιμή αναμένεται να υποχωρήσει ακόμη περισσότερο κοντά στο 1,35 ευρώ το λίτρο για περίπου 1,2 εκατομμύρια νοικοκυριά, τα οποία δικαιούνται επίδομα θέρμανσης μετά την αύξηση των ποσών χθες κατά 30%. Προτεραιότητα πρέπει να είναι η μείωση των τιμών ενέργειας και η αναζήτηση τρόπων στοχευμένης και προσωρινής στήριξης νοικοκυριών και επιχειρήσεων εν ώψη του δύσκολου χειμώνα, αναμένεται να τονίσει ο Πρωθυπουργός, ο οποίος θα συμμετάσχει σήμερα και αύριο στη Σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις Βρυξέλλες. Σε τροχιά επανεκκίνησης εισέρχεται η ηλεκτρική διασύνδεση Κρήτης Κύπρου. Η γαλλική εταιρεία Nexan υπέβαλε αίτημα στο Υπουργείο Εξωτερικών για την έκδοση Ναύτεξ, ενώ κατατέθηκε στο λιμενικό αίτηση εξαίρεσης για τη διεξαγωγή ερευνών από γαλλική σημαία πλοίο. Τις πληγές που άφησε πίσω της η σφοδρή κακοκαιρία μετρά σήμερα η Ρόδος. Οι έντονες βροχοπτώσεις είχαν ως αποτέλεσμα την απώλεια ενός 62χρονου, ο οποίος παρασύρθηκε με το οχημάτο από χήμαρο και πολλές πλημμύρες. Σημαντικές ζημιές άφησε πίσω της η κακοκαιρία και στη Βόρεια Εύβοια. Και ο καιρός, λίγες νεφώσεις σήμερα στην Αττική, πρόσκαιρα αυξημένες στις πρωινές ώρες, κυρίως στα ανατολικά. Μέχρι 21 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 19 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι από την Ελλάδα και το εξωτερικό, όπως καλημέρα Θοδωρή από τη Ζηρίχη, να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ και ευχαριστώ πολύ για τις ευχές σου, για τη φωνή του λογικού ανθρώπου στο ράδιο κάθε πρωί προσπαθεί. Να είσαι καλά αγαπητέ μου φίλε, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Κύριε και για όλους εσάς αγαπητοί φίλοι, αγαπητές φίλες που στέλνετε τα μήνυματά σας από την Ελλάδα, ευχαριστώ πάρα πολύ. Είτε αυτά για τα οποία μου επισημαίνετε θέματα ή αυτά της απλής καλημέρας και της συμπαραστάσεως. Ευχαριστώ, ευχαριστώ από βάθους καρδιάς. Ελάτε κύριε Κολομιχάλη, πάμε παρακαλώ.
2: Καλημέρα σας. Δεν έχουμε βροχή σήμερα, αλλά δυστυχώς έχουμε τροχαία ατυχήματα και εργασίες. Και έχει διαμορφωθεί μια περίεργη δύσκολη κατάσταση. Ανεβαίνοντας την Κηφισού από την Ιερά Οδό, θα βρείτε την κίνηση, μέχρι να φτάσετε επί της ουσίας πάνω στη γέφυρα Λυκόβρησης ανατμήματα. Στην κάθοδο της Κηφισού, από την Αττική Οδό προς την Ιερά Οδό, ρεύμα εξόδου λεωφόρου Αθηνών, από το ύψος του Παλατιού Χαϊδαρίου προς τη λίμνη Κουμουνδούρου, πολύ μεγάλες αυτές οι καθυστερήσεις που σας λέω, από τη Νέα Ιωνία πηγαίνοντας προς το Χαλάνδρι μέσω του άξονα Εθνικής Αντίστασης Καποδιστρίου. Όλος ο άξονας αυτός είναι γεμάτος αυτοκίνητα, η Κηφισίας βεβαρημένη σε όλα τα δύσκολα σημεία που γνωρίζετε. Τουλάχιστον βελτιώνεται λιγάκι η παραλιακή προς τη Γλυφάδα, που στο παλαιό Φάληρο λόγω τροχαίου ατυχήματος και εκεί είχε μποτιλιάρισμα. Τώρα είναι μικρό και τίνει να βελτιωθεί.
3: Αφήνουμε την κίνηση πίσω μας και πάμε στο Happy Hour του Ήρωνα. Με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας ρεύματος κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr.
4: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας. Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του μαθήματος.
5: Συγγνώμη, από τον Ήρωνα είναι για το happy hour.
4: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
6: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων, αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
1: Μεσχέ Μινιμάλ. Μιχάλη Μπάκα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το ότι απολαμβάνεις τα ηχητικά, να είσαι καλά. Γεράση, με ευχαριστώ, μου λέει να ενώσω και εγώ τη φωνή μου με τους υπόλοιπους ακροατές. Από καρδιά σε ευχαριστώ πολύ. Και εσένα αγαπητέ Ευάγγελε, σημειώνει ο Ευάγγελος, σε κάποιους ανθρώπους πρέπει πάντα να τους λέμε ναι κεφαλαία. Πάρε δύο μεγάλα ναι από μένα, ένα για εσένα για το στομάχι και τα σκυρά και ένα για τον ομοιοπαθή Άδωνη για τα 44 δευτερόλεπτα. Βάλε και άλλα 16 δεύτερα από μένα. Η Δήμητρα μου γράφει: τα ναυάγια έξω από τα κέντρα υγείας υπάρχουν και δρούν επειδή

0: Νέα Δημοκρατία τιμά τους αγώνες της αριστεράς. Δημόσιοι υπάλληλοι περισσότεροι ανενόκλητοι στην κομμουνιστική προπαγάνδα. Τι να κάνει, τις απολύσεις, δεν γίνεται, Δημητρά μου. Οπότε συμβιώνουμε και με αυτούς τους συμπολίτες και συμπατριώτες μας. Απλώς μας δίνουν γέλιο. Πάρτε το έτσι. Δεν έχει καν. Μην βασανίζεστε με άλλες σκέψεις. Δεν μπορούν να εφαρμοστούν. Τέλεια. Δεν γίνεται. Κάποια στιγμή μελλοντικά θα έχει αλλάξει το πράγμα, αλλά πολύ μελλοντικά τώρα ας μην λέω πού θα είμαστε εμείς. Ευχαριστώ πολύ για τις ευχές σας, αλλά θέλω να πω το εξής. Κοιτάξτε, όπως εγώ εκτίθεμαι και κάποιοι άλλοι εκτιθέμεθα, όταν βγαίνω στην πλατεία είμαι βέβαιος ότι υπάρχουν διάφοροι ανόητοι. Όταν βγαίνω στην πλατεία, πες ότι είναι Κολονακίου, πες είναι των Βρυλισσίων κτλ. Είμαι βέβαιος ότι λένε από πίσω μου το γνωστό ηλιθιώδες. Ότι για σκέψου πόσα του δίνει αυτού ο Μητσοτάκης. Εντάξει, διότι η έκθεση όταν πας να υποστηρίξεις τη λογική είναι πολύ μεγάλη. Αυτό μόνο σας λέω. Είναι πολύ μεγάλη η έκθεση και κάποιες φορές είναι και επικίνδυνη στον τόπο μας, δυστυχώς. Αυτά. Για να μην θεωρηθεί ότι περιστρέφω την εκπομπή γύρω από τον εαυτό μου, αλλά μου δίνετε τις αφορμές να πω 2-3 πραγματάκια. Ο Πέτρος όμως θέλει το εξής, θέλει το καλό απόσπασμα. Προσέξτε, όλα ξεκίνησαν. Μπορεί να το ξαναβρούμε πάλι, σε παρακαλώ. Πριν βάλουμε αυτό το ηχητικό, βρες μου το Τσίπρας, το ότι δεν συγκυβέρνησε, ότι δεν ξέρει τον καμένο, βρε παιδί μου. Αυτό μπορεί να το βρούμε, αυτό λίγο, σε παρακαλώ. Πρώτο, για να μπορείς να γίνει κατανοητό για όλους τους φίλους οι οποίοι άκουσαν τον ενδεχομένως, ή δεν έχουν ακούσει, γιατί πήγε ο Τσίπρας και έδωσε συνέντευξη σε ένα κανάλι εκεί στην Κρήτη, στην περιοδία, η οποία περιοδία βγήκε χάλια και είπε.
1: Κυβέρνησα ποτέ με τη δεξιά. Δεν συγκυβέρνησα. Ούτε έχω στελέχη που βρίσκονται αυτή τη στιγμή σε υπουργικά έδρανα.
0: Δεν τον ξέρει τον Τσίπρα. Ο Τσίπρας δεν τον ξέρει τον Καμένο. Δεν τον ξέρει καθόλου, ούτε ξέρει ποιος είναι. Ποιος είναι, ρε παιδιά, ο Καμένος? Από τις ένδοξες στιγμές του 15.
2: Θυμάμαι ότι ήταν εκεί και ο Πάνος ο Καμένος. Τότε εγώ λοιπόν, ξέρετε, ο Πάνος ήταν ένας πολιτευτής της δεξιάς. Εγώ ήμουν από τότε, από μικρός, στο χώρο της αριστεράς. Είχα την αίσθηση ότι είναι ένας μπούλης. Ένα παιδί, εν πάση περιπτώσει, αυτό που λέμε, μιας πλούσιας οικογένειας. Και μου έκανε εξαιρετική εντύπωση το γεγονός ότι ήταν ένας πραγματικά λαϊκός άνθρωπος. Ζεστός. Μιλούσε με όλους. Έπιανε κουβέντα σε κάθε τραπέζι. Και η αποδοχή του κόσμου απέναντι στον Πάνο ήταν εξαιρετική.
0: Πέτρο μου, 1000, έχεις απόλυτο δίκιο. Αυτό είναι το σωστό ηχητικό, είναι αυτό για τον Τσίπρα που δεν ξέρει ποιος είναι ο Καμένος. Έχεις δίκιο, μπράβο σου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Είσαι πολύ καλός συνάδελφος και παραγωγός στην εκπομπή. Ευχαριστώ πάρα πολύ, αδελφέ. Και πάντα εδώ έτσι σε περιμένω για πράγματα που δεν τα μου έρχονται εμένα ή δεν τα θυμάται ο Δημήτρης, να μας τα υπενθυμίζεις. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Τώρα. Κυρίες και κύριοι, μην ξεχάσετε, όσο και αριστεροί και αν είστε, το καταλαβαίνω, θέλετε κάποιον να σας εκπροσωπήσει, δεν αντέχετε να βλέπετε άλλο το Μητσοτάκι, αλλά μην ξεχάσετε να ψηφίσετε αυτόν τον σοβαρό άνθρωπο, τον αξιόπιστο πάνω απ' όλα, τον αξιόπιστο μέσα σε 15 χρόνια. Προσέξτε, τι λέει απολύτως, λέει, παιδιά, πόσο ηλίθιοι είστε που δεν θυμάστε. Ζητώ συγγνώμη για τις εκφράσεις, αλλά δεν υπάρχει κάτι άλλο από αυτόν τον ευφυή, όπως τον χαρακτηρίζουν πολλοί, που έπιανε και πουλιά στον αέρα με αυτόν το έξυπνο αγόρι, το οποίο τώρα πια είναι μεσήλιξ, βαριέται ατελείωτα, αλλά όχι απλώς βαριέται και το δείχνει, που υποτίθεται ότι έκανε και rebranding και τέτοια και όλα αυτά, αλλά συνεχίζει να είναι και οκνηρός με στη βαρεμάρα του και επιπόλαιος, εννοείται, να κάνετε να λέει τώρα πήγε να χτυπήσει τον Ανδουλάκη, υποτίθεται, στην Κρήτη. Εννοείται ότι βούλιαξε στην Κρήτη. Λοιπόν, πολύ γρήγορα ένα σχόλιο, Νίκος Φιλιππίδης σε πρώτη φάση και Σάκης Μουμτζής, καλημέρα σας και στους δύο.
3: Καλημέρα.
0: Σάκη, καλημέρα.
4: Καλημέρα, Άρη, καλημέρα κύριε Φιλιππίδη.
0: Λοιπόν,
3: καλημέρα, κύριε.
0: Νίκο, αυτό που δεν ξέρω, είναι αρκετά τώρα αυτά που δίνει στο πετρέλαιο θέρμανσης ή έχουμε λόγους να διαμαρτυρόμαστε? Τα 40 λεπτά είναι αρκετά νομίζεις ή όχι?
4: Είναι περισσότερα πρώτα απ' όλα από όσα παίρνουν. Η τιμή που θα διαμορφωθεί είναι πολύ χαμηλότερη από το ευρωπαϊκό μεσόωρο.
0: Ναι. Τουλάχιστον τώρα στα 40 τώρα λεπτά θα προσθέσουμε και το επίδομα, αλλά το οποίο είναι 30% παραπάνω. Αλλά ας
4: και χωρίς
0: στα 40...
4: το επίδομα, για να δώσουμε να καταλάβουμε, επειδή αμέσως μετά άρχισαν να βγαίνουν οι ανακοινώσεις των εταιριών. Το πετρέλαιο θέρμανσης ξεκινάει σήμερα από το 1,49. Επειδή χτες οι υπουργοί λέγανε για 1,55. Από 1,49 ξεκινάει σήμερα η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης. Από εκεί θα βγαίνει στις περισσότερες περιοχές και επειδή είναι ελεύθερη η αγορά, θα υπάρξει διαβάθμιση και προς τα πάνω. Δηλαδή το 1,55 που να είναι, είπαν οι υπουργοί, δεν είναι η τιμή που θα αγοράσουν όλοι οι άνθρωποι. Πολλοί θα αγοράσουν και φθηνότερα. Στην αγορά υπάρχει από 1,49. Ενδεχομένως να υπάρχει και τιμή υψηλότερη. Η επιδότηση σε κάθε περίπτωση είναι 40 λεπτά. 20 λεπτά τα δηληστήρια, οι εταιρείες, δηλαδή οι βιομηχανίες που μεταποιούν το πετρέλαιο, και άλλα 20 λεπτά το κράτος. Και υπάρχει και το επίδομα. Το επίδομα κατεβάζει άλλα 20 λεπτά περίπου σε κατά μέσο όρο την επίπτωση της τιμής. Όλο αυτό διαμορφώνει μια τιμή υψηλότερη από πέρσι. Μόνο που έχουμε ένα 60% ακριβότερη πρώτη ύλη σε σχέση με πέρσι. Το γεγονός δηλαδή ότι πάνω από τη μισή επιβάρυνση έχει απορροφηθεί, θα έλεγα ότι είναι προφανώς προς σωστή κατεύθυνση. Τώρα όλοι θα θέλαμε να μην έχουμε κρίσεις, να μην έχουμε πολέμους, να αγοράζουμε φθηνή ενέργεια και να είμαστε έξω στην κίνηση και να οδηγάμε τα αυτοκίνητά μας και να πηγαίνουμε όπου είναι να πηγαίνουμε, σταματημένοι κατά κύριο λόγο τέτοια ώρα, έτσι, αλλά τέλος πάντων να μπορούμε να καταναλώνουμε. Αυτό φαίνεται ότι θα πρέπει να το σκεφτόμαστε, γιατί πολύ απλά έχουμε έκτακτες συνθήκες και σε έκτακτες συνθήκες παίρνεις έκτακτα μέτρα, και τα μέτρα εδώ είναι σημαντικά, δεν είναι μικρά, είναι πολύ πιο υψηλά οποιαδήποτε άλλη χώρα. Δηλαδή ακόμα και ο μύθος της Κύπρου, το οποίο είναι αυτός που συζητάνε όλοι, πόσο πιο χαμηλά καύσιμα έχει η Κύπρος, το πετρέλαιο θέρμανση το ελληνικό είναι φτηνότερο από το πετρέλαιο θέρμανση Κύπρου. 1,67 είναι η συζήτηση των προϋπολογισμού που κάνει χτες και προχτές στο Κυπριακό Κοινοβούλιο ο Υπουργός Οικονομικών, ο Μάξης Κεραυνός. 1,49 είναι η τιμή στην Ελλάδα, παρά το γεγονός ότι οι φόροι στην Κύπρο είναι χαμηλότεροι και έχουν ΦΠΑ 18%.
0: Στο πρώτο διάλειμμα,
4: ειδικό φόρο κατανάλωσης.
0: Στο πρώτο διάλειμμα θα σηκώσω στο X το άρθρο σου σήμερα στην πρώτη σελίδα της Οικονομικής Καθημερινής με τον τίτλο «Τα καύσιμα στην Κύπρο». Νίκο μου.
4: Λοιπόν. Είναι συζήτηση, είναι πολύ συζητιέται, το talk of the town που λένε, ναι, στο χωριό μου, έτσι. Ναι. Δηλαδή είναι η συζήτηση ότι γιατί στην Κύπρο έχει χαμηλότερη τιμή. Γιατί είναι άλλη χώρα. Τι να συζητήσουμε. Ελάτε να το συζητήσουμε.
0: Όχι, υπάρχει άλλη μια εξήγηση. Μισό λεπτό. Υπάρχει άλλη μια εξήγηση. Την έλεγε ο οικονό μου το πρωί στην τηλεόραση. Ναι. Δεν είναι δικό μου, το είπε ο Δημήτρης, ναι, και απλώς για το μην θεωρηθεί ότι δεν το επικαλούμε, ενώ την πηγή. Στην Κύπρο, αν θυμάμαι καλά, τα λατρεμένα μας αδέλφια, νομίζω πόσα μνημόνια είχαν, Νίκο μου?
4: Ένα, αυτό γράφω.
0: Ένα. Μπράβο. Λοιπόν, ότι το λες εσύ δηλαδή, το έλεγε ο οικονό μου, το γράφεις εσύ.
4: Ναι,
0: λοιπόν,
4: ναι, ναι, ναι.
0: Ο εξυπνότερος λαός του κόσμου πόσα μνημόνια είχε?
4: Τρία. Τρία με αλλεπάλληλες αυξήσεις του ΦΠΑ, για παράδειγμα. Ο ΦΠΑ ήταν 19%, θυμίσουμε το 10, έτσι.
0: Μάλιστα.
4: Πήγε στο, και έχει ανέβηκε στο 24 από 23 τελευταία φορά. Το 2016.
0: Το τελευταίο, το τρίτο μνημόνιο του λαοφιλούς ψηφισμένου δύο φορές το 2015 από τον εξυπνότερο λαό του κόσμου, γίγαντα που επιστρέφει με σοβαρότητα πάνω απ' όλα και αξιοπιστία. Σοβαρός και αξιόπιστος. Ναι, γιατί για το ότι λέει αλήθειες.
4: Το ίδιο πάλι, στα 70 λεπτά. Αλλά ναι, θα έχουμε την ευκαιρία να το συζητήσουμε. Στα 70 λεπτά πάλι το 2000, την περίοδο 15-19.
0: Ναι. Τώρα, εγώ λέω να τον αύριο το πρωί, επειδή θα έχουμε θέμα πάλι για τα καύσιμα, γιατί έκλεισε έναν πολύ σοβαρό συνομιλητή για συνάντηση ο κύριος Γιαννίρης. Αύριο ξεκινήσουμε μαζί, Νίκο μου. Εντάξει.
4: Ωραία.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
4: Ευχαριστώ. Εγώ.
0: Σάκη, μετά το διάλειμμα ερχόμαστε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Μάλλον δεν θα προλάβω τους δύο δημοσκόπους, γιατί έδωσα έμφαση στο ψυχαγωγικό μέρος της εκπομπής, γιατί είχα υποσχεθεί χθες στις 9.30 ότι θα μιλήσουμε και με τον Ζαχαρία Ζούπη και με τον Δημήτρη Βασιλιάδη. Δεν τους προλαβαίνω. Θα είσαι μόνο εσύ, Σάκη. Κλείνουμε και σε παίρνω μετά το διάλειμμα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την υπομονή και την αντοχή σου. Κυρίες και κύριοι,
5: Από τη χρηματοδότηση μέχρι την αναζήτηση του ακινήτου, η Φύνθεση συγκεντρώνει όσα χρειάζεσαι για να προχωρήσεις με μεγαλύτερη σιγουριά. Συνεργάζεται με μεγάλες ελληνικές τράπεζες, διαθέτει δίκτυο συνεργαζόμενων μεσητών και σου δίνει την πλατφόρμα ή στεγαστικό για εύκολη ηλεκτρονική αίτηση. Και σε όλη τη διαδρομή, εξειδικευμένοι σύμβουλοι παρακολουθούν την υπόθεσή σου και σε υποστηρίζουν προσωπικά, χωρίς χρέωση για τη στεγαστική διαμεσολάβηση. Περισσότερα, φύνθεση.gr.
6: Πατέρα, θα πάρω στεγαστικό δάνειο.
7: Μπράβο και μου. Αλλά τώρα θέλει πολύ ψάξιμο. Έρευνα αγοράς, ραντεβού σε τράπεζες, έξοδα. Τι, έτσι αγοράζεις σπίτι?
6: Μα όχι βέβαια. Σήμερα για αίτηση στεγαστικού δεν χρειάζεται να γνωρίζεις την τραπεζική αγορά, αρκεί να γνωρίζεις τη Φύνθεση. Με μία αίτηση στην πλατφόρμα ή στεγαστικό.gr βλέπεις τα διαθέσιμα προγράμματα των τραπεζών, χωρίς ραντεβού και επίσκεψη σε τραπεζικά καταστήματα, δωρεάν και με το δικό σου σύμβουλο.
7: ή στεγαστικό.gr είπες? Βάσου μπροστά το σπίτι στο χωριό.
8: Έκθεση οικοδομή. Για τρεις μέρες η καρδιά της οικοδομής χτυπά στο Metropolitan Expo. Εκατοντάδες εταιρείες, χιλιάδες επαγγελματίες δίνουν ραντεβού στην έκθεση οικοδομή. 23 με 25 Οκτωβρίου, Metropolitan Expo. Έκθεση οικοδομή. Μη λείψει κανείς. Οργάνωση ρότα.
9: Το 1 συν 1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1 συν 1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί eFood, το delivery στην Ελλάδα.
10: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Τρεις δεκαετίες εμπειρίας στην εκπαίδευση επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Τώρα όλα τα αναγνωρισμένα Bachelor και Master στα ελληνικά και με επιλογή Blended φοίτησης. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
11: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
12: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
11: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
13: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
14: Τριχόπτωση. Κάθε αρχή, ένα τέλος. Άρχισε σήμερα το σύστημα Fresiderm Hair Force και δώσε τέλος στις μέρες με αδύναμα μαλλιά και σημάδια αραίωσης. Η σύνθεση των Hair Force με βιομιμητικά πεπτίδια αντιμετωπίζει αποτελεσματικά τα συμπτώματα τριχόπτωσης, συμβάλλει στην αγκίστρωση της τρίχας στο δέρμα και επιταχύνει την αναγέννησή της, χαρίζοντας πιο πυκνά, πλούσια μαλλιά. Ολοκληρωμένη σειρά Hair Force με εξειδικευμένα σαμπουάν για τον άντρα και τη γυναίκα, αγωγή μονοδόσεων και λοσιών για γερές ρίζες και υγιή τρίχα. Fresiderm.
5: Λοιπόν, Σάκης Μουμτζής, καλημέρα σας αγαπητέ Σάκη.
15: Καλημέρα, καλημέρα.
5: Πώς βλέπετε λοιπόν την καθυστερημένη αντίδραση της κυβερνήσεως, διότι μία από την κριτική την οποία υφίσταται η κυβέρνηση είναι ότι καθυστερεί να ανταποκριθεί στην ακρίβεια και ειδικότερα το καύσιμο.
15: Νομίζω περίμενε να δει πού θα κατασταλάξουν οι διεθνείς τιμές ή εν πάση περιπτώσει πού θα βρεθούν οι διεθνείς τιμές και πήρε μια απόφαση, δεν ξέρω αν ήταν καθυστερημένη ή όχι, διότι ο καιρός μέχρι τώρα ήταν σχετικά καλός, ήταν ήπιος. Το θέμα δεν είναι αυτό, Άρη, το θέμα είναι κατά πόσον η κυβέρνηση έχει διαβεί την γραμμή από την οποία και κάτω ο κόσμος δεν την ακούει. Δηλαδή ό,τι και να κάνει δεν έχει απήχηση σε εκείνο το μέρος του κόσμου το οποίο το έχει ανάγκη. Δηλαδή το να απευθύνεται στο 27, στο 28 και στο 30%, okay, είναι κάτι το σημαντικό, αυτό είναι ένα συμπαγές ποσοστό το οποίο το διαθέτει. Το ζητούμενο είναι αν το υπόλοιπο σημαντικό 7, 8, 10% αν έχει ευήκο άτομα.
5: Έως το 40 εννοείς. Έως το 40, σε αυτήν την γωνία του 40. Ναι. Όμως χθες ο Ζαχαρίας έλεγε, έγραφε στο Liberal αναλύοντας την έρευνα του ότι αυτό το υπολοιπόμενο 14-15 πες έως το 40 δεν είναι ούτε στον Τσίπρα ούτε στον Ανδρουλάκη. Ναι. Είναι στην αδιευκρίνηστη ζώνη. Περιμένει να δει τι θα κάνει από εδώ και μετά η κυβέρνηση. Στους 7 επόμενους μήνες, 8 ξέρω πώς είναι αυτή.
15: Περιμένει να δει, δεν ξέρω τώρα. Και εδώ μέσα και σε αυτή την αδιευκρίνηστη ψήφο υπάρχουν κάποιοι που έχουν πάρει μία απόφαση ότι δεν θα ξαναψηφίσω αυτή την κυβέρνηση. Έτσι, περιμένω να δω κάτι άλλο ή να μην μπορώ να ψηφίσω. Να δούμε και το ποσοστό της συμμετοχής. Είναι ένα ενδιαφέρον στοιχείο. Και υπάρχουν και άλλοι οποίοι έχουν ακόμα μία επαφή με την κυβέρνηση και περιμένουν να δουν και να κρίνουν. Και γι' αυτό ακριβώς υπάρχει και η αναγωγή ως δημοσκοπική μέθοδος, διότι όλοι οι αναποφάσιστοι δεν θα εγκαταλείψουν το κυβερνών κόμμα. Κάποιοι από αυτούς θα δελεαστούν από το πρόγραμμά του, από τις υποσχέσεις του, θα αποτιμήσουν θετικά το έργο και δεν ξαναψηφίσουν. Λοιπόν,
5: πάντως την Κυριακή των εκλογών στα αποτελέσματα δεν θα υπάρχει στήλη αδιευκίνηστη ψήφος.
15: Φυσικά.
5: Δεν υπάρχει τέτοια στήλη.
15: Και γι' αυτό ακριβώς το λόγο δεν μπορώ να καταλάβω για ποιο λόγο κάποιοι αμφισβητούν τη μέθοδο της αναγωγής.
5: Της εκτίμησης που λέμε, εκτίμησης ψήφου.
15: Της εκτίμησης λοιπόν. Ή πολύ περισσότερο γιατί αμφισβητούν την παράσταση νίκης, έτσι, που είναι ο πλέον αδιάψευτος μάρτυρας.
5: Η παράσταση νίκης τώρα σε αυτή τη φάση είναι ακόμη θηριώδης για την κυβέρνηση, 60%. Ναι,
15: και θα παραμείνει θηριώδης στο βαθμό που δεν υπάρξει μια αξιόπιστη αναλλακτική. Εκείνο το οποίο θέλω να σημειώσω είναι, και πέρασα παρατήρητο νομίζω από τον κυβερνητικό σχολιασμό μέχρι στιγμής, δεν ξέρω σήμερα θα ασχοληθούν, είναι η χθεσινή δήλωση του Ανδρουλάκη ότι πρωθυπουργός, δεν αρχηγός του πρώτου κόμματος.
5: Να το ξανακούσουμε αυτό, σε παρακαλώ, γιατί το έχω κρατήσει. Είναι στην ερώτηση που του κάνει ο Γιώργος.
15: Στο Sky το είπε.
5: Ναι. Ήταν καλεσμένος στον Δημήτρη Στούμπο και στον Γιώργο Μουρούτη και τον βοηθάει και ο Μουρούτης να διατυπώσει την απάντηση αυτή. Πάμε να το ακούσουμε.
16: Αν είμαστε πρώτοι, η Νέα Δημοκρατία θα είναι στην αντιπολίτευση και θα γίνει κυβέρνηση με αυτά τα κόμματα που θα υπάρχουν.
17: Και πρωθυπουργός ο πρόεδρος του πρώτου κόμματος, σε τέτοιο ενδεχόμενο.
16: Είναι προφανές.
5: Λοιπόν, αυτό. Τόνισε το αυτό. Ποιος θα είναι ο πρωθυπουργός κατά τον κύριο Ανδρουλάκη?
15: Θα είναι ο αρχηγός του πρώτου κόμματος. Και προφανώς αυτή η θέση του Νίκου Ανδρουλάκη είναι θέση αρχής. Δεν είναι δηλαδή θέση συγκυριακή, επειδή το Πασόκ θα είναι πρώτο κόμμα, αυτός θα είναι και ο αρχηγός του, θα είναι και ο πρόεδρος της κυβέρνησης, ο πρωθυπουργός. Είναι μια γενική αρχή του Νίκου Ανδρουλάκη, ότι ο αρχηγός του πρώτου κόμματος είναι και πρωθυπουργός. Τελείωσε. Δεν το πήρε αυτό η κυβέρνηση ακόμα χαμπάρι, τι είπε χθες ο Νίκος Ανδρουλάκης, και άφησε να περάσει έτσι τον Ντούκο. Εγώ σήμερα τον αδεικνύω στο άρθρο μου στο Liberal. Να δούμε τι συνέπειες θα έχει αυτό το πράγμα και αν θα έχει συνέπειες. Από όσο είδα, μια εφημερίδα το έπιασε και μάλιστα σε πρωτοσέλιδο το αναδεικνύει, η εφημερίδα Δημοκρατία. Μια εφημερίδα προφανώς αντιπολιτευόμενη στην κυβέρνηση και η οποία μέμφεται τον Ανδρουλάκη για αυτό που είπε.
5: Ναι, σωστά, δεν τη συμφέρει.
15: Ναι, φυσικά, λοιπόν. Οπότε το ζητούμενο αυτή τη στιγμή για την κυβέρνηση είναι από τους αναποφάσιστους πόσους θα μπορέσει να πείσει.
5: Βέβαια, ο Ανδρουλάκης εννοούσε τον εαυτό του εκεί την ώρα, απαντώντας στον Γιώργο.
15: Ναι, αυτά δεν είναι.
5: Τον Γιώργο Μουρούτη εννοεί τον εαυτό του. Ναι.
15: Αυτές οι θέσεις δεν είναι αλακάρτ.
5: Ναι.
15: Δεν είναι αλακάρτ. Δηλαδή, αφορά μόνο τον εαυτό μου, αλλά από εκεί και πέρα δεν με ενδιαφέρει. Όταν λες ότι πρωθυπουργός είναι ο αρχηγός του πρώτου κόμματος, ισχύει προς κάθε χρήση. Λοιπόν, προς πάσα κατεύθυνση. Το δεύτερο το οποίο η κυβέρνηση πρέπει να δει και δεν ξέρω αν έχει την ικανότητα να το κάνει πλέον, είναι σε αυτόν τον αγώνα, το οποίο ουσιαστικά βρίσκεται στην τελική ευθεία, να μπορέσει να συστρατεύσει όλα τα πρωτοκλασσά τα στελέχη της, τους βαρώνους της. Δεν το βλέπω αυτό. Ναι.
5: Βέβαια όμως πρέπει να σκεφτεί, τώρα μου δίνεις την αφορμή για το εξής πράγμα, αγαπητέ Σάκη, και θα κλείσουμε σιγά σιγά. Είναι ότι η Νέα Δημοκρατία, δεν ξέρω αν ενώ τα στελέχη της τιμούν, ενώ οι υπουργοί και τα μέλη της κοινοβουλευτικής ομάδος τιμούν αρκούντος αυτό το ποσοστό το κατ' εκτίμηση 30% των δημοσκοπήσεων των πολιτών, το 30% των πολιτών οι οποίοι υποστηρίζουν Μητσοτάκη και κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας. Δεν ξέρω αν τους τιμά.
15: Κοίταξε, νομίζω.
5: Έχω αμφιβολίες και το διατυπώνω δημοσίως δηλαδή, για να μαζευτούν λίγο όλα αυτά τα νεοδημοκρατόπουλα.
15: Νομίζω ότι κάποιοι από αυτούς έχουν μια προσωπική στρατηγική. Τα χρόνια περνάνε. Μια ακόμα τετραετία Μητσοτάκη τους θέτει ουσιαστικά εκτός προεδρικής.
5: Ναι, αλλά εμείς ψηφίζουμε για την πατρίδα μας,
15: αδελφέ
5: Σάκη. Δεν ψηφίζω για κανέναν Μητσοτάκη, για κανέναν Δένδια, για κανέναν Πιερακάκη, για κανέναν Άδωνη, για κανέναν Βορύδη, για κανέναν από αυτούς. Για την Ελλάδα, για τη ζωή μου δηλαδή. Για όσα χρόνια μου απομένουν. Αυτό λέω που έχω μπροστά μου, πρώτο Θεός.
15: Εγώ σου λέω πως σκέφτονται κάποιοι.
5: Ναι, το έχω, αλλά τώρα θα το έλεγα με το ρήμα, αλλά δεν θέλω να την εκκυνταήσω την κουβέντα μου. Τι τους έχουμε όλους αυτούς.
15: Σου λέει 10 χρόνια είσαι αρχηγός της Νέας Δημοκρατίας. Μέργεσαι να κάτι να κάνουμε κι εμείς. Λοιπόν, δηλαδή αυτό που είπε ο Μητσοτάκης δεν το κάνουν όλοι. Δεν υδρώνουν όλοι για τη φανέλα.
5: Ναι.
15: Αυτό το πράγμα, εάν δεν σημαντευτεί.
5: Και επίσης και το δεύτερο που λες και με αυτό κλείνουμε, είναι ότι αυτό ότι η φάμπρικα των δύο Κυριακών. Οι εκλογές είναι μια Κυριακή. Και τι κάνουμε ακριβώς στις εκλογές, Σάκη μου, τι κάνουμε.
15: Στις εκλογές, το γράφω σήμερα στο Λίβερο, βγάζουμε κυβέρνηση και εκλέγουμε πρωθυπουργό. Δεν στέλνουμε ψήφο διαμαρτυρίας. Ψήφο διαμαρτυρίας στέλνουμε στις ευρωεκλογές, στις αυτοδιοικητικές εκλογές, όπου θέλουμε, στις συνδικαλιστικές
5: οργανώσεις. Ούτε στις δημοτικές εκλογές, ούτε σε ευρωεκλογές πρέπει να στείλουμε ψήφο διαμαρτυρίας, γιατί έτσι μπορεί να σου προκύψει ο Δούκας και διάφοροι δημαρχαίοι, νεοδημοκράτες και λοιποί. Μετά βαράς το κεφάλι στον τοίχο και λες, μα τι είναι αυτός ο δήμαρχος που έχω στο Δήμο μου, τι είναι αυτός ο δήμαρχος.
15: Στις εθνικές εκλογές βγάζουμε κυβέρνηση. Αυτό πρέπει να το καταλάβουμε.
5: Άρα η ψήφος είναι σαν την υπογραφή. Γραφεί κάτι, Ισάκη. Αυτό πρέπει να ξέρουμε.
15: Να ξέρουμε πού τη βάζουμε.
5: Ακριβώς. Καλημέρα σας. Χάρηκα πολύ, Ισάκη.
15: Καλημέρα. Και
5: ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτά τα εξαίρετα άρθρα που γράφεις, για τις σκέψεις που διατυπώνεις, δηλαδή. Έτσι, για τις σκέψεις. Δεν είναι θέμα οπαδικό, είναι θέμα εξαίρετων σκέψεων. Πολιτικών, βαθιά πολιτικών.
15: Να πω κάτι έτσι λίγο τέτοιο. Μου έκανε εντύπωση ότι στο δεύτερο ηχητικό του Τσίπρα, εκεί που μιλούσε για τον Καμένο στο ακροατήριό του, η αξάν του ήταν ίδια με τον Ανδρέα Παπανδρέου. Ήταν το πρώτο καιρό που τον ημιμήτω.
5: Ναι.
15: Αν το βάλεις και το ακούς, θα δεις ότι είναι η φωνή του ίδια του Ανδρέα Παπανδρέου. Γιατί τέτοιες μέρες που έχουμε, μεθαύριο έχουμε την επέτειο της
5: 18ης. Και επειδή θα γιορτάσει το Πασόκ, σου λέει, κάτσε μην χάσω και εγώ την ευκαιρία. Βαθιά απελπισία πάντως της κοινωνίας να σκέφτεται μελλοντικά με το παρελθόν. Βαθιά απελπισία του Πασόκ που κάνει αναγωγή στο 81, έλεος, παιδί μου, στο 1981.
18: Η ώρα είναι 9.
19: Ράδιο Πέλα στους 103,3 FM στέρεο.
20: Ότο Κίνο Μπιτζιόπουλος, το αυτοκίνητο που ψάχνεις, ξεκινά από εδώ. Εισαγωγές και ανταλλαγές παντός τύπου αυτοκινήτων, καινούριων και μεταχειρισμένων, με επιλογές για κάθε ανάγκη και κάθε οδηγό. Στην Ότο Κίνο Μπιτζιόπουλος αναλαμβάνουμε επίσης μεταβιβάσεις αυτοκινήτων με άμεση και υπεύθυνη εξυπηρέτηση.
21: Θέλεις να αλλάξεις αυτοκίνητο? Ψάχνεις συγκεκριμένο μοντέλο? Μίλησε μαζί μας και βρες την επιλογή που σου ταιριάζει.
20: Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο της παλαιάς Εθνικής Οδού Αλεξάνδρειας Κατερίνης. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2-3-33-0-22-9-78, 69-83-32-33-34 και 69-74-23-82-87.
21: Και στο τρίτο χιλιόμετρο Γιαννιτζών Θεσσαλονίκης, στην παλιά αντιπροσωπεία Mercedes. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2-3-82-0-22-4-67. Ότο Κίνο Μπιτζιόπουλος. Το επόμενο αυτοκίνητό σου μπορεί να είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις.
22: Αφή Καπέλη, στα Γιαννιτσά και στην Αριδαία. Μοναδικές προτάσεις στο μπάνιο, δάπεδο, κουζίνα, στα υλικά θερμοπρόσωψης και στα οικοδομικά υλικά. Και τώρα, για εσάς που γνωρίζετε το συμφέρον σας, λειτουργούν χώροι outlet με πλακάκια και είδη υγιεινής για ακόμα οικονομικότερες λύσεις. Επίσης, αναλαμβάνουμε ανακαινήσεις με δικά μας ειδικά σας συνεργεία. Αφή Καπέλη, πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης και δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης.
23: Perfume Lab.
1: με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων, όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλυντικά πολυτελείας. Perfume Lab, η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
2: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά. Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές. Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Πρώτο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382-020-210.
3: Πέλα FM.
23: 10 λεπτά. Και τώρα η ηλεκτροκίνηση γίνεται ακόμη πιο προσιτή με χρηματοδότηση από 0% επιτόκιο για 48 μήνες σε όλα τα μοντέλα Volvo. Κλείστε τώρα το test drive σας στο δίκτυο των επίσημων διανομέων Volvo και επωφεληθείτε από την επιδότηση κινούμε ηλεκτρικά. Νέο Volvo EX60. Σχεδιασμένο για να σας πηγαίνει πιο μακριά. Να δω.

0: Πώς είπατε?
1: Κρύο. Ας γελάσω. Ελάτε τώρα, αφήστε τα κρύα αστεία. Εγώ είμαι πάρα πολύ χαρούμενος με τα κουφώματά μου. Άλλωστε, ως γνωστόν, το κρύο μας φέρνει πιο κοντά. Στο κρυολόγημα.
2: Μήπως ήρθε η ώρα να πάρεις πιο ζεστά την επιλογή κουφωμάτων? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
3: Μέση, ώμοι, γόνατα. Όταν οι αρθρώσεις ειδοποιούν, σειρά Osteoflex της HealthAid. Συμβάλλει στην καλή λειτουργία χόνδρων και αρθρώσεων. HealthAid συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
4: Περισσότερη Air Canada για μεγαλύτερο διάστημα. Από το Μάρτιο του 2027, η Air Canada επιστρέφει νωρίτερα στην Αθήνα και επεκτείνει τις απευθείας πτήσεις της έως και τον Ιανουάριο. Μέσω Τορόντο και Μόντρεαλ συνδεθείτε εύκολα με δεκάδες προορισμούς στη Βόρεια Αμερική και την Καραϊβική. Air Canada. Φύγαμε.
5: Η ώρα είναι 9 και 4 πρώτα λεπτά και 50 δευτερόλεπτα.

0: FM
1: 100,3. Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων, στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Γιαννήρης. Πολύ μεγάλες καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται αυτήν την ώρα στα δύο ρεύματα της λεωφόρου Κηφισού. Αυξημένη είναι η κίνηση στην Αττική Οδό, στο Σκαραμαγκά, στην λεωφόρο Κηφισίας και στις ανόδους Συγκρού και Βασιλέως Κωνσταντίνου. Αρχίζει σήμερα η διάθεση του πετρελαίου θέρμανση με τιμή του να αναμένεται να διαμορφωθεί κοντά στο 1,55 ευρώ το λίτρο. Η τιμή αναμένεται να υποχωρήσει ακόμη περισσότερο κοντά στο 1,35 ευρώ για περίπου 1,2 εκατομμύρια νοικοκυριά, τα οποία δικαιούνται επίδομα θέρμανσης μετά και την αύξηση των ποσών κατά 30%. Η κυβέρνηση ανακοίνωσε χθες συνολική μείωση που φτάνει τα 40 λεπτά το λίτρο στο πετρελαίο θέρμανσης, τα 20 λεπτά στο ντίζελ κίνησης και τα 10 λεπτά στην αμόλυβδη, καθώς και αύξηση του επιδόματος θέρμανσης κατά 30%. Προτεραιότητα πρέπει να είναι η μείωση των τιμών ενέργειας και η αναζήτηση τρόπων στοχευμένης και προσωρινής στήριξης νοικοκυριών και επιχειρήσεων εν ώψη του δύσκολου χειμώνα, αναμένεται να τονίσει ο Πρωθυπουργός, ο οποίος θα συμμετάσχει σήμερα και αύριο στη Σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις Βρυξέλλες. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται να επαναλάβει την σημασία της ολοκλήρωσης της ευρωπαϊκής αγοράς ενέργειας και των ενεργειακών διασυνδέσεων. Ωστόσο, θα τονίσει ότι απαιτούνται και πιο μεσοπρόθεσμα μέτρα που να ανταποκρίνονται στη δύσκολη συγκυρία. Σε τροχιά επανεκκίνησης έρχεται το έργο ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδος-Κύπρου. Η γαλλική εταιρεία Nexans υπέβαλε αίτημα στο Υπουργείο Εξωτερικών για την έκδοση Ναύτεξ, ενώ κατατέθηκε στο λιμενικό αίτηση εξαίρεση για την εξαγωγή ερευνών από γαλλικής σημαίας πλοίο. Οι εργασίες αφορούν την θαλάσσια περιοχή μεταξύ Κορακιάς Ηρακλείου και της Κύπρου, με αντικείμενο κυρίως τη χαρτογράφηση του βυθού. Τις πληγές που άφησε πίσω τη σφοδρή κακοκαιρία μετρά σήμερα η Ρόδος. Οι έντονες βροχοπτώσεις είχαν ως αποτέλεσμα την απώλεια ενός 62χρονου, ο οποίος παρασύρθηκε με το όχημά του από χήμαρο και πολλές πλημμύρες. Σημαντικές ζημιές άφησε πίσω τη κακοκαιρία και στην Βόρεια Εύβοια, όπου η υπερχείληση του ποταμού Κυρέα παρέσυρε τμήματα του οδοστρώματος στον δρόμο που συνδέει το Προκόπη με το Μαντούδι. Καθυστερήσεις και τροποποιήσεις ισχύουν και σήμερα στα ακτοπλοϊκά δρομολόγια εξαιτίας των ισχυρών ανέμων σε πολλές θαλάσσιες περιοχές της χώρας. Από το λιμάνιο του Πειραιά, τα δρομολόγια αναμένεται να πραγματοποιηθούν από αυτήν την ώρα, ενώ για τα νησιά του Αργοσαρονικού τα περισσότερα δρομολόγια εκτελούνται κατά την κρίση των πλοιάρχων. Περιορισμοί ισχύουν και στα λιμάνια της Ραφίνας και του Λαβρίου, από όπου δεν προβλέπεται η εκτέλεση των προγραμματισμένων δρομολογίων στις 12 το μεσημέρι. Οι επιβάτες που πρόκειται να ταξιδέψουν σήμερα καλούνται να επικοινωνούν πριν από την αναχώρησή τους με τα κατατόπους λιμεναρχία και τα ταξιδιωτικά πρακτορία. Η Ελλάδα και το Ηνωμένο Βασίλειο μπορούν να καταλήξουν σε συμφωνία για τα κλεπτά του Παρθενώνα, εφόσον και οι δύο πλευρές είναι διατεθειμένες να προχωρήσουν σε συμβασμούς, τόνισε με συνέντευξή του στον Sky και το διευθυντή της εφημερίδας Καθημερινή, Αλέξη Παπαχελά, ο πρόεδρος του Βρετανικού Μουσείου, George Osborne. Όπως ανέφερε, αν όλοι προσέλθουν στις διαπραγματεύσεις με τη λογική ότι δεν πρόκειται να εξασφαλίσουν όλα όσα επιθυμούν, τότε υπάρχει περιθώριο να επιτευχθεί συμφωνία. Σημείωσε ότι αυτό που θα ήθελε το Διοικητικό Συμβούλιο του Μουσείου είναι να δει αυτά τα εξαιρετικά πολύτιμα και ιστορική σημασία γλυπτά να βρίσκονται ένα χρονικό διάστημα στην Αθήνα και ένα άλλο στο Λονδίνο. Δηλαδή, να ακολουθείται ένα μοντέλο εκπεριτροπής, πράγμα που θα καθιστούσε τη διαδικασία αυτή νόμιμη βάση του Βρετανικού δικαίου. Μισοί 16 ετών απαιτούνται για την αγορά νεόδημου του διαμερίσματος 70 τετραγωνικών μέτρων στην Αθήνα, με το κόστος να ξεπερνάει τις 4.300 ευρώ ένα τετραγωνικό μέτρο, σύμφωνα με έρευνα της Deloitte που δημοσιεύει σήμερα η εφημερίδα Η Καθημερινή. Η αγορά ακινήτων της πρωτεύουσας είναι η τρίτη ακριβότερη στην Ευρώπη με βάση τα εισοδήματα των κατοίκων της. Πιο ακριβή είναι η Αυλώνα στην Αλβανία, όπου απαιτούνται μισθοί 21 ετών, και ακολουθεί σε δεύτερη θέση η Πράγα στη Τσεχία με 17 χρόνια, πόλεις οι οποίες παρουσιάζουν ραγδαία τουριστική ανάπτυξη τα τελευταία χρόνια. Σε εξέλιξη είναι φωτιά σε χρωματοπολείο στην Τίνο. Για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν πυροσβεστικές δυνάμεις και μέχρι στιγμής δεν υπάρχει κίνδυνος επέκταση φωτιάς σε παρακείμενους χώρους. Στην αθλητική επικαιρότητα, η δεύτερη αγωνιστική της League Phase του Champions League, η ΑΕΚ ιτήθηκε στο Λονδίνο από την Σαχτάρ με 3-1. Στις υπόλοιπες αναμετρήσεις σημειώθηκαν τα εξής αποτελέσματα: Ρώμα Ρεάλ Μαδρίτης 3-4. Manchester City Paris Saint Germain 2-4. Feyenoord Como 3-2. LASK Liverpool 3-6. Aston Villa Fenerbahce 6-0. Bodo Glimt Borussia Dortmund 1-0. Μπέτις Πόρτο 3-2 και Σλόβαν Μπρατισλάβας Στουτγκάρδη 0-3. Για τρίτη αγωνιστική του Europa Cup, ο Άρης επικράτησε της Ντερτόνα με 88-68.
2: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
3: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ, νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management IDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
1: Ακολουθεί το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού, μας ενημερώνει ο μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούση.
0: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Durostik έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
4: Στην Αττική σήμερα Πέμπτη θα υπάρχει λίγη συννεφιά, παροδικά αυξημένη. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοανατολική 4 με 6 και στα ανατολικά πρόσκαιρα 7 μποφόρ με εξασθένηση. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 21 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα λίγη συννεφιά, η θερμοκρασία έως 19 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Πέμπτη στα ανατολικά υπηρετικά, στις Κυκλάδες, στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα υπάρχει συννεφιά με λίγες βροχές, κυρίως στην Κρήτη, που βαθμία όμως θα σταματήσουν. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά έθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στα δυτικά 3 με 5 μποφόρ και στα ανατολικά 6 με 7 το τοπικά στο Αιγαίο 8 μποφόρ με περαιτέρω εξασθένιση. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στη Δυτική Ελλάδα και τα Δωδεκάνησα έως 23 με 24 βαθμούς και στην υπόλοιπη χώρα έως 19 με 21 βαθμούς. Την Παρασκευή τοπικές βροχές θα σημειωθούν στο Ιόνιο, τα Ηπειρωτικά και το Βόρειο Αιγαίο. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 4 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση. Το Σάββατο τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα ανατολικά και νότια, που βαθμία θα περιοριστούν στα νότιο-ανατολικά, η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Τέλος, την Κυριακή βελτιωμένος καιρός, γενικά έθριος, οι άνεμοι μέχρι 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει λίγο. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
5: Κοίτα Προκόπη μου, τέτοια υλικά μόνο σε νησιά τα βρίσκεις. Και τι μεράκι, ε!
6: Λες για την πατητή τσιμεντοκονία. Την πατητή τη βλέπεις παντού. Σε εμπορικά, σε καφέ, σε ξενοδοχεία. Αρκεί να έχεις καλό τεχνίτη και πατητή της Durostik.
5: Πατητή για κάθε χώρο, για κάθε εφαρμογή και για το δικό μας σπίτι.
6: Εννοείται.
5: Κοίτα, κοίτα Προκόπη μου. Και στους τοίχους και στο πάτωμα και στο χτιστό παγκάκι και στο τραπέζι, παντού.
6: Ο Μάστορας ζωγράφισε. Σίγουρα είναι και αυτός της σχολής Durostik.
7: Durostik για κάθε χρήση. Durostik υπάρχει λύση.
6: Durostik, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
1: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την κυκλοφορία στους δρόμους του Λεκανοπεδίου. Μας ενημερώνει ο Δημήτρης Κολιομιχάλης.
8: Λόγω τροχαίων ατυχημάτων και ακινητοποιήσεων είναι αυτή τη στιγμή και στα δύο ρεύματά της η λεωφόρος Κηφισού σχεδόν αδιάβατη, κυρίως στο καθοδικό ρεύμα από τη γέφυρα μεταμόρφωσης προς την Ιερά Οδό. Είναι μια απόσταση 7,5 χιλιόμετρων. Όσοι εξυπηρετήστε, κατεβείτε μέσω της λεωφόρου Δημοκρατίας προς τους Αγίους Αναργύρους να γλιτώσετε ένα μέρος του μποτιλιαρίσματος ή κατεβείτε τη λεωφόρο Θιβών, η οποία έχει μικρές καθυστερήσεις στο ύψος του Περιστερίου. Όσοι βρίσκεστε από την άλλη πλευρά, την ανατολική πλευρά της Κηφισού, την λεωφόρο Κίμης και εν συνεχεία την Βεϊκού, θα φτάσετε πολύ πιο γρήγορα. Η άνοδος τώρα της λεωφόρου Κηφισού από την Ιερά Οδό προς τη Νέα Χαλκιδόνα και σε αυτό το ρεύμα λόγω τροχαίων ατυχημάτων και ακινητοποιήσεων πηγαίνεται με ρυθμούς σημειωτών στην κυριολεξία. Αρκετές δυσκολίες έχει η Αττική Οδός και στα δύο ρεύματά της προς τον κόμβο Κηφισίας. Ο Σκαραμαγκάς βελτιώνεται ευτυχώς, όχι όμως η Βασιλής Σοφίας προς τη Βουλή και η άνοδος της Βασιλέως Κωνσταντίνου. Κλείνουμε με την παραλιακή. Μικρές καθυστερήσεις πλέον έχει και στα δύο ρεύματά της η παραλιακή προς το ΕΔΕΜ. Τα τροχαία ατυχήματα έχουν φύγει από το οδόστρωμα.
1: Περισσότερες ειδήσεις ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr, μικρόφωνο και πάλι στον Άρη Πορτοσάλτ.

0: Καλημέρα σας, καλό κουράγιο, καλή δύναμη, καλό δρόμο και να έχουμε μια όμορφη μέρα, φίλες και φίλοι, στην εξέλιξή της, καθώς σας καλωσορίζω όλους εσάς, είτε από την Ελλάδα είτε από το εξωτερικό. Ο καιρός είναι κάπως, δεν έχει ακόμη αποκατασταθεί μετά το 48ωρο της κακοκαιρίας, αλλά θα συμβεί και αυτό τις επόμενες ώρες. Συνεπώς εύχομαι τα καλύτερα, φίλες και φίλοι, και καθώς τώρα σας υποδέχομαι στο ραδιοφωνικό μας σημείο, του ραντεβού μας δηλαδή που έχουμε κάθε μέρα εδώ στον Sky 100,3, λέω προτού δω ανοίξει τα επιχείρηματά του να τα παραθέτει ο κύριος Βασίλης Κοντογιαννόπουλος, να προσπαθήσω να σας ψυχαγωγήσω λίγο στην έναρξη της ημέρας. Διερωτάστε πολύ και πολύ σωστά ποιο είναι το μέγεθος του θράσους που μπορεί να έχει πάνω του ο Αλέξης Τσίπρας. Είναι αυτό που λέμε απίθμενο, δηλαδή δεν νομίζω ότι μπορεί να μετρηθεί. Όπως μου λέει και ο φίλος Θάνος, θρασής φίλε μου ο Τσίπρας, αλλά την ευθύνη την έχει η δική σας εξουσία. Ένας να το απαντήσει εκεί δεν υπήρχε ποτέ, ποτέ. Φίλε μου, όταν καλείς τον, ίσως τι παρατήρησή σου, πήγε και έδωσε σε ένα ραδιοφωνικό σταθμό, δεν ξέρω τώρα, σε κάποιο στην Κρήτη, δεν το θυμάμαι πραγματικά τον τηλεοπτικό σταθμό, δεν θέλω να πω κάποιο όνομα για ενδεχομένως να προσβληθούν οι άνθρωποι. Είναι γεγονός ότι όταν ακούς τέτοια πράγματα, όταν ακούς τέτοια, είναι στο Κρήτη TV. Ναι, στο Κρήτη TV ο κύριος συνάδελφος, ξέρω εγώ πώς ήταν εκεί, δεν ξέρω, έχω το απόσπασμα άκουσα μόνον, δεν είχαν το θάρρος να κάνουν τη δουλειά τους. Διότι στην Ελλάδα ένα μεγάλο μέρος δημοσιογραφίας υποκύπτει στην πολιτική εξουσία. Είναι πολύ απλά τα πράγματα. Λοιπόν, και ο κύριος Τσίπρας έφτασε στο σημείο να πει, αλλά μέσω του Κρήτη TV, να απευθυνθεί στην κοινή γνώμη, σε όλους μας, και κυρίως στους δικούς του ανθρώπους που τον περιμένουν ως έναν, να επιστρέψει ως έναν αξιόπιστο και σοβαρό, να τους πει, να τους χλεβάσει επί της ουσίας, να τους προσβάλλει. Δεν προσβάλλει εμάς. Εγώ τον έχω για χαβαλέ τον κύριο Τσίπρα, παρά το γεγονός ότι ήταν πρωθυπουργός, αλλά εξακολουθώ να τον έχω, η αντίληψή μου για αυτόν είναι ότι είναι του χαβαλέ πολιτικός. Όμως υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι τον πίστεψαν και τον ψήφισαν και ενδεχομένως σήμερα πάλι να θέλουν να κάνουν το ίδιο πράγμα, γιατί τον βρίσκουν τώρα που επιστρέφει ότι είναι αξιόπιστος και σοβαρός. Είπε:
1: κυβέρνησα ποτέ με τη δεξιά, δεν συγκυβέρνησα, ούτε έχω στελέχη που βρίσκονται αυτή τη στιγμή σε υπουργικά έδρανα.
0: Τι να θυμηθούμε τώρα, Κατερίνα Παπακώστα, Κόκαλη, αλλά αυτοί είναι οι δευτερεύοντες. Ας θυμηθούμε τον ίδιο τον πρωταγωνιστή, πως ο ίδιος ο Αλέξης Τσίπρας παρουσίαζε τον κυβερνητικό εταίρο, συνέτερό του στην κυβέρνηση, πάνω καμένος τα ένδοξα χρόνια του 2015.
1: Είναι εξαιρετική η σχέση μου με τον Πάνο Καμένο. Είναι εξαιρετική η σχέση μου. Πρέπει να πω ότι έχουμε σφυριλατήσει μια πολύ στενή σχέση. Και πράγματι στις πολύ δύσκολες στιγμές ο Πάνος ο Καμένος έχει σταθεί πολύ στενά δίπλα στις προσπάθειές μου.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, είναι αυτός. Είναι ο Μπούλης.
2: Θυμάμαι ότι ήταν εκεί και ο Πάνος ο Καμένος. Τότε εγώ λοιπόν, ξέρετε, ο Πάνος ήταν ένας πολιτευτής της δεξιάς. Εγώ ήμουν από τότε, από μικρός, στο χώρο της αριστεράς. Είχα την αίσθηση ότι είναι ένας μπούλης. Ένα παιδί, εν πάση περιπτώσει, αυτό που λέμε, μιας πλούσιας οικογένειας. Και μου έκανε εξαιρετική εντύπωση το γεγονός ότι ήταν ένας πραγματικά λαϊκός άνθρωπος, ζεστός, μιλούσε με όλους, έπιανε κουβέντα σε κάθε τραπέζι και η αποδοχή του κόσμου απέναντι στον Πάνο ήταν εξαιρετική.
0: Αυτός είναι ο Μπούλης λοιπόν, με τον οποίο συντεριάξανε και κυβέρνησαν και διοίκησαν τη χώρα, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι, βεβαίως με ψήφους πολιτών. Αλλά σήμερα δεν τον θυμάται, δεν ξέρετε, συγκυβέρνησε ποτέ με τη δεξιά. Κύριε Κοντογιαννόπουλε, καλημέρα σας, καλώς ήρθατε.
3: Άρη, καλημέρα. Αλλά πριν απαντήσω σε αυτό που έχεις ανακοινώσει στις τοποθετήσεις του Πρωθυπουργού για το πολιτικό σύστημα, θα μου επιτρέψεις μια αναγκαία διευκρίνηση. Βρίσκομαι αρκετά χρόνια εκτός ενεργοπολιτικής. Έχω εγκαταλείψει τα κόμματα, όχι όμως την πολιτική. Εξακολουθεί όμως να με διακατέχει το ίδιο αίσθημα ευθύνης απέναντι στον τόπο και τους συμπολίτες μου. Και αυτό είναι το μοναδικό κίνητο των παρεμβάσεών μου και σε ευχαριστώ πραγματικά από καρδιάς γιατί μου προσφέρεις αυτό το βήμα του Sky. Και θεωρώ ότι μας συνδέει ένα κοινό σημείο, η ανιδιοτέλεια. Δεν αποβλέπουμε σε τίποτα λέγοντας αυτά τα οποία πιστεύουμε. Οι ακροατές, οι πολίτες είναι ελεύθεροι να δεχτούν αν είναι σωστά ή όχι.
0: Αφήστε που δεχόμαστε και η κακία, όχι απλώς. Όχι απλώς γίνεται απειλοκερδός, αλλά δεχόμαστε και μήνυν. Αλλά μπας φύπτος, δεν πειράζει. Δεν πειράζει. Προχωρείτε, κύριε Κοντογιάννοπουλο. Χαίρομαι και εγώ το ίδιο για το γεγονός ότι εκφράζετε εσείς δύο-τρεις άνθρωποι κάποια πράγματα τα οποία πιθανώς να είναι ενοχλητικά, αλλά πρέπει να διατυπωθούν.
3: Πρώτα απ' όλα να περιγράψουμε μπροστά σε ποια κατάσταση βρίσκεται η χώρα και οι πολίτες. Έχουμε μπροστά μας ένα πολύ δύσκολο χειμώνα. Ενεργειακή κρίση, στεγαστική κρίση, ακρίβεια. Αυτό το φαινόμενο απειλεί να γονατίσει τη μεσαία τάξη και τα ευάλωτα νοικοκυριά. Δεύτερον, μια φουρτουνιασμένη διεθνή πραγματικότητα, φουρτουνιασμένα νερά. Δύο εν εξελίξει πόλεμοι που ευθύνονται σε μεγάλο βαθμό για τα προβλήματα που αναφέραμε, ένας αλλοπρόσαλλος πλανητάρχης, η ατμομηχανή της Ευρώπης Γερμανία, γαλλογερμανικός άξονας, σε παρακμή θα έλεγα, κρίση πολιτική, κρίση οικονομική, Ισπανία το ίδιο, και σε φουρτουνιασμένα ελληνοτουρκικά νερά. Θα δούμε τώρα τι θα γίνει με την έναρξη πόντισης του καλωδίου. Σε αυτό το περιβάλλον που περιγράψαμε, η Ελλάδα αποτελεί νησίδα πολιτικής και οικονομικής σταθερότητας. Όχι χωρίς προβλήματα, αλλά σε σύγκριση με το παρελθόν της χώρας μας και με τους γείτονές μας, είναι νησίδα. Άρα σε 6-7 μήνες οι πολίτες θα κληθούν να επιλέξουν τιμονιέρι στα φουρτουνιασμένα νερά και κυβέρνηση. Θα επιλέξουν πρωθυπουργό ανάμεσα σε τρεις που διεκδικούν κατ' ουσίαν τον τίτλο. Στον Κυριάκο Μητσοτάκη, στον Νίκο τον Ανδρουλάκη, στον Αλέξη Τσίπρα. Το λέω χωρίς να όπως ξέρεις, δεν έχω κανένα λόγο να υπερασπίζομαι ούτε να κολακεύω τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Αλλά αποτελεί ακράδαντη πεποίθηση με πραγματικότητα. Τον θεωρώ το σημαντικότερο πρωθυπουργό μετά το 2004. Είναι ο μόνος πολιτικός ηγέτης στο σημερινό περιβάλλον που ανταποκρίνεται στο περιεχόμενο του όρου και στις απαιτήσεις του 21ου αιώνα. Είμαστε στον 21ο αιώνα, Άρη. Βλέπουμε με την άνεση.
0: Στην τέταρτη δεκαετία του, κύριε Κοντογιάννοπουλε. Δεν είμαστε στην αρχή. Έχουμε διανύσει δρόμο, δηλαδή, όπου να φτάσουμε στα μισά.
3: Η άνεση που κινείται στα διεθνή φόρα. Οι πρωτοβουλίες που παίρνει διεθνώς. Η λεπτομερής γνώση όλων των φακέλων που απασχολούν την κυβέρνηση. Θεωρώ καλύτερα και από τους καλύτερα για τους υπουργούς του. Τον έχουν αναδείξει και ανάμεσα στους Ευρωπαίους ηγέτες ξεχωρίζει. Ασφαλώς αυτό ωφελεί τη χώρα και ασφαλώς ουδής είναι αναντικατάστατος. Κανένας δεν ισχυρίζεται αυτό. Σήμερα όμως οι πολίτες είναι υποχρεωμένοι να επιλέξουν ανάμεσα σε αυτόν και στους άλλους δύο. Φαντάζεστε τον Νίκο Ανδρουλάκη, έναν αναμονή πρωθυπουργό, όπως φαντασιώνεται, να συνομιλεί με τους ξένους ηγέτες τα κριτικά και να συνοδεύεται από τη διερμηνέα του όπως Ερντογάν? Δεν έχω τίποτα προσωπικό, ούτε καν τον γνωρίζω προσωπικά. Αλλά έχω εναντίον των προϊόντων του κομματικού σωλήνα. Μια σειρά στελεχών, πολιτικών στελεχών, και θεωρώ η αντιπολίτευση έχει μόνο τέτοια στελέχη, τα οποία χωρίς να έχουν καμία κοινωνική παρουσία, μόνο παρουσία μέσα στον κομματικό σωλήνα και με την αναγνωρισιμότητα που τους προσφέρουν τα μέσα ενημέρωσης με τους καθημερινούς τζεζελέδες που παρακολουθούμε. Τι λέει? Έχουμε πρόγραμμα, όχι μόνο αυτός, αλλά και τα στελέχη του. Έχουμε πρόγραμμα, έχουμε στελέχη. Τι δεν λένε? Ότι έχουμε και ηγέτη. Κανένας δεν το λέει αυτό. Μα ο λαός, οι πολίτες, όταν πάνε στις κάλπες, τον ηγέτη ψηφίζουν. Πρώτα ψηφίζουν τον ηγέτη, μετά το κόμμα. Τα προγράμματα τα αγνοούν. Εάν στη θέση του Ανδρουλάκη υπήρχε ένα άλλο πρόσωπο, θα έλεγα παραδείγματος χάρη την Άννα Διαμαντοπούλου, το Πασόκ θα είχε πραγματικά άλλη πορεία. Αλλά η Άννα Διαμαντοπούλου δεν είναι εκλεκτή του συστήματος. Υπάρχει όμως ένα πρόσωπο, το έχω σκεφτεί, που θα μπορούσε πραγματικά να ανατρέψει την κατάσταση και να κάνει το Πασόκ μια αξιόπιστη εναλλακτική λύση. Ο Ανδρίκος Παπανδρέου. Έχω μια απλή γνωριμία μαζί του. Τον παρακολουθώ. Η παρέμβαση, η ομιλία που έκανε στον επιχείδιο της μητέρας του ήταν ένα πολιτικό κείμενο που δείχνει έναν άνθρωπο με περιεχόμενη και πολιτική. Ας χτυπήσουν την πόρτα του. Ας χτυπήσουν την πόρτα του. Πάμε στον κύριο Τσίπρα. Δεν χρειάζεται να πω περισσότερα από αυτά τα οποία είπες. Τι μας λέει? Να τον εμπιστευτούμε, γιατί τώρα έχει μάθει. Μας κυβέρνησε χωρίς να ξέρει. Και συνοδεύεται από ένα θίασο έραση τεχνών που θα τους μάθει την πολιτική, όπως είπε στον μπασκετμπολίστα τον Άγγελο Κορονιά. Πράγματι, το μεγαλύτερο προσόν ήταν το θράσος. Αλλά ας μην πάμε στο θράσος. Ποια αξιοπιστία έχει ο κύριος Τσίπρας σήμερα? Πώς έχει καμία σχέση με την αλήθεια και με την εντυμότητα, την οποία επικαλείται? Μα δεν θα έπρεπε να αναφέρει αυτές τις λέξεις, διότι έχει καμία σχέση ούτε με το ένα ούτε με το άλλο. Απλό ερώτημα. Θυμάμαι ότι όταν κατέβαινε στην πολιτική έλεγε στο Μητσοτάκη ότι ζει στο Νίκη σε ένα τριάρι διαμέρισμα. Πώς από εκεί και πέρα, χωρίς, και σήμερα που δεν έχει κανένα προσωπικό εισόδημα, κάνει κόμματα, κινείται, όλα αυτά? Εγώ δεν λέω ότι οι πολιτικοί φέρνουν χρήματα από το σπίτι τους, έχουν ανάγκη από χορηγούς, αλλά δημόσια, επώνυμα. Αυτό είναι μία από την πτυχή του πολιτικού συστήματος που πρέπει να αλλάξει. Διότι όλα, όχι μόνο στο Τσίπρα, αλλά σε όλα τα κόμματα γίνονται κάτω από το τραπέζι. Το πρώτο που πρέπει να εξηγιανθεί είναι η διαφάνεια των οικονομικών
4: κομμάτων.
3: Ποιος
4: από όλους το έχει πει αυτό? Δεν το λένε. Κανείς δεν το λέει. Ως προϋπόθεση να κτίσουμε το παρακάτω. Θα κάνουμε διάλειμμα, μην το συνεχίσετε,
3: ναι.
4: Κύριε Κωνσταντινόπουλε. Τα υπόλοιπα θα τα παραθέσετε αμέσως μετά τις ειδήσεις σε τίτλους. Κυρίες και κύριοι, η επικοινωνία γίνεται ακόμη καλύτερη, διότι τώρα το άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ μέσω ΔΕΗ Fiber έχει και σταθερή τηλεφωνία. Για να έχετε εγγυημένα υψηλή ταχύτητα 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα, με την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα και απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά σταθερά και κινητά, μπαίνετε στο dei.gr/fiber και μαθαίνετε όλες τις λεπτομέρειες που χρειάζεστε. Καλημέρα σας.
5: Καλώστη.
6: Κατερινάκι μου, έβαλαν ράμπα πρόσβασης στην είσοδο?
5: Ναι, επιτέλους μπαίνω στο σπίτι χωρίς να βρίσκει το αμαξίδιό μου.
6: Σου έφερα κέικ.
7: Γεια σας.
6: Ο κύριος?
5: Ο Γιάννης, ο προσωπικός μου βοηθός. Με βοηθάει στην καθημερινότητά μου.
6: Ε, τότε να δοκιμάσεις και εσύ, Γιάννη. Βρήκα τη συνταγή online. Με έχει σώσει η ψηφιακή εκπαίδευση που έκανα στα ΚΑΠΗ. Έμαθα να βλέπω τον ιατρικό μου φάκελο στο My Health App και τη σύνταξή μου στο eEFCA. Το επόμενο, να γίνω influencer.
8: Κάνουμε τη διαφορά για ένα μέλλον πιο προσβάσιμο σε πολίτες άνω των 65 και άτομα με αναπηρία. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
8: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία της Entersoft One.
10: Διδώστε, μπούλε, τρυπήστε, μπούλε, σκάψτε, μπούλε, κόψτε, μπούλε, τροχίστε, μπούλε, τρίψτε, μπούλε, βάψτε, μπούλε, καθαρίστε, μπούλε. Μπούλε, δυνατά εργαλεία υψηλής ποιότητας και αντοχής σε τιμές που δεν θα τις πιστεύεις. Μπούλε, και είσαι έτοιμος για όλα. Με την εγγύηση της Unimac.
11: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
12: Αγαπημένο μου πλυντήριο, μπορείς να πλύνεις και να στεγνώσεις τα ρούχα σε 2 ώρες.
13: Μιλάς στο πλυντήριο LG.
7: Δεν χρειάζεται καν, αφού καταλαβαίνει τα πάντα μόνο του. Και τη ρούχα έβαλες και το κατάλληλο πρόγραμμα και τον γρηγορότερο χρόνο.
13: Δηλαδή τεχνολογία LG σημαίνει...
7: Σημαίνει να ασχολείσαι λιγότερο με το πλυντήριο και περισσότερο με τη ζωή σου.
14: LG. Life's good. Η πλήση και στέγνωμα σε 2 ώρες αφορά μέγιστο φορτίο 5 κιλών.
15: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
16: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
17: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
15: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
18: Δεν τη βλέπεις, τη νιώθεις. Είναι στον αέρα. Γίνεται ζεστασιά το χειμώνα, γίνεται δροσιά το καλοκαίρι. Γίνεται ζεστό νερό κάθε μέρα. Αγγλία Θερμότητας, Baxi Auriga P R290. Baxi, πρωταγωνιστής και στις Αγγλίες Θερμότητας. Ιδρομαρίν.
19: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
20: Μποτιλιάρισμα 7,5 χιλιόμετρων συναντούν οι οδηγοί στο καθοδικό ρεύμα της λεωφόρου Κηφισού από το ύψος της Αττικής Οδού μέχρι το ύψος της Ιεράς Οδού λόγω τροχαίων ατυχημάτων και ακινητοποιήσεων. Η ίδια εικόνα επικρατεί και στο ανωδικό ρεύμα της Κηφισού λόγω ανάλογων συμβάντων από το ύψος της Ιεράς Οδού προς τη γέφυρα της Αχαρνών. Πολύ αυξημένη είναι επίσης η κίνηση στην κάθοδο της λεωφόρου Κηφισίας στο ύψος της Νέας Ερυθρέας, της Κηφισιάς, του Αμαρουσίου και των Αμπελοκήπων. Αρχίζει σήμερα η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης με την τιμή του να αναμένεται να διαμορφωθεί κοντά στο 1,55 ευρώ το λίτρο. Η τιμή αναμένεται να υποχωρήσει ακόμα περισσότερο κοντά στο 1,35 ευρώ το λίτρο για περίπου 1,2 εκατομμύρια νοικοκυριά, τα οποία δικαιούνται επίδομα θέρμανσης μετά την αύξηση των ποσών κατά 30%. Προτεραιότητα πρέπει να είναι η μείωση των τιμών ενέργειας και η αναζήτηση τρόπων στοχευμένης και προσωρινής στήριξης νοικοκυριών και επιχειρήσεων εν ώψη του δύσκολου χειμώνα, αναμένεται να τονίσει ο Πρωθυπουργός, ο οποίος θα συμμετάσχει σήμερα και αύριο στη Σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις Βρυξέλλες. Απάτη με Λία Μαμούθη, η οποία εκτιμάται ότι υπερβαίνει τα 4,76 εκατομμύρια ευρώ, κατήγγειλε 88χρονη στη Θεσσαλονίκη, που υποστήριξε ότι άγνωστος της απέσπασε 4.766 χρυσές λίρες και κοσμήματα αξίας 10.000 ευρώ. Σύμφωνα με την καταγγελία, άγνωστος τηλεφώνησε στην ηλικιωμένη και επικαλούμενος σε επικείμενες εργασίες της ΔΕΗ εκ μέρους του Δήμου Θεσσαλονίκη, την έπεισε να μεταφέρει τα πολύτιμα αντικείμενά της σε ασφαλές σημείο έξω από το σπίτι της. Η Ουκρανία θα επαναλάβει τα πλήγματα σε ρωσικά δηληστήρια, δήλωσε ο Ουκρανός πρόεδρος Ζελένσκι στους Financial Times. Και ο καιρός, λίγες νεφώσεις σήμερα στην Αττική, πρόσκαιρα αυξημένες τις πρωινές ώρες, κυρίως στα ανατολικά. Μέχρι 21 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 19 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
0: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Καλώς ορίσατε στην ραδιοφωνική μας παρέα. Κύριε Κολομιχάλη, ορίστε παρακαλώ.
21: Είναι η ώρα που φτιάχνει η κίνηση.

0: τροχείο ατυχήματος από την Κατεχάκη προς τα Σίδερα Χαλανδρίου σας καθυστερεί και η Βασιλής Σοφίας προς τη Βουλή. Ο Σκαραμαγκάς βαίνει σταδιακά επί τα βελτίο.
1: Μετά το δελτίο κίνησης έρχεται θετική ενέργεια από το Iron Happy Hour. Με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας ρεύματος κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr.
2: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
3: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του
4: μαθηματικά. Συγγνώμη, από τον ήρωνα είναι, για το happy hour.
3: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
5: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων, αναπάντα έχεις λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
6: Μήνυμα από τον Όντα. Έτσι τώρα πως βλέπω, καθώς περιμένω να ακούσω τη συνέχεια του πολιτικού λόγου που θα εκφράσει ο κύριος Βασίλης Κοντογιαννόπουλος, φιλοξενούμενος άλλη μια φορά στην εκπομπή. Διαβάζω τα μηνύματα στο Viber 6981231003. Ο Νόντας λοιπόν έβαλε το πρωί, είναι από το Διόνυσο νομίζω, και τον ευχαριστώ πολύ, μόλις παρήγγειλε 1000 λίτρα με η τιμή σήμερα πετελαίου θέρμανσης 1,48 στο Διόνυσο. Κυρίες και κύριοι, με τις επιδοτήσεις και τα σχετικά. Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ. Ελάτε κύριε Κοντογιαννόπουλε.
7: Όσο για τον υπόλοιπο συρφετό ηγετών μέσα σε εισαγωγικά, από τον Βελόπουλο μέχρι την Καριστιανού, παίρνω αμπάριζα από το Δελτίο Ειδήσεων. Θυμίζουν τους απατεώνες που εμφανίζονται ως υπάλληλοι ΔΔΕ και λογιστές, τρομοκρατούν τα θύματά τους και τους πείθουν να τους εμπιστευτούν τα τίμαλφή τους. Έτσι και αυτοί τρομοκρατούν τους πολίτες με την καταστροφολογία, το μηδενισμό, πεινάμε. Βάλτε λοιπόν σε ένα φάκελο το πιο πολύτιμο για τον πολίτη, την ψήφο σας, και εγώ θα σας λύσω όλα τα προβλήματα. Πρωθυπουργό είπαμε και κυβέρνηση. Ποια πρόταση κυβερνητική υπάρχει σήμερα? Μόνο μία. Της Νέας Δημοκρατίας, καλός ή κακός, αυτή υπάρχει. Δεν υπάρχει εναλλακτική πρόταση. Και δεν υπάρχει εναλλακτική πρόταση, διότι από πού θα προκύψει? Ο Ανδρουλάκης φαντασιώνεται ότι θα
6: χτυπήσει σε μένα και θα πέσουν οι τιμές. Ας πούμε, ακούω τα στελέχη του, είναι στα κανάλια και λένε.
7: Ακόμα χειρότερα. Ότι από το 12-14% που είναι σήμερα θα φτάσει το 30% της Νέας Δημοκρατίας και θα την περάσει. Η Νέα Δημοκρατία χρειάζεται 6-7% ποσοστά για την αυτοδυναμία. Ο Ανδρουλάκης χρειάζεται 17 ποσοστά για να φτάσει στη Νέα Δημοκρατία. Το ίδιο και ο Τσίπρας προβλέπει νίκη στην επαναληπτική εκλογή, ενώ είναι βέβαιο ότι στην επαναληπτική εκλογή όλα τα κόμματα, τα εκτός ανταγωνισμού, θα χάσουν ποσοστά. Η αυτοδυναμία συνεπώς της Νέας Δημοκρατίας σήμερα δεν είναι κομματικός πατριωτισμός, δεν είναι προσωπικές φιλοδοξίες. Είναι μια αναγκαιότητα για τη χώρα, διότι δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή άλλη εναλλακτική λύση. Η άλλη επιλογή είναι κυβερνησία. Να ακολουθήσουμε το παράδειγμα της Γαλλίας, το παράδειγμα της Γερμανίας, το παράδειγμα της Ισπανίας, που ό,τι αυτό συνεπάγεται. Ποιοι απειλούν την αυτοδυναμία της Νέας Δημοκρατίας σήμερα? Οι πικραμένοι πρώην πρωθυπουργοί και πρώην οπαδοί. Θα σου αναφέρω ένα περιστατικό που μου συνέβη πριν.
6: Και κάποιοι πολιτικοί τους οποίους δεν εξετίμησε, δεν θέλησε. Θέλω να πω ότι μπορεί να φταίει και ο κύριος Μητσοτάκης, αλλά δεν τους προτίμησε. Τελεία.
7: Αυτή
6: είναι η ένωση των κραμένων.
7: Όλοι αυτοί δεν έχουν καμία υπόσταση έξω από το κόμμα. Καμία υπόσταση στην κοινωνία. Γι' αυτό και δεν τους αναφέρω. Θα σου πω ένα περιστατικό που μου συνέβη πριν λίγες μέρες στην πατρίδα μου, στην Αμαλιάδα. Μπήκα σε ένα κατάστημα και πλησίαζε το ταμείο να πληρώσω. Είδα μία που περίμενε να πληρώσει, μία κοπέλα 50-55 χρόνων, η οποία με κοίταζε απειλητικά. Την πλησίασα, λέω, καλημέρα, τι συμβαίνει? Τι μου απαντάει? Μου καταστρέψατε τη ζωή. Εγώ λέω, γιατί?

0: δεν με διορίσατε. Είμαι η κόρη του τάδε φίλου σας, διορίσατε άλλους και όχι εμένα. Έτσι εξήγησα ότι δεν μπορούσα. Πράγματι έκανα κάποιους διορισμούς όπως, γιατί το επέβαλε το σύστημα. Δεν ήταν δουλειά μου να κάνω διορισμούς, τους το έλεγα. Αλλά από τη στιγμή που το σύστημα με επέβαλε το ρουσφέτη, όφειλα να παίξω με το σύστημα, αλλιώς δεν θα είχα ασχοληθεί με την πολιτική. Το ίδιο, την ίδια πίκρα έχουν και δύο πρώην πρωθυπουργοί. Ο κύριος Καραμαλής, διότι αισθάνεται ότι έχει την ψηλή κυριότητα της Νέας Δημοκρατίας και θα έπρεπε να συγκυβερνά. Ο κύριος Σαμαράς, διότι βοήθησε πράγματι το Μητσοτάκη να γίνει αρχηγός και θα έπρεπε και αυτό να συγκυβερνά. Μα σε ποια χώρα του κόσμου οι πρώην πρωθυπουργοί θέλουν να είναι στα πόδια του διαδόχου τους? Σε καμία χώρα του κόσμου. Και πολύ δε περισσότερο με ενοχλούν αυτά τα κατά συνθήκη ψεύδι που ακούω από τους διάφορους παράγοντες της Νέας Δημοκρατίας. Σεβόμαστε τον πρώην Καραμαλή, σεβόμαστε. Γιατί τους σέβεσαι? Διότι όλοι οι επίγονοι μετά το 4, από τον Κώστα Καραμαλή, τον Γιώργο Παπανδρέου, τον Αντώνη Σαμαρά, τον Λέξη Τσίπρα, χρεοκόψαν την Ελλάδα και την καταδίκασαν σε 3 μνημόνια και σε 10 χρόνια κρίσης χάρη των προσωπικών της φιλοδοξιών. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Είτε αρέσει είτε δεν αρέσει.
1: Και χρησιμοποιούσαν τον εκβιασμό της εκλογής του Προέδρου της Δημοκρατίας. Αυτό ήταν το βασικό εργαλείο.
0: Όχι μόνο αυτό. Όλες οι προβλέψεις του συντάγματος που έδιναν μια δημοκρατική διάσταση αξιοποιήθηκαν προς την αντίθετη κατεύθυνση. Όπως ζητάει συνένεση. Η συνένεση έγινε για να μην υπάρχει συνένεση.
1: Πάμε στο πολιτικό σύστημα, όμως, κύριε Λεβεντογιανόπουλε. Πώς πρέπει να αλλάξει, λοιπόν?
0: Το δίλημα συνεπώς που έχει αυτή τη στιγμή.
1: Σας κάλυψε ο Πρωθυπουργός την απάντηση στην ερώτηση που τον
0: είναι στο μόνο που δεν με κάλυψε. Ποιο είναι το δίλημα σήμερα της Νέας Δημοκρατίας? Το ακούω που και γράφεται. Στροφή δεξιά ή προς το κέντρο? Μα το ζητούμενο πρέπει να αντιληφθεί η Νέα Δημοκρατία, γιατί είναι άλλο. Είναι μια νέα κοινωνική πραγματικότητα. Η Νέα Δημοκρατία σήμερα δεν έχει σχέση με τη Νέα Δημοκρατία του Καραμαλή, ούτε ακόμα και με τη Νέα Δημοκρατία του πατέρα του. Είναι ένα καινούριο κόμμα, μια καινούργια πλειοψηφία. Αυτή που πήρε το 2023. Όμως το 2024 ένα εκατομμύριο έφυγε. Περίπου η μισή προς τα δεξιά, η άλλη μισή προς τα κέντρο. Η μισή προς τα δεξιά έχουν πάει σε Βελόπουλους και σε όλα αυτά.
1: Φύγανε.
0: Ελάχιστος μπορεί να μαζέψει πίσω, διότι τι του συνέδε πιο πολύ? Το ρουσφέτη. Από τη στιγμή που έπαψε εξουσία, όχι απλώς δεν περιμένουν ρουσφέτη, αλλά θέλουν να εκδικηθούν τη Νέα Δημοκρατία, γιατί τότε που μπορούσε δεν τους
1: ρουσφετολόγησε.
0: Σαν την νεαρή κυρία
1: που σας είπε αυτό στην Αμαλιάδα. Ναι.
0: Οι κεντρώοι, όταν λέμε κεντρώος, εννοούμε το μεταρρυθμιστικό πολιτικό κέντρο, εννοούμε τους πολίτες οι οποίοι έχουν πολιτικά κριτήρια, πολιτική σκέψη.
1: Αλλά δεν έχουν
0: δεν
1: κόμμα.
0: Έχουν ιδεολογικές,
1: πρέπει,
0: δεν έχουν κόμμα. Ούτε ιδεολογικές εξαρτήσεις, ούτε κόμματα. Γι' αυτό και τι είδα. Όλοι οι συμφοιτητές μου που ήταν οργανωμένοι στην ΕΔΑ ψηφίζουν σήμερα Μητσοτάκη. Διότι την αριστερά, τη σημερινή αριστερά, η αριστερά του Κύργου και του Παγιανάκη, δυστυχώς.
1: Είναι αυτό που λέω, πια. Το 40% έτσι. Που ως αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος. Γι' αυτό το λέω.
0: Πρώην αριστερή και τρώει.
1: Εννοείται.
0: Πώς μπορείς να προσελκύσεις αυτούς? Με δύο τρόπους. Πρώτα, βέβαια, ισχύει του Κλίντον, του συμβούλου του Κλίντον, it's the economy stupid. Θέλει μια προσδοκία οικονομική. Αυτή ποια μπορεί να είναι? Ότι πάνω στη βάση που έχουμε σήμερα της οικονομικής υγείας θα στηρίξουμε την οικονομική σας βελτίωση, θα επαναφέρουμε την προσδοκία της σύγκλησης με το μέσο ευρωπαϊκό χώρο που δεν έχουμε φτάσει σήμερα. Γιατί δεν έχουμε φτάσει? Διότι φαίνεται τα 10 χρόνια της κρίσης. Η Ιρλανδία, η Πορτογαλία, η Κύπρος έχουν ξεπεράσει το επίπεδο της κρίσης.
1: Δεν κάνουν 8 χρόνια να βγουν.
0: Αλλά δεν κάνουν 8 χρόνια να βγουν. Και 3 μνημόνια. Και όταν λέει ο κύριος Τσίπρας ότι σας έβγαλε από τα μνημόνια.
1: Αφού το έφερε,
0: μας έβγαλε από το τρίτο μνημόνιο, το οποίο πρέπει να αναγνωρίσουμε, το εφάρμοσε με επαγγελματική συνέπεια.
1: Αφού το έφερε.
0: Που δεν το έκανε ο Σαμαράς.
1: Το έφερε.
0: Όχι απλώς το έφερε. Αχρίαστο. Αντί για 2,5 δισεκατομμύρια που έπρεπε να εξοφλήσουμε να βγούμε από το μνημόνιο, μας φόρτισε 100 δισεκατομμύρια.
1: Το μέλι του Χαρδούβελ ήταν 2,5, αυτό μας έφερε 100.
0: Το δεύτερο, το όραμα, είναι η αλλαγή του πολιτικού συστήματος. Επανίδρυση του πολιτικού συστήματος. Διότι η πολιτική σήμερα, το πολιτικό σύστημα, είναι στον πάτο της κοινωνικής εμπιστοσύνης. Ιδιαίτερα των νέων. Η δημοκρατία μας σήμερα έχει κόπωση. 2 εκατομμύρια πολίτες δεν πάνε να ψηφίσουν. Λείπουν από το 4 μέχρι το 24, λείπουν 2 εκατομμύρια. Οι νέοι δεν πάνε να ψηφίσουν. Γιατί δεν πάνε οι νέοι? Διότι σε ενοχλούν δύο πράγματα. Αναξιοκρατία και διαφθορά. Και τα δύο είναι συστημικές παθογένειες του πολιτικού μας συστήματος, που επιτέλους πρέπει να αλλάξει. Η επιχειρηματολογία του Πρωθυπουργού υπέρ του Σταυρού με βρίσκει ριζικά αντίθετο. Το έχω ζήσει. Ποιος τρέχει για ψηφοδέλτια? Μόνο ο ίδιος τρέχει για ψηφοδέλτια. Όλοι οι άλλοι τρέχουν για το Σταυρό. Από τα έτοιμα πάνε να πάρουν. Σε όλες αυτές τις συγκεντρώσεις που συνάξεις που ακούμε τώρα, πάνε. Οπαδοί πάνε. Αυτοί μαζεύονται στα σπίτια. Άρα λοιπόν, η πολιτική με το Σταυρό είναι μια πολιτική αλληλοεξόντωσης μεταξύ των ανταγωνιστών στο ίδιο κόμμα. Και ένα δεύτερο μειονέκτημα. Πώς μπορεί να ανταγωνιστεί ο απλός βουλευτής τον υπουργό, ποιος κατεβαίνει με της εξουσίας? Λοιπόν, η εξυγείας του πολιτικού σύστημας απαιτεί κατάργηση του Σταυρού, ασυμβίβαστο βουλευτή υπουργού, μονοδρικές περιφέρειες, ασυμβίβαστο βουλευτή υπουργού. Άκουσα ένα βουλευτή της Δημοκρατίας να λέει δεν έχει υπουργούς από την επαρχία. Μα αυτό είναι το κριτήριο, αν θα βάλω υπουργούς από το κέντρο ή από την επαρχία. Αναβάθμιση του κοινοβουλίου. Το κοινοβούλιο πρέπει να γίνει το θεσμικό αντίβαρο του πρωθυπουργικού συστήματος. Και θα προσθέσω το πιο σημαντικό. Εφαρμογή του ευρωπαϊκού κανονισμού που προβλέπει δημοκρατική οργάνωση και διαφάνεια των οικονομικών των κομμάτων. Και το τελευταίο, 5% για την είσοδο στη Βουλή. Στη Γαλλία, στις προεδρικές εκλογές, εάν δεν συγκεντρώσεις το 5%, επιστρέφεις και την επιχορήγηση. Να υπάρχει ένας φραγμός πλέον στον κατακαιρματισμό του πολιτικού συστήματος. Όλα αυτά πιστεύω ότι είναι το μπαζούκας.
1: Και όλους τους πικραμένους που θέλουν να κάνουν κόμμα, κύριε Κοντογιανόπουλε, νομίζοντας ότι η πολιτική είναι και εύκολο πράγμα. Δε, αυτό είναι και το πιο γελίο από όλα.
0: Λοιπόν. Θεωρώ ότι να ανοίξει το ζήτημα της επανίδυσης του πολιτικού συστήματος, ένα big bang του πολιτικού συστήματος, αναγεννητικό.
1: Μην το πείτε είναι επανίδυση του κράτους όμως, το έχουμε δοκιμάσει αυτό.
0: Αυτό συγκεκριμένο.
1: Αυτό η επανίδυση του κράτους
0: και μπορεί να γίνει
1: δοκιμάσαμε στο Σουρατζίδικο, στο Μοναστηράκι.
0: Με απλό νόμο. Ναι. Και να αντιληφθούν οι βουλευτές ότι είναι υποχρέωσή τους, ιδιαίτερα της Νέας Δημοκρατίας. Διότι είναι ο γεννήτρος της διαφθοράς. Δεν τα ξέρει ο κόσμος, Άρη. Σήμερα βλέπουμε όλα αυτά τα κομματικά επαγγελματικά στελέχη να αγωνίζονται να μπουν στην πολιτική. Να πάνε πού? Δεν το ξέρει ο κόσμος αυτό που θα πω τώρα. Από 1η-1η-13, με απόφαση της συγκυβέρνησης και απέτηση του Κουβέλη, καταργήθηκε η σύνταξη για τους βουλευτές. Καταργήθηκε. Όσοι είτε είναι βουλευτές μετά το 2013, είτε είναι υπουργοί, είτε είναι πρωθυπουργοί, δεν δικαιούνται και μια σύνταξη. Θα κάτσεις λοιπόν 20 χρόνια στη Βουλή και θα βγεις μετά στον αέρα, στον δρόμο? Και δεύτερη, με απόφαση της Ολομέλειας, με πρόταση του κυρίου Βούτση, αποσυνδέεται ο μισθός και η σύνταξη του βουλευτή από το μισθό και τη σύνταξη του Αρείου Πάγου, που είναι συνταγματική διάταξη. Είναι το ΖΙΤΑ ψήφισμα του 1975, που είναι έχει καταργηθεί και η Νέα Δημοκρατία δεν έχει τολμήσει να επαναφέρει αυτά τα στοιχειώδη. Μέσα σε αυτές τις συνθήκες, γιατί πάει κάποιος στην πολιτική? Είναι αυτονόητο γιατί πάει στην πολιτική. Για το μέλη της εξουσίας. Και όταν λέει ο κ. Ανδρουλάκης, εγώ δεν δίνουμε κανένα σκάνδαλο. Μα και ο Τσοχατζόπουλος πριν γίνει υπουργός δεν ευθυνόταν, είχε καθαρά χέρια. Το θέμα είναι να κρίνεσαι όταν απομακρύνεσαι από το βάζος εξουσίας. Αυτό είναι η πραγματικότητα. Θεωρώ λοιπόν ότι με όπλο και όραμα ότι θα καταργήσω αυτό το σύνταγμα, το σύστημα, το απαξιωμένο. Αντιδρούν, τι λέει ο κόσμος, συμφωνεί. Αλλά δεν θα γίνει, διότι δεν συμφωνούν οι βουλευτές, οι παράγοντες, θα πάμε για την άλλη φορά. Συμφωνεί όμως η συντριπτική πλειοψηφία των πολιτών. Η συντριπτική πλειοψηφία των πολιτών. Και θυμίζω.
1: Θα τολμούσε να ρισκάρει πάνω σε αυτό ο πρωθυπουργός?
0: Λοιπόν, είναι ευθύνη. Άρη, αυτή είναι ευθύνη του ηγέτη. Ο Κωνσταντίνος Καραμαλής άλλαξε το καθεστώς σε βάρος της βάσης της Νέας Δημοκρατίας. Η μεγάλη βάση της Νέας Δημοκρατίας ήταν η φιλοβασιλική. Ετόλμησε και το έκανε. Με τον έξυπνο τρόπο που το έκανε. Εδώ ζητάμε αλλαγή του πολιτικού συστήματος που το θέλει το λαό μαζί του. Όλο το λαό, όλων των κομμάτων. Ευχαριστώ. Αυτή είναι η πρότασή μου.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. για άλλη μια φορά που την διατυπώσατε και με όλο το περιβάλλον όπως το
0: αποδεικνύσατε.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Κωνσταντινόπουλε. Διάλειμμα εδώ και το διάλειμμα μας έρχεται, κυρίες και κύριοι, υπενθυμίζοντας η ΔΕΗ με το Fiber ότι παλιότερα δεν μπορούσαμε στο ίδιο το σπίτι, μέσα στο ίδιο γραφείο, να κάνουμε πολλές δουλειές μαζί. Τώρα λοιπόν άλλος κάνει αυτά που έχει τις δουλειές του μέσω της εγγυημένης υψηλής ταχύτητας 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα. Άλλος πάλι έχει και την, μπορεί να έχει και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας στον ίδιο χώρο με 4 ευρώ το μήνα και απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά, σταθερά και κινητά. Όλα αυτά στο day.gr. Κάθετος Fiber για άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και σταθερή τηλεφωνία ταυτοχρόνως.
2: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
3: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολή στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Μάθε πώς στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centersoft One. Κραμπές, κόπωση, μειωμένη διάθεση. Μαγνήσιο Bisglycinate και σειρά μαγνησίου της Health Aid. Μέγιστης απορρόφησης. Σε ταμπλέτα, σκόνη και αναβράζων. Health Aid συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
4: Το παλιό σου αυτοκίνητο που αγάπησες πολύ, ήρθε η ώρα της Alicon να το φροντίσει. Alicon Απόσυρση. Alicon.
5: Late Night με την ΚΟΑ στο Μέγαρο Μουσικής για δεύτερη χρονιά. Η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών κινείται σε λατινοαμερικάνικους ρυθμούς και προτείνει μουσικές του κόσμου από την Αργεντινή στο Λίβανο και τη Βενεζουέλα. Με σολίστες τον Αλέκο Βρέτο στο ούτι και τον Πάτσο Φλόρες στην τρομπέτα. Το φετινό Late Night αναμένεται εκρηκτικό. Διευθύνει ο αρχιμουσικός Παναγιώτης Διαμαντής. Παρασκευή 16 Οκτωβρίου στις 10 το βράδυ. coa.gr με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
6: Τα ζαχαροπλαστεία Κοσμικών, 65 χρόνια τώρα, σας γλυκαίνουν με το ασυναγόνιστο γαλακτομπούρεκο, το καταΐφι κρέμα, το προφιτερόλ και όλα τα παραδοσιακά γλυκίσματά τους. Ζαχαροπλαστεία Κοσμικών. Καλό φθινόπωρο και καλό χειμώνα.
7: Αναζητάς ένα SUV με χώρους, τεχνολογία και οδηγική διασκέδαση? Τότε το Mini Countryman έχει σχεδιαστεί για εσένα. Συνδυάζει άνεση, πρακτικότητα και δυναμικό design για να κάνει κάθε διαδρομή σου ακόμα πιο ξεχωριστή. Διαθέσιμος της Πανός ΑΕ με mild hybrid κινητήρες βενζίνης και diesel, τώρα από 32.470 ευρώ με επιτόκιο από 0% και 4 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Και αν το θέλεις 100% ηλεκτρικό με έως 500 χιλιόμετρα αυτονομία, απόκτησέ το από 33.950 ευρώ με mini electric box. 6.000 ευρώ και κρατική επιδότηση. Mini Countryman, το SUV που ξεχωρίζει. Κλείσε τώρα το test drive σου στη Σπανός ΑΕ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
8: Κάποια πράγματα υπάρχουν, αλλά δεν φαινόνται. Όπως η χρόνια νεφρική νόσος. Στην Ελλάδα, 1 εκατομμύριο άνθρωποι πάσχουν από χρόνια νεφρική νόσο και οι περισσότεροι δεν το γνωρίζουν. Εάν έχετε σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2, υπέρταση ή καρδιακιακή νόσο, μιλήστε με τον γιατρό σας. Γιατί η διάγνωση είναι εύκολη, απλή και η έγκαιρη παρέμβαση μπορεί να αλλάξει την πορεία της νόσου. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε το checkyourkidneys.gr. Η εκστρατεία ενημέρωσης υλοποιείται από την AstraZeneca και τελεί υπό την αιγίδα της Ελληνικής Διαβητολογικής Εταιρείας, της Ελληνικής Εταιρείας Εσωτερικής Παθολογίας, της Ελληνικής Νεφρολογικής Εταιρείας και της Ελληνικής Εταιρείας Υπέρτασης.
1: Λοιπόν, θα πάμε σιγά σιγά προς το κλείσιμο, κυρίες και κύριοι, αλλά να τώρα στο φινάλε. Λέγαμε για την αξιοπιστία του κυρίου Τσίπρα. Αν είναι αξιόπιστος, αν είναι αληθινός, αν λέει αλήθειες ή ψέματα. Λοιπόν, θα σας βάλω ένα ηχητικό για το, στο κλείσιμο, για να δείτε τον ίδιον άνθρωπο, με σε διαφορά 15 ημερών το πολύ, πώς ακριβώς τοποθετείται στην ίδια, στο ίδιο ζήτημα. Γι' αυτό λοιπόν λέμε καμιά φορά, γιατί υπάρχει η ομάδα αλήθειας, η οποία μας προσφέρει αυτήν την την δυνατότητα. Λοιπόν, έρχεται στον Sky ο Αλέξης Τσίπρας, έρχεται στον Sky, νομίζω είναι στις 23 Σεπτεμβρίου του 2026 και μας λέει τα εξής που υπενθυμίζει η ομάδα Αλήθεια στο βίντεο.
9: Μπαίνατε σε μια συζήτηση μεγάλου συνασπισμού αρχικά. Τι αυτό πρέπει να το αποκλείουμε στην Ελλάδα.
10: Μιλάτε σε μένα για κουλτούρα συνεργασίας που αναγκάστηκε να συνεργαστεί με ένα κόμμα της δεξιάς, ε.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, τι είπε εδώ, ότι αναγκάστηκα να συγκυβερνήσω με ένα κόμμα δεξιάς. Κατεβαίνει στην Κρήτη να αντιμετωπίσει τον Ανδουλάκη στις 13 Οκτωβρίου του 26. Και τι λέει.
10: Κυβέρνησα ποτέ με τη δεξιά. Δεν συγκυβέρνησα. Ούτε έχω στελέχη που βρίσκονται αυτή τη στιγμή σε υπουργικά έδρανα.
1: Μπορεί να εμπιστευτεί σε έναν τέτοιον άνθρωπο ο οποίος με διαφορά 15 ημερών σε δύο κανάλια λέει διαφορετικά πράγματα ενώ ξέρει ότι θα, στο τέλος θα ρεζιλευτεί κιόλας και θα ξεφτυλιστεί. Είναι δυνατόν. Είναι δυνατόν. Ποια βαθιά απελπισία τον κινεί να κάνει πολιτική αναλεπτό, αλλάζοντας αναλεπτό τον ίδιο τον εαυτό. Και αυτός μεθαύριο θέλει να έρθει και μας λέει ότι ελάτε ψηφίστε με να κυβερνήσω. Ο ίδιος άνθρωπος σε διαφορά 15 ημερών τη μια φορά υποχρεώθηκε να συγκυβερνήσω με τη δεξιά. Στην Κρήτη δεν συγκυβέρνησα με τη δεξιά, ποτέ δεν ξέρω κανέναν γιατί θεωρεί τους κριτικούς ηλίθιους προφανώς. Έτσι δεν είναι, φαντάζομαι. Ε, αυτό δεν κάνει. Πώς μπορεί, πόσο βαθιά προσβλητικός μπορεί να είναι ένας άνθρωπος να λέει κατάμουτρα ψέματα. Βέβαια τώρα το ότι μένουν παγωτό οι συνάδελφοι στο Κρήτη TV, αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Τι να σας πω, όσοι παρακολουθείτε Κρήτη TV ή όπως μου λέτε σιγά μην τους βλέπουμε, αλλά γι' αυτό ακούμε Sky πρωί πρωί. Λοιπόν, κύριε Γκαβέλα, ο κύριος Δημήτρης Γκαβέλας είναι δικηγόρος, έχουν μια πολύ ενδιαφέρουσα εκδήλωση, πείτε την παρακαλώ σε ένα λεπτό που έχουμε τη διάθεσή σας.
11: Καλημέρα κύριε Κορτσέλτε.
1: Καλημέρα σας.
11: Κοιτάξτε, συνδιοργανώνει η Ένωση Ποινικολόγων και Μαχωμένων Δικηγόρων, της οποίας εντελώ αυτή την περίοδο πρόεδρος, με τον Δικηγορικό Σύλλογο Νάπολη, τον Δικηγορικό Σύλλογο Μιλάνο, τον Δικηγορικό Σύλλογο Κέρκυρας και την Ένωση Ποινικολόγων Ιταλίας, στη Νάπολη, στο Καστέλο Καπουάνο, συνέδριο με θέμα οργανωμένο έγκλημα και νομιμοποίηση εισόδων από εγκληματική δραστηριότητα. Πρόκειται για το πρώτο διεθνές συνέδριο έτσι, επιστημονικών ενώσεων και εξωστρέφειας επιστημονικών ενώσεων από την Ελλάδα με δικηγορικούς συλλόγους του εξωτερικού και θεωρούσα ότι είναι μια καλή ευκαιρία έτσι να το γνωρίζει και ο κόσμος που ακούει ότι προσπαθούμε να συνδέουμε την επιστημοσύνη και με τα υιοθότητα στην Ελλάδα και με τα όσα ισχύουν στο εξωτερικό για να δούμε πώς μπορούμε να κάνουμε τη δικαιοσύνη και την απονομή της καλύτερη.
1: Πολύ ωραία. Και μάλιστα με συναδέλφους σας οι οποίοι ξέρουν από οργανωμένο έγκλημα.
11: Κοιτάξτε, αν κάπου θα μπορούσε κανείς να πει ότι βρίσκεται η κοιτίδα του οργανωμένου εγκλήματος, νομίζουμε ότι είναι ο συγκεκριμένος χώρος. Τώρα το οργανωμένο έγκλημα παλιότερα ήταν έτσι μόνο στα βία εγκλήματα. Βλέπουμε ότι αρχίζει και μεταλλάσσεται. Διεισδύει και στο οικονομικό έγκλημα, στο φορολογικό έγκλημα, ξέρετε, διαδικτυακό έγκλημα, αποκτά και άλλες διαστάσεις πλέον.
1: Ευχαριστώ πολύ. Καλή επιτυχία κύριε Καβέρα. Να είσαστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα σας. Τώρα στην τηλεόραση του Sky ο Μανώλης Κωστίδης έχει εξασφαλίσει βίντεο από τις πλημμύρες στην Κωνσταντινούπολη, από τις καταιγίδες, αποτέλεσμα των σφοδών καταιγίδων και το πώς ακριβώς σκοτώνεται και ο νεαρός ο οποίος μάλλον περπατά εξυπόλυτος στα νερά εκεί που υπάρχει και καλώδιο ηλεκτρικό από ό,τι φαίνεται και δυστυχώς όπως αποτυπώνεται στο βίντεο τον χτυπάει η εκένωση ηλεκτρική και γι' αυτό πέφτει και νεκρός. Το ηλεκτρικό ρεύμα και πέφτει νεκρός. Αυτά για σήμερα, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία που είχαμε και αυτό το πρωινό. Και κλείνοντας, να ευχαριστήσω εσάς, κύριε Στέλιο Μαυράκη. Ο κύριος Μαυράκης είναι μεταλλογλύπτης χαράκτης, καθηγητής παραδοσιακών τεχνών Δήμου Αθηναίων και τεχνικός σύμβουλος ομάδας αρχιτεκτόνων, μέλος εταιρείας γραμμάτων και τεχνών Πειραιά, για το πολύ ωραίο έργο που φτιάξατε ως μεταλλογλύπτης. Ευχαριστώ πολύ για το ωραίο σας δώρο, κύριε Στέλιο Μαυράκη. Καλημέρα σας, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για άλλη μια φορά. Κυρίες και κύριοι, Μετά το Δελτίο Ειδήσεων, μαζί σας ο Αντώνης Αντζολέτος και ο Γιάννης Καντέλης. Καλημέρα σας.
12: Έκθεση οικοδομή. Για τρεις μέρες η καρδιά της οικοδομής χτυπά στο Metropolitan Expo. Εκατοντάδες εταιρείες, χιλιάδες επαγγελματίες δίνουν ραντεβού στην έκθεση οικοδομή. 23 με 25 Οκτωβρίου, Metropolitan Expo. Έκθεση οικοδομή. Μη λείψει κανείς. Οργάνωση ρότα.
13: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
14: Αγάπη μου, καλά νέα! Εγκρίθηκε το εξοικονομώ μας.
15: Εγκρίθηκε! Επιτέλους! Δεν μου λες, πού θα με πας να το γιορτάσουμε?
14: Στην Ευρώπα! Έρχομαι τώρα από το σπίτι και σε παίρνω.
16: Μπήκε

0: σε όλη την Ελλάδα εξειδικευμένη τηλεφωνική υποστήριξη και υπηρεσία τεχνικού ελέγχου για την πιστοποίηση της σωστής λειτουργίας.
1: Η ώρα είναι 10.

0: Ένας δρόμος τραγούδια με την
1: Ρωσοπικά
0: Ελένη Δήμου. Προορισμός το θέατρο Γιαννιτσών, πνευματικό κέντρο. Σάββατο 31 Οκτωβρίου στις 8:30. Εισιτήρια από 13 ευρώ. ticketservices.gr. Η Ελένη Δήμου στα Γιαννιτσά. Σαββατόβραδο 31 Οκτωβρίου σε ένα δρόμο τραγούδια.
1: Προσωπικά.
2: Ότο Κίνο Μπιτζιόπουλος. Το αυτοκίνητο που ψάχνεις ξεκινά από εδώ. Εισαγωγές και ανταλλαγές παντός τύπου αυτοκινήτων, καινούριων και μεταχειρισμένων, με επιλογές για κάθε ανάγκη και κάθε οδηγό. Στην Ότο Κίνο Μπιτζιόπουλος αναλαμβάνουμε επίσης μεταβιβάσεις αυτοκινήτων με άμεση και υπεύθυνη εξυπηρέτηση.
3: Θέλεις να αλλάξεις αυτοκίνητο? Ψάχνεις συγκεκριμένο μοντέλο? Μίλησε μαζί μας και βρες την επιλογή που σου ταιριάζει.
2: Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο της παλαιάς Εθνικής Οδού Αλεξάνδρειας Κατερίνης. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2-3-33-0-22-9-78, 69-83-32-33-34 και 69-74-23-82-87.
3: Και στο τρίτο χιλιόμετρο Γιαννιτζών Θεσσαλονίκης, στην παλιά αντιπροσωπεία Mercedes. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2-3-82-0-22-4-67. Ότο Κίνο Μπιτζιόπουλος. Το επόμενο αυτοκίνητό σου μπορεί να είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις.
4: Αφή Καπέλη, στα Γιαννιτσά και στην Αριδαία. Μοναδικές προτάσεις στο μπάνιο, δάπεδο, κουζίνα, στα υλικά θερμοπρόσωψης και στα οικοδομικά υλικά. Και τώρα, για εσάς που γνωρίζετε το συμφέρον σας, λειτουργούν χώροι outlet με πλακάκια και είδη υγιεινής για ακόμα οικονομικότερες λύσεις. Επίσης, αναλαμβάνουν ανακαινήσεις με δικά μας ειδικά σας συνεργεία. Αφή Καπέλη, πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης και δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης.
5: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά? Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές? Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Πρώτο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2-3-82-0-20-210.
6: Στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον, η επιτυχία ξεκινά από τη σωστή βάση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Με πολυετή εμπειρία και σύγχρονα τεχνολογικά μέσα, γιατί στα οικονομικά δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη. Με εξειδικευμένες λύσεις για κάθε μικρή επιχείρηση ή μεγάλο οργανισμό, γιατί κάθε ανάγκη απαιτεί τη σωστή στρατηγική. Με οικονομικές μελέτες για επενδυτικά προγράμματα, προγράμματα νέων αγροτών, σχέδια βελτίωσης και κατάθεση φακέλων, γιατί η σωστή προετοιμασία κάνει τη διαφορά. Από την τήρηση βιβλίων έως την έγκυρη φορολογική ενημέρωση. Γιατί είμαστε δίπλα σας σε κάθε οικονομική απόφαση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Ανακαλύψτε την αξία της σωστής διαχείρισης. Αργύρου Πόλεως 2, Σκύδρα. Τηλέφωνο 23810-82588.
7: Ραδιοπέλα. Ραδιοπέλα. Στους 103,3 FM στέρ.
8: Μικέλ, είμαστε παντού, αλλά και τόσο κοντά, με ένα τηλεφώνημα. 23-82-0-28-031. Μικέλ Coffee, Μπάφρα 7 και Αποστόλου Λουκά, στα Γιαννιτσά.

Μικέλ Κόφι. Μπάφρα 7 και Αποστόλη Λουκά στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 23820-28031. Και να θυμάστε, Μικέλ, γιατί ο καλός καφές κάνει τη διαφορά.

Μικέλ Κόφι. Μπάφρα 7 και Αποστόλου Λουκά στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 23820-28031. Και να θυμάστε, Μικέλ, γιατί ο καλός καφές κάνει τη διαφορά. Bella FM.

0: Εισαγωγές και ανταλλαγές παντός τύπου αυτοκινήτων, καινούριων και μεταχειρισμένων, με επιλογές για κάθε ανάγκη και κάθε οδηγό. Στην Οτοκίνο Μπιτζιόπουλος αναλαμβάνουμε επίσης μεταβιβάσεις αυτοκινήτων με άμεση και υπεύθυνη εξυπηρέτηση.
1: Θέλεις να αλλάξεις αυτοκίνητο? Ψάχνεις συγκεκριμένο μοντέλο? Μίλησε μαζί μας και βρες την επιλογή που σου ταιριάζει.
0: Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο της παλαιάς Εθνικής Οδού Αλεξάνδρειας Κατερίνης. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2333-0-22978, 6983, 32-33-34 και 6974-23-82-87.
1: Και στο τρίτο χιλιόμετρο Γιάννη Τζον Θεσσαλονίκης, στην παλιά αντιπροσωπεία Mercedes. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2382-0-22-467. Οτοκίνο Μπιτζιόπουλος. Το επόμενο αυτοκίνητό σου μπορεί να είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις.
2: Αφή Καπέλη, στα Γιάννητσα και στην Αριδαία. Μοναδικές προτάσεις στο μπάνιο, δάπεδο, κουζίνα, στα υλικά θερμοπρόσωψης και στα οικοδομικά υλικά. Και τώρα, για εσάς που γνωρίζετε το συμφέρον σας, λειτουργούν χώροι outlet με πλακάκια και είδη υγιεινής για ακόμα οικονομικότερες λύσεις. Επίσης, αναλαμβάνουν ανακαινήσεις με δικά μας ειδικά σας συνεργεία. Αφή Καπέλη, πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης και δεύτερο χιλιόμετρο Γιάννητσών Θεσσαλονίκης.
3: Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων, όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλυντικά πολυτελείας. Perfume Lab. Η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιάννητσα. Τηλέφωνο 2382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
4: Στα Γιάννητσα, στην οδό Γκονογιώτα 15, το Picnic σας περιμένει με αυθεντικές λαχταριστές επιλογές. Απολαύστε γύρω χοιρινό, γύρω κοτόπουλο, ζουμερά μπιφτέκια και πολλές ακόμα γεύσεις. Όλα παραγωγής μας με φρέσκα υλικά και μεράκι. Picnic. Ελάτε να δοκιμάσετε ή καλέστε μας για παραγγελία στο 2382-206-69. Picnic. Όταν η ποιότητα συναντά τη γεύση.
5: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά? Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές? Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Πρώτο χιλιόμετρο Γιάννητσών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382-020-210.
6: Ένας δρόμος τραγούδια με την
7: προσωπικά
6: Ελένη Δήμου. Προορισμός το θέατρο Γιάννητσών, πνευματικό κέντρο. Σάββατο 31 Οκτωβρίου στις 8:30. Εισιτήρια από 13 ευρώ. ticketservices.gr. Η Ελένη Δήμου στα Γιάννητσά. Σαββατόβραδο 31 Οκτωβρίου σε ένα δρόμο τραγούδια.

Shell. Είμαστε παντού, αλλά και τόσο κοντά με ένα τηλεφώνημα. 23820 28031. Μικέλ Κόφι, Μπάφρα 7 και Αποστόλου Λουκά, στα Γενιτσά.

Mail. Είμαστε παντού, αλλά και τόσο κοντά με ένα τηλεφώνημα. 23820 28031. Mikel Coffee. Μπάφρα 7 και Αποστόλου Λουκά. Στα Γενιτσά.

0: Η ώρα είναι 11. Αφή Καπέλη, στα Γιαννιτσά και στην Αριδαία. Μοναδικές προτάσεις στο μπάνιο, δάπεδο, κουζίνα, στα υλικά θερμοπρόσωψης και στα οικοδομικά υλικά. Και τώρα, για εσάς που γνωρίζετε το συμφέρον σας, λειτουργούν χώροι outlet με πλακάκια και είδη υγιεινής για ακόμα οικονομικότερες λύσεις. Επίσης, αναλαμβάνουν ανακαινήσεις με δικά μας ειδικά σας συνεργεία. Αφή Καπέλη, πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης και δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης.
1: Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων, όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλυντικά πολυτελείας. Perfume Lab. Η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
2: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά. Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές. Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Πρώτο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382 020 210.
3: Πέλα FM

0: Μικέλ Κόφη. Μπάφρα 7 και Αποστόλη Λουκά στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 23820-28031. Και να θυμάστε, Μικέλ, γιατί ο καλός καφές κάνει τη διαφορά.
1: Σαλιτάνι.

Kel. Είμαστε παντού, αλλά και τόσο κοντά με ένα τηλεφώνημα. 23-82-0-28-031. Mikel Coffee. Μπάφρα 7 και Αποστόλου Λουκά. Στα Γενιτσά.

Μικέλ Κόφι. Μπάφρα 7 και Αποστόλη Λουκά στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 23820-28031. Και να θυμάστε, Μικέλ, γιατί ο καλός καφές κάνει τη διαφορά.

0: Μικέλ. Είμαστε παντού, αλλά και τόσο κοντά με ένα τηλεφώνημα. 2382-028-031. Μικέλ Κόφι. Μπάφρα 7 και Αποστόλου Λουκά. Στα Γενιτσά.
1: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά. Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές. Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Πρώτο χιλιόμετρο Γιάννη Τσόν Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382-020-210.
2: Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων, όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλυντικά πολυτελείας. Perfume Lab, η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
3: Στα Γιαννιτσά, στην οδό Γκονογιώτα 15, το πικνίκ σας περιμένει με αυθεντικές λαχταριστές επιλογές. Απολαύστε γύρο χοιρινό, γύρο κοτόπουλο, ζουμερά μπιφτέκια και πολλές ακόμα γεύσεις. Όλα παραγωγής μας με φρέσκα υλικά και μεράκι. Πικνίκ. Ελάτε να δοκιμάσετε ή καλέστε μας για παραγγελία στο 23820-206-69. Πικνίκ. Όταν η ποιότητα συναντά τη γεύση.
4: Αφή Καπέλη. Στα Γιαννιτσά και στην Αριδαία. Μοναδικές προτάσεις στο μπάνιο, δάπεδο, κουζίνα, στα υλικά θερμοπρόσωψης και στα οικοδομικά υλικά. Και τώρα, για εσάς που γνωρίζετε το συμφέρον σας, λειτουργούν χώροι outlet με πλακάκια και είδη υγιεινής για ακόμα οικονομικότερες λύσεις. Επίσης, αναλαμβάνουμε ανακαινήσεις με δικά μας ή δικά σας συνεργεία. Αφή Καπέλη. Πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης και δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης.
5: Ότο Κίνο Μπιτζιόπουλος. Το αυτοκίνητο που ψάχνεις ξεκινά από εδώ. Εισαγωγές και ανταλλαγές παντός τύπου αυτοκινήτων, καινούριων και μεταχειρισμένων, με επιλογές για κάθε ανάγκη και κάθε οδηγό. Στην Ότο Κίνο Μπιτζιόπουλος αναλαμβάνουμε επίσης μεταβιβάσεις αυτοκινήτων με άμεση και υπεύθυνη εξυπηρέτηση.
6: Θέλεις να αλλάξεις αυτοκίνητο? Ψάχνεις συγκεκριμένο μοντέλο? Μίλησε μαζί μας και βρες την επιλογή που σου ταιριάζει.
5: Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο της παλαιάς Εθνικής Οδού Αλεξάνδρειας Κατερίνης. Τηλέφωνα επικοινωνίας

0: Ένας δρόμος τραγούδια με την
1: Ρωσοπικά
0: Ελένη Δήμου. Προορισμός το Θέατρο Γιαννητσών Πνευματικό Κέντρο. Σάββατο 31 Οκτωβρίου στις 8:30. Εισιτήρια από 13 ευρώ. ticketservices.gr. Η Ελένη Δήμου στα Γιαννητσά. Σαββατόβραδο 31 Οκτωβρίου σε ένα δρόμο τραγούδια.
2: Μικέλ, είμαστε παντού, αλλά και τόσο κοντά με ένα τηλεφώνημα. 23-82-0-28-031. Μικέλ Κόφι, Μπάφρα 7 και Αποστόλου Λουκά, στα Γιαννητσά.

Μικέλ Κόφι. Μπάφρα 7 και Αποστόλη Λουκά στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 23820 28031. Και να θυμάστε, Μικέλ, γιατί ο καλός καφές κάνει τη διαφορά.

0: Η ώρα είναι 12.
1: Ραδιοπέλα. Ραδιοπέλα στους 103,3 FM στέρεο.
2: Ότο Κίνο Μπιτζιόπουλος. Το αυτοκίνητο που ψάχνεις ξεκινά από εδώ. Εισαγωγές και ανταλλαγές παντός τύπου αυτοκινήτων. Καινούριων και μεταχειρισμένων με επιλογές για κάθε ανάγκη και κάθε οδηγό. Στην Ότο Κίνο Μπιτζιόπουλος αναλαμβάνουμε επίσης μεταβιβάσεις αυτοκινήτων με άμεση και υπεύθυνη εξυπηρέτηση.
3: Θέλεις να αλλάξεις αυτοκίνητο? Ψάχνεις συγκεκριμένο μοντέλο? Μίλησε μαζί μας και βρες την επιλογή που σου ταιριάζει.
2: Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο της παλαιάς εθνικής οδού Αλεξάνδρειας Κατερίνης. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2-3-33-0-22-9-78, 69-83-32-33-34 και 69-74-23-82-87.
3: Και στο τρίτο χιλιόμετρο Γιάννη Τζον Θεσσαλονίκης, στην παλιά αντιπροσωπεία Mercedes. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2-3-82-0-22-4-67. Ότο Κίνο Μπιτζιόπουλος. Το επόμενο αυτοκίνητό σου μπορεί να είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις.
4: Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων, όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλυντικά πολυτελείας. Perfume Lab. Η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2-382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
5: Αφή Καπέλη, στα Γιαννιτσά και στην Αριδαία. Μοναδικές προτάσεις στο μπάνιο, δάπεδο, κουζίνα, στα υλικά θερμοπρόσωψης και στα οικοδομικά υλικά. Και τώρα, για εσάς που γνωρίζετε το συμφέρον σας, λειτουργούν χώροι outlet με πλακάκια και είδη υγιεινής για ακόμα οικονομικότερες λύσεις. Επίσης, αναλαμβάνουν ανακαινήσεις με δικά μας ειδικά σας συνεργεία. Αφή Καπέλη, πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης και δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης.
6: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά? Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές? Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Πρώτο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2-3-82-0-20-210.
7: Πέλα FM

0: Γεια σας. Κάνουμε έρευνα για το ραδιόφωνο. Θα θέλαμε να σας ρωτήσουμε αν ακούσατε ραδιόφωνο και ποιον σταθμό ακούσατε χθες.
1: Bella FM 103,3.

0: ώρα είναι μία.
1: Ότο Κίνο Μπιτζιόπουλος. Το αυτοκίνητο που ψάχνεις ξεκινά από εδώ. Εισαγωγές και ανταλλαγές παντός τύπου αυτοκινήτων. Καινούριων και μεταχειρισμένων, με επιλογές για κάθε ανάγκη και κάθε οδηγό. Στην Ότο Κίνο Μπιτζιόπουλος αναλαμβάνουμε επίσης μεταβιβάσεις αυτοκινήτων με άμεση και υπεύθυνη εξυπηρέτηση.
2: Θέλεις να αλλάξεις αυτοκίνητο? Ψάχνεις συγκεκριμένο μοντέλο? Μίλησε μαζί μας και βρες την επιλογή που σου ταιριάζει.
1: Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο της παλαιάς Εθνικής Οδού Αλεξάνδρειας Κατερίνης. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2-3-33-0-22-9-78, 69-83-32-33-34 και 69-74-23-82-87.
2: Και στο τρίτο χιλιόμετρο Γιαννιτζών Θεσσαλονίκης, στην παλιά αντιπροσωπεία Mercedes. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2-3-82-0-22-4-67. Ότο Κίνο Μπιτζιόπουλος. Το επόμενο αυτοκίνητό σου μπορεί να είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις.
3: Ένας δρόμος τραγούδια με την
4: προσωπικά
3: Ελένη Δήμου. Προορισμός το Θέατρο Γιαννιτζών Πνευματικό Κέντρο. Σάββατο 31 Οκτωβρίου στις 8:30. Εισιτήρια από 13 ευρώ. ticketservices.gr. Η Ελένη Δήμου στα Γιαννιτσά. Σαββατόβραδο 31 Οκτωβρίου σε ένα δρόμο τραγούδια.
4: Προσωπικά.
5: Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων, όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλυντικά πολυτελείας. Perfume Lab. Η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2-382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
6: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά? Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές? Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Πρώτο χιλιόμετρο Γιαννιτζών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2-3-82-0-20-210.
7: Πέλα FM.

FM.

0: Γεια σας. Κάνουμε έρευνα για το ραδιόφωνο. Θα θέλαμε να σας ρωτήσουμε αν ακούσατε ραδιόφωνο και ποιον σταθμό ακούσατε χθες.
1: Bella FM 103,3.

0: Η ώρα είναι 2.
1: Ότο Κίνο Μπιτζιόπουλος. Το αυτοκίνητο που ψάχνεις ξεκινά από εδώ. Εισαγωγές και ανταλλαγές παντός τύπου αυτοκινήτων, καινούριων και μεταχειρισμένων, με επιλογές για κάθε ανάγκη και κάθε οδηγό. Στην Ότο Κίνο Μπιτζιόπουλος αναλαμβάνουμε επίσης μεταβιβάσεις αυτοκινήτων με άμεση και υπεύθυνη εξυπηρέτηση.
2: Θέλεις να αλλάξεις αυτοκίνητο? Ψάχνεις συγκεκριμένο μοντέλο? Μίλησε μαζί μας και βρες την επιλογή που σου ταιριάζει.
1: Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο της παλαιάς εθνικής οδού Αλεξάνδρειας Κατερίνης. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2-3-33-0-22-9-78, 69-83-32-33-34 και 69-74-23-82-87.
2: Και στο τρίτο χιλιόμετρο Γιάννη Τζον Θεσσαλονίκης, στην παλιά αντιπροσωπεία Mercedes. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2-3-82-0-22-4-67. Ότο Κίνο Μπιτζιόπουλος. Το επόμενο αυτοκίνητό σου μπορεί να είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις.
3: Το σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον. Η επιτυχία ξεκινά από τη σωστή βάση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Με πολυετή εμπειρία και σύγχρονα τεχνολογικά μέσα. Γιατί στα οικονομικά δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη. Με εξειδικευμένες λύσεις για κάθε μικρή επιχείρηση ή μεγάλο οργανισμό. Γιατί κάθε ανάγκη απαιτεί τη σωστή στρατηγική. Με οικονομικές μελέτες για επενδυτικά προγράμματα, προγράμματα νέων αγροτών, σχέδια βελτίωσης και κατάθεση φακέλων. Γιατί η σωστή προετοιμασία κάνει τη διαφορά. Από την τήρηση βιβλίων έως την έγκυρη φορολογική ενημέρωση. Γιατί είμαστε δίπλα σας σε κάθε οικονομική απόφαση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Ανακαλύψτε την αξία της σωστής διαχείρισης. Αργύρου Πόλεως 2, Σκύδρα. Τηλέφωνο 23810-82588.
4: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά? Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές? Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Πρώτο χιλιόμετρο Γιάννη Τζον Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2-3-82-0-20-210.
5: Πέλα FM.
6: Μια συμμορία. Νέα πάτη στη Θεσσαλονίκη. Είπαν σε 88χρονη ότι υπάρχει ραδιενέργεια στο σπίτι της και της άρπαξαν χιλιάδες χρυσές λίρες.
7: Με ανάγκαζαν να βάζω καθαρόλες με νερό πάνω στα μάτια, σωμιώνοντας την πίεση του κάθε ματιού της κουζίνας. Mm-hmm. Και αφού τελείωσα από εκεί, με ρώτησαν τι χρυσός υπάρχει στο σπίτι.
8: Κάθε μέρα περίπου ή μέρα παραμέρα συλλαμβάνονται τουλάχιστον 8 από το ελληνικό FBI, 8 Ρωμά μέσα στα σπίτια που έχουν συγκροτήσει τηλεφωνικά κέντρα, έχουν οργανώσει τηλεφωνικά κέντρα, τηλεφωνούν και κάνουν απάτες.
6: Ασφυκτικές οι συνθήκες στην Ιερά Πέτρα, στο χώρο όπου έχουν μεταφερθεί μετανάστες. Είχαμε έκρηξη των ροών από τη Λιβύη τα τελευταία 24 ώρα. Αρνούνται τη δημιουργία δομής κάτοικοι και δημοτική αρχή.
9: Ο κόσμος και η δημοτικία είναι κάθετα αντίθετη στη δημιουργία δομής στην Ιερά Πέτρα. Διότι έχουμε ήδη πάρα πολλούς μετανάστες. Έχουμε πάνω από 5, δηλαδή προηγούμενοι 5 με 6 χιλιάδες μετανάστες οι οποίοι δουλεύουν στις αγροτικές περιοχές.
10: Το επιχείρημα είναι ότι η λογική νομίζω ότι είναι ότι αν δημιουργηθεί κανονική δομή θα κανονικοποιηθούν οι ροές. Τα τελευταία 3 χρόνια ωστόσο δεν είναι καινούριο φαινόμενο. Υπάρχουν ροές από την Λιβύη προς την Κρήτη.
6: Είναι ο Κώστας Πανός που ρυθμίζει σήμερα τον ήχο, η Τζέση Αμπτουλάη στην αρσυνταξία, Σοφία Καλαβρού επιμέλεια παραγωγής, Λούρα Βερτάκου στο τηλεφωνικό κέντρο, Σπύρος Μάλης στο μικρόφωνο και βεβαίως ο Δημήτρης Κολιομιχάλης, αλίμονο. Γεια σου Δημήτρη.
11: Καλό σας μεσημέρι Σπύρο, κυρίες και κύριοι. Έχουμε πρόβλημα εδώ και 2,5-3 ώρες τουλάχιστον στην περιοχή του Αγίου Στεφάνου και της Ανοίξεως. Δεν έχω αναφορές για εργασίες, ούτε για κάποιο, δόξα τω Θεώ, για κάποιο τροχαίο ατύχημα. Αλλά αναγνωρίζουν οι ακροατές μας. Ανάμεσα στην Άνοιξη και την Εθνική Οδό Αθηνών Λαμίας, η Χελμού Κρυονερίου, η κεντρική λεωφόρος δηλαδή των περιοχών αυτών, είναι γεμάτη αυτοκίνητα. Πώς μπορούν να την αποφύγουν? Να πάνε μέσω του παραδρόμου της Εθνικής Οδού, ανεβαίνοντας την Εθνική Οδό ή και κατεβαίνοντας. Μέσω του παραδρόμου και στην Μπετονένια γέφυρα, καταλαβαίνουν τι εννοώ όσοι περνούν από εκεί, να στρίψουν δεξιά, να τους βγάλει στο ύψος του ιστορικού φούρνου της περιοχής τέλος πάντων και θα έχουν αποφύγει όλο αυτό το μεγάλο μποδιλιάρισμα. Και τα ανάπαλλη από τον φούρνο προς την Εθνική Οδό. Πάμε στο υπόλοιπο λεκανοπέδιο. Έχουμε εκ νέου κίνηση στην άνοδο της Κηφισού, που πολύ ταλαιπώρησε τους οδηγούς σήμερα για άλλη μια φορά. Από το ύψος του Περιστερίου, ανεβαίνοντας προς τη γέφυρα της Αχαρνών, υπάρχει αραιό μποτιλιάρισμα. Και το κέντρο της Αθήνας όμως δεν είναι εύκολο. Οι Βασιλίσσης Αμαλίας και Σοφίας προς τη Βουλή είναι γεμάτες αυτοκίνητα. Και δευτερευόντως, η Σταδίου και ο κόμβος των Αμπελοκήπων, Σπύρο.
6: Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πολύ, Δημήτρη. Και εμείς αρχίσουμε από τη Σύνοδο Κορυφής, εκεί όπου ο Πρωθυπουργός αναμένεται να θέσει το θέμα του ενεργειακού κόστους, ζητώντας να δοθεί από την Κομισιόν μεγαλύτερη ευελιξία, ώστε να έχουν τα περιθώρια και οι κυβερνήσεις οι οποίες έχουν τη δυνατότητα, γιατί αυτή είναι μια προϋπόθεση και η ελληνική κυβέρνηση έχει αυτή τη δυνατότητα, να εφαρμόσουν και νέα μέτρα για νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Μάλιστα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης φρόντισε να κάνει από νωρίς σαφείς τις προθέσεις του σε ό,τι αφορά αυτή τη Σύνοδο. Είπε κατά την προσέλευσή του:
0: θα ζητήσουμε και θα ζητήσω προσωπικά να συμπεριληφθεί στα συμπεράσματα μια πρόβλεψη που θα ζητά από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να εξετάσει πρόσθετα μέτρα, πρόσθετες ευελιξίες, ώστε να μπορέσουμε να στηρίξουμε τους συμπολίτες μας και τις επιχειρήσεις που το έχουν περισσότερο ανάγκη.
6: Το τεχνικό κομμάτι, τι σημαίνει αυτό και ποια είναι τα περιθώρια για το οικονομικό επιτελείο σε ό,τι αφορά αυτό το θέμα του ενεργειακού κόστου, θα τα δούμε και συνέχεια με τον Νίκο Φιλιππίδη. Πρώτα όμως τον απεσταλμένο μας στις Βρυξέλλες, τον Γιώργο Παπακουσταντίνου. Γεια σου, Γιώργο.
5: Πάλι με κόβεις για τον Νίκο Φιλιππίδη, εγώ το καταγράφω.
6: Πέρασα το μήνυμα, ε.
5: Λοιπόν. Νομίζω ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης ήδη από χθες από τη Λάρισα έχει κάνει τη γέφυρα και έχει ρίξει αυτές τις προειδοποιητικές βολές ό,τι αφορά τις θέσεις με τις οποίες η ελληνική αποστολή κάθεται στο τραπέζι. Αυτής της πολύ κρίσιμης συνόδου κορυφής, η δημοσιονομική ευελιξία και το αίτημα που έχει υποβληθεί ήδη με την επιστολή προς την Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν είναι σαφής. Ζητείται, προκειμένου να στηριχθούν με τα υπερβάλλοντα έσοδα από τον ΦΠΑ του ενεργειακού πληθυσμού, νοικοκυριά και επιχειρήσεις, διότι όπως υπογραμμίζει ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε όλους τους τόνους και αναμένεται να επισημάνει και στην παρέμβασή του μέσα της Σύνοδο Κορυφής, υπάρχει, Σπύρο, και η εικόνα των συνεπειών αν δεν ληφθούν αποτελεσματικά μέτρα, καθώς η ακρίβεια, όπως έχει επισημάνει και ο ίδιος και έχει προειδοποιήσει, μπορεί να τροφοδοτήσει τον λαϊκισμό και τα άκρα. Από την άλλη, βέβαια, αυτό που γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά είναι ότι στην Ένωση υπάρχουν διαφορετικά στρατόπεδα. Η Ελλάδα και η Ιταλία είναι από τις χώρες που πρωτοστατούν στο αίτημα για μεγαλύτερα δημοσιονομικά περιθώρια για τέτοιες παρεμβάσεις. Η Ισπανία εμφανίζεται ανοιχτή στη συζήτηση, αλλά χωρίς μια καθαρή θέση. Ενώ Ολλανδία και Βέλγιο, με συγχωρείς, έχουν εκφράσει οι αντιρρήσεις. Επιφυλακτική παραμένει η Γερμανία. Εδώ πρέπει να σου πω ότι στο παρασκήνιο της Συνόδου πολλοί θεωρούν ότι ο Φρίντριχ Μέρτς, ο Γερμανός καγκελάριος, μαζί με τον Εμμανουέλ Μακρόν είναι οι δύο που κρατούν τα κλειδιά προκειμένου αν υπάρξει να υπάρξει μια συμφωνία. Τώρα το βλέμμα βέβαια είναι στραμμένο και στην Κομισιόν, που μέχρι στιγμής δεν έχει δώσει σαφές σήμα για πρόσθετη ευελιξία και μένει να φανεί εάν η διαπραγμάτευση των 27 ηγετών μπορεί να αλλάξει και τα δεδομένα, διότι ταυτόχρονα, Σπύρο, το δεύτερο μεγάλο μέτωπο είναι ο ευρωπαϊκός προϋπολογισμός. Εκεί υπάρχουν οι φιδωλοί, αλλά υπάρχουν και οι χώρες φίλοι της συνοχής, οι 17, το γκρουπ αυτό των 17 χωρών με την Ελλάδα και την Ιταλία στην προμετωπίδα τους. Στο παρασκήνιο, μάλιστα, ήδη υπάρχει μια συνάντηση που διεξήχθη πριν την έναρξη της Συνόδου Κορυφής, με κοινό στόχο να διαμορφωθεί μια γραμμή απέναντι στις πιέσεις για περικοπές και βασικό μέλημα να προστατευτούν οι αγροτικές ενισχύσεις αλλά και τα ευρωπαϊκά κονδύλια που χρηματοδοτούν δρόμους, υποδομές και έργα στην περιφέρεια.
6: Σε ευχαριστώ πολύ, Γιώργο. Ο Γιώργος Παπακουσταντίνου από τις Βρυξέλλες και βεβαίως περισσότερο ρεπορτάζ και στη διάρκεια της ημέρας από αυτά τα κρίσιμα θέματα, τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι Ευρωπαίοι ηγέτες με την προτεραιότητα να είναι το ενεργειακό κόστος. Τώρα, ενεργειακό κόστος το οποίο καλείται να αντιμετωπίσει η επιχείρηση, καλείται να αντιμετωπίσει το νοικοκυριό, καλείται να αντιμετωπίσει ο καταναλωτής. Θα ακούσουμε την κυρία Ζάγκα από τις Βενζινοπόλες να μας λέει για το πετρέλαιο θέρμανσης, τον κύριο Τσάπαλο, τον εκπρόσωπο του Υπουργείου Οικονομικών, για το πότε θα ανοίξει η πλατφόρμα, αλλά βεβαίως τον πρώτο λόγο έχετε εσείς.
12: Εντάξει, καλό είναι ότι σκέφτονται τον κόσμο.
13: Όπως καταλαβαίνετε, δεν μπορούμε δηλαδή χωρίς θέρμανση. Τρεις τόνους στο κάθε σπίτι θέλει πετρέλαιο.
14: Εντάξει, είναι πολύ υψηλό το κόστος θέρμανσης. Είναι πολύ καλή η στήριξη αυτή.
15: Έχετε πετρέλαιο θέρμανση στο σπίτι?
14: Ναι.
15: Ανακοινώθηκε το επίδομα. Δεν θα βάλετε?
14: Όχι.
15: Δεν συμφέρει δηλαδή? Ούτε με το επίδομα που είναι 30% καλύτερα από πέρσι?
14: Όχι.
15: Ούτε πάλι.
14: Τίποτα. Είναι κάτι μια πολύ μικρή διαφορά.
16: Παραγγέλνετε σήμερα. ναι. Και θα πάρετε πετρέλαιο θέρμανσης Δευτέρα ή Τρίτη. Την ημέρα που παραλαμβάνετε, ναι, αυτή είναι η τιμή.
17: Με την τιμή
16: όχι
17: που θα παραλάβετε.
16: Που την παραγγελία.
18: Η πλατφόρμα θα ανοίξει έως 10 Νοεμβρίου. Θα κάνουν την αίτησή τους. Θα γίνει όσο γίνεται γρηγορότερα η εκαθάριση και να δούμε ποιοι είναι οι δικαιούχοι. Και ο στόχος είναι πριν τις γιορτές των Χριστουγέννων, όσο γίνεται νωρίτερα, να μπει προκαταβολή.
6: Ακούσατε και χρήσιμες πληροφορίες. Πρώτον, ότι η τιμή καθορίζεται την ημέρα της παράδοσης. Δεύτερον, η πλατφόρμα, λέει ο κύριος Τσάπαλος, ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Οικονομικών, ανοίγει μέχρι τις 10 Νοεμβρίου με στόχο η προκαταβολή να δοθεί πριν τα Χριστούγεννα. Στον Νίκο Φιλιππίδη, αντιλαμβάνεστε ότι θα πάμε τώρα από τον Γιώργο Παπακουσταντίνου και το ρεπορτάζ του από τις Βρυξέλλες. Πάμε τώρα να δούμε τα επιμέρους. Έχω κάποιες απορίες, δεν ξέρω αν έχεις εσύ κάποιο γενικό σχόλιο για να προχωρήσω εγώ στα ερωτήματα, Νίκο. Γεια σου, καλό μεσημέρι.
19: Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι. Αυτό που πρέπει να καταλάβουμε λίγο είναι ότι η τιμή καθορίζεται κάθε μέρα. Η επιδότηση είναι σταθερή.
6: Ναι.
19: Τα 40 λεπτά είναι σταθερά. Η τιμή θα αλλάζει. Η τιμή αλλάζει γενικώς κάθε μέρα. Άρα μιλάμε επί της ουσίας για μια κατάσταση όπου το 1,55 ήταν σχηματικό. Χτες βγήκε ο μεγαλύτερος αυτή τη στιγμή πολιτής καυσίμων πετρελαίου θέρμασης και ανακοίνωσε 1,49. Τιμή.
6: Κάτω από 1,50.
19: Το οποίο μέσα στην επόμενη εβδομάδα μπορεί και να αλλάξει. Αυτό πρέπει να έχουμε υπόψη μας για γενικά τη μεταβλητότητα της περίοδου.
6: Ναι. Ήθελα να σταθούμε λιγάκι στις δηλώσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη για να το φέρουμε λιγάκι στα μέτρα του πολίτη που δεν ξέρει τώρα τους ευρωπαϊκούς κανονισμούς. Ζητάει ο Πρωθυπουργός περισσότερη ευελιξία για νέα μέτρα, τουλάχιστον για τις κυβερνήσεις που μπορούν αυτό να το κάνουν. Αυτή είναι μια πρόταση. Αντιλαμβάνομαι πως δεν συμφωνούν όλοι οι Ευρωπαίοι ηγέτες σε αυτή την πρόταση του Πρωθυπουργού. Αλλά τι μπορεί να σημαίνει για το νοικοκυριό, για την επιχείρηση εδώ στην Ελλάδα, εφόσον επιτραπεί αυτό που ζητάει ο Μητσοτάκης, πώς να το πω.
19: Πρώτα απ' όλα, εφόσον επιτραπεί κάτι τέτοιο, θα υπάρχει μια διαδικασία μεγαλύτερης προφανώς επιδότησης κατά κύριο λόγο στο καύσιμο που ενδιαφέρει.
6: Δηλαδή θα βγει την επόμενη μέρα ο Πρωθυπουργός στο Οικονομικό Επιτελείο και θα πει από εκεί που η επιδότηση είναι τόσο, εμείς την αυξάνουμε.
19: Ακριβώς. Θα μπορέσει επίσης να δημιουργηθεί ένα πρόγραμμα το οποίο να αφορά το υψηλό κόστος της ηλεκτρικής ενέργειας των επιχειρήσεων, ειδικά των μικρών και των μεσαίων επιχειρήσεων, που αυτή τη στιγμή βρίσκονται παντελώς εκτεθειμένες στη μεγάλη αύξηση των τιμών του ηλεκτρικού που υπάρχει ειδικά για αυτές. Οι πολίτες στα οικιακά τιμολόγια έχουν επιλογές. Οι μεγάλες επιχειρήσεις, βιομηχανίες, ενεργοβόρες έχουν κάποιες επιλογές. Αλλά αυτές που δεν έχουν και είναι οι πιο εκτεθειμένες είναι οι μικρές επιχειρήσεις, οι οποίες αυτή τη στιγμή βρίσκονται με υψηλά επίπεδα λόγω και της αύξησης της τιμής του φυσικού αερίου που επηρεάζει τα πάντα. Επηρεάζει και την λειτουργία επιχειρήσεων και τη θέρμανση πολιτών, αλλά κυρίως το ηλεκτρικό ρεύμα. Το φυσικό αέριο σε σημερινά επίπεδα έχει αυξηθεί από τις 27 Φεβρουαρίου κατά 170%. Για να καταλάβουμε. Αντίστοιχα, οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου έχουν ανέβει 60%. Η επίπτωση που υπάρχει αυτή τη στιγμή στη βενζίνη είναι από 25% στην αμόλυβδη έως 35% στο ντίζελ. Άρα έχουμε προβλήματα τα οποία είναι λίγο περισσότερα. Έχουμε τα χρήματα για να τα κάνουμε, αλλά δεν έχουμε το δικαίωμα
6: τα χρήματα,
19: να τα δώσουμε. Και λέει μαζί με εμάς και η Ιταλία ότι
6: τα χρήματα που λες ότι έχουμε, από πού προκύπτουν?
19: Όχι απεριόριστα.
6: Ναι. Όχι, θέλω να πω από πού προκύπτουν. Μαζεύει το κράτος περισσότερα χρήματα λόγω πληθωρισμού, επειδή ανεβαίνει οι τιμές των καυσίμων, οπότε εισπράττει περισσότερα από ΦΠΑ και ειδικό φόρο? Πώς μαζεύει περισσότερα χρήματα για να πει ότι αυτά τα έχω για να στηρίξω τους πολίτες μου?
19: Το έχει πάει στον ειδικό φόρο. Από τον ειδικό φόρο κατανάλωση πράττει λιγότερα. Θα πρέπει να το αφαιρέσουμε από την εξίσωση, γιατί μειώνει την κατανάλωση. Λόγω της ακρίβειας, αυτό είναι φυσιολογικό. Των καυσίμων. Αλλά εισπράττει πολύ περισσότερα από το ΦΠΑ. Το 24% ΦΠΑ αντιλαμβάνεται κάποιος σε ένα γέμισμα των 60 ευρώ που τώρα έχει γίνει 100 ευρώ, είναι μια διαφορά σημαντική για κάθε πολίτη. Αυτά όλα όμως καταλήγουν στο δημόσιο ταμείο, γίνονται υπερπλεονάσματα, τα οποία ωστόσο για να μπορέσουν να διατεθούν και για να μην πάνε για την αποπληρωμή χρέους, θα πρέπει να υπάρχει έγκριση ευρωπαϊκή. Δηλαδή θα πρέπει να έχει προκύψει ότι αυτός είναι ένας δημοσιονομικός χώρος που είτε εκτάκτος είτε μόνιμος μπορεί να διατεθεί. Είναι ο τρόπος με τον οποίο ανακοινώνονται τα μέτρα στη ΔΕΘ κάθε χρόνο. Εκεί διαπιστώνεται μόνιμος δημοσιονομικός χώρος και αυξάνει η οροφίδα πανών.
17: Υπάρχει κριτική από την αντιπολίτευση. Αυτά τα χρήματα δεν μπορεί μια κυβέρνηση, όχι ελληνική, οποιαδήποτε,
19: όχι,
17: να πει.
19: Καμία.
17: Μάλιστα.
19: Καμία, ούτε οι ίδιοι που το λένε δεν μπορούν να το κάνουν. Και αν μπορέσουν να το κάνουν, σημαίνει πολύ αυτόματα ότι θα υποστούν και τις συνέπειες. Και μαζί με αυτούς θα τις υποστούμε και εμείς. Αμέσως θα ξεκινήσει η διαδικασία, η πρώτη επιστολή από την Κομισιόν, η οποία θα λέει: συμμορφωθείτε, έχετε παραβεί τους κανόνες και τα συμφωνηθέντα. Αμέσως μετά θα υπάρξει δεύτερη επιστολή, θα παραπομπεί με διαδικασία υπερβολικού ελλείμματος. Η διαδικασία υπερβολικού ελλείμματος πλέον δεν είναι αν έχει υπερβολικό έλλειμμα μόνο, είναι αν έχει παραβεί και τις δαπάνες σου επιτρέπονται, που σου επιτρέπονται να κάνεις μέσα σε μια χρονιά. Για όλες τις χώρες ισχύει το ίδιο και κάθε μία έχει διαφορετική οροφή δαπανών. Εμείς στην Ελλάδα έχουμε από τις υψηλότερες, γιατί έχουμε τα χρήματα.
17: Στο κύριο άρθρο σου σήμερα στην Καθημερινή. Στον κύριο άρθρο σου σήμερα στην Καθημερινή σχολιάζεις κάτι που προβάλλεται και από κόμματα της αντιπολίτευσης, ότι πώς είναι η τιμή των καυσίμων στην Ελλάδα σε σύγκριση με άλλες χώρες. Εσύ έχεις πιάσει την Κύπρο. Είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης προσεχόμενος στη Σύνοδο για το πετρέλαιο θέρμανσης.
0: Χθες ανακοινώσαμε τις παρεμβάσεις μας στο πετρέλαιο θέρμανσης. Η Ελλάδα έχει αυτή τη στιγμή μία από τις χαμηλότερες τιμές σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση στο πετρέλαιο θέρμανσης. Προσθέσασε αυτό και το επίδομα θέρμανσης, το οποίο καλύπτει τις ανάγκες των περιοχών που έχουν μεγαλύτερες ανάγκες.
17: Έχουμε μία από τις χαμηλότερες τιμές στο πετρέλαιο θέρμανσης στην Ελλάδα σε σχέση με τους Ευρωπαίους.
19: Είμαστε κάτω από το μέσο όρο, με την απαραίτητη προϋπόθεση, την οποία θα την καταλάβουν οι περισσότεροι που μας ακούν, είναι ότι το βασικό καύσιμο θέρμανσης στην υπόλοιπη Ευρώπη, ειδικά στην κεντρική και στη βόρεια, δεν είναι το πετρέλαιο, αλλά είναι το φυσικό αέριο. Δηλαδή τα κτίρια τους θερμαίνονται περισσότερο με το φυσικό αέριο και λιγότερο από ό,τι κάνουν οι νότιες χώρες με το πετρέλαιο θέρμανσης. Άρα η σύγκριση που κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση πράγματι μας κατατάσσει αρκετά κάτω από το μέσο όρο. Ακόμα και με την Κύπρο η σύγκριση που σε πολλά είδη καυσίμων και στο ντίζελ και στην αμόλυβδη βγαίνει φτηνότερη λόγω φτηνότερων φόρων, χαμηλότερο ΦΠΑ και 18% ΦΠΑ η Κύπρος, η οποία παρεπιπτόντως μπήκε σε μνημόνιο, βγήκε και ο ΦΠΑ της έμεινε ίδιος, γιατί πολύ απλά το λήξαν γρήγορα εκεί οι πολιτικές δυνάμεις στο θέμα. Εμείς χρειαστήκαμε τρία μνημόνια, αλλά αυτό είναι ήδη το δικό μου σχόλιο. Ο ειδικός φόρος κατανάλωση είναι χαμηλότερος, σχεδόν μηδενικός στην Κύπρο, και παρά το γεγονός ότι εμείς έχουμε και υψηλότερο ειδικό φόρο και υψηλότερο ΦΠΑ, η επιδότηση είναι τόσο μεγάλη που η διαφορά είναι 1,49-1,50 που είμαστε εμείς με 1,60-1,65 που είναι στην Κύπρο το πετρέλαιο, το οποίο θα βγει μέσα στις επόμενες μέρες, από ό,τι διάβασα θα βγει γύρω στις 20 Οκτωβρίου. Βρίου νωρίτερα από κάθε άλλη χρονιά λόγω των αλλαγής των κοινωνικών συνθήκων. Γενικώς δεν είμαστε σε κάποιο από όλα να εξέχουμε πάρα πολύ. Ενδεχομένως έχουμε υψηλότερες τιμές, πραγματικά έχουμε υψηλότερες τιμές και το λένε οι μεταφορείς, στο ντίζελ για παράδειγμα, σε σχέση με τις βαλκανικές χώρες. Και λογικό είναι οι μεταφορείς που κάνουν διεθνείς μεταφορές να το κοιτούν, γιατί βλέπουν ότι η Ελλάδα είναι στο 2,10-2,11 με την επιδότηση των 20 λεπτών και όλες οι υπόλοιπες χώρες, με εξαίρεση την Αλβανία που είναι παραπάνω, έχουν χαμηλότερη τιμή. Και αυτό είναι ένα θέμα. Αλλά η κάθε χώρα πηγαίνει ανάλογα με τη δημοσιονομική κατάσταση που την πέτυχε, τι είχε προϋπάρξει, δηλαδή εμείς βγήκαμε από μια δεκαετή κρίση, τι περιθώρια υπάρχουν δημοσιονομικά, τι κανόνες, αν ανήκει στο σκληρό πυρήνα της Ευρώπης, αν είναι εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, παντελώς ελεύθερη, η Βόρεια Μακεδονία που έχει την πιο χαμηλή τιμή, 1,59, δεν έχει κάποια υποχρέωση. Μπορεί και κανονίζει τα του οίκου της. Αλλά είναι μια πολύ φτωχή χώρα, η οποία δεν εισπράττει τίποτα από κανέναν. Εμείς εισπράττουμε πολλά δισεκατομμύρια κάθε χρόνο στην Ευρώπη.
17: Θέλω λίγο να δούμε πώς διαχέεται τώρα όλη αυτή η κατάσταση, το ενεργειακό κόστος δηλαδή, στην αγορά. Ο κύριος Δαφέρμος, πρόεδρος του Σωματείου Αρτοπιών στο Ηράκλειο, μίλησε στο Action για το αν υπάρξουν αυξήσεις στον τομέα του, στο ψώμα.
20: Δεν βλέπω να μην γίνονται αυξήσεις το επόμενο διάστημα. Ας πάρουμε μια μέση τιμή ότι έχει γύρω στο 1,30. Αλλά αν πούμε ένα 10%, φανταστείτε ότι συζητάμε για 10 με 15 λεπτά περίπου.
17: Αυτό αφορά το ενεργειακό κόστος. Θέλω πριν ζητήσω το σχολείο σου, Νίκο, και τον κύριο Γεωργιάδη. Το ηχητικό από τον κύριο Γεωργιάδη είναι ο εκπρόσωπος του νέου ΙΝΚΑ. Εδώ δεν μιλάμε για ενεργειακό κόστος, εδώ μιλάμε για μια πολιτική που έχει υιοθετήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση και οδηγεί πού.
21: Έχει σκαρφαλώσει η τιμή στα 20 ευρώ, αν μου επιτρέπετε το μοσχαράκι, στα 20 ευρώ.
1: και μας λένε από την Ευρωπαϊκή Ένωση, όχι, εμείς θα συνεχίσουμε την πολιτική για την πράσινη μετάβαση. Δεν είναι λογικό αυτό.
17: Οι αρτοποίοι, το έχει σχολιάσει αρκετές φορές, τραβάνε μεγάλο ζόρι.
19: Οι αρτοποίοι τραβάνε εξαιρετικά μεγάλο, γιατί αν θυμάμαστε καλά, υπήρχε πρόγραμμα την προηγούμενη περίοδο. Δηλαδή στην πρώτη φάση της πρώτης κρίσης μετά το 22-23 υπήρχε πλάνο. Τώρα βρίσκονται αυτή τη στιγμή προφανώς και οι ίδιοι ή τέλος πάντων δεν έχουν φτιαχτεί ποτέ οι κατάλληλες συνθήκες για να βρεθεί ένα πρόγραμμα προκειμένου να πετύχουν και αυτοί οι ενεργειακές εξοικονομήσεις. Δηλαδή να πάνε ενδεχομένως και να μετατρέψουν τις μονάδες τους σε κάτι διαφορετικό το οποίο θα καταναλώνει λιγότερη ενέργεια. Αυτή η έκθεσή τους μας επιβαρύνει ωστόσο όλους. Και δημιουργεί δυσκολία στη λειτουργία των ίδιων των επιχειρήσεων, στους εργαζόμενους τους και προφανώς στους καταναλωτές που θέλουν ένα ψωμί σε μια καλή τιμή εκεί, γιατί είναι βασικό είδος.
17: Οπότε εκεί
19: υπάρχει ζήτημα.
17: Εκεί υπάρχει ζήτημα και είναι ένας τομέας που πιθανότατα, το έχεις πει και εσύ, αρτοσκευάσματα, δηλαδή και λόγω σιτηρών και άλλων παραγόντων, προφανώς θα έχουμε ανατιμήσεις. Είπε ο κύριος Γεωργιάδης και για το Μοσχαράκι. Αυτό εντάσσεται σε μια πολιτική πράσινη ανάπτυξη. Είναι κάτι διαφορετικό. Έτσι δεν είναι, η τιμή του Μοσχαριού.
19: Ναι, όλα αυτά, επειδή τώρα όλα τα πολιτικά κόμματα τα οποία διεκδικούν την ψήφο μας, τα τρία τα βασικά έχουν κυβερνήσει. Αυτή η συζήτηση έχει γίνει σε συνεχή συμβούλια Υπουργών Γεωργίας επί χρόνια, τα οποία συζητάγανε και αργότερα πέρασε και στα Υπουργεία Συμβούλια Υπουργών Ενέργειας, όπου η συζήτηση ήταν για τα τέλη ρήπων να φτάσουν μέχρι και την επιβάρηση, τη μείωση των επιδοτήσεων, προκειμένου να μειωθεί οι εκπομπές από τα συγκεκριμένες κτηνοτροφικές μονάδες. Οπότε υπήρξε μια αποεπένδυση γενικά στο Μοσφάρι. Αλλά πρέπει να πούμε ότι υπάρχει και μια τάση στην αγορά. Απορώ λίγο οι καταναλωτικές οργανώσεις. Αυτή την τάση στην αγορά πρέπει να την πιάνει. Δηλαδή, επειδή κυκλοφορούν διάφορα ότι μείωσε ο Έλληνας το ακριβό Μοσχάρι και τρώει το φτηνό κοτόπουλο, η καταναλωτική τάση είναι ότι ο κόσμος στρέφεται περισσότερο στην πρωτεΐνη για την καλή διατροφή του, προκειμένου να είναι πιο αδύνατος, πιο γυνασμένος. Στο δυτικό τρόπο ζωής υπάρχει μια σιγά σιγά απόσυρση από τα κόκκινα κρέατα και προτίμηση στα λευκά κρέατα. Αλλά όλα αυτά, συγγνώμη, δεν είναι δικιά μου δουλειά, εγώ είμαι οικονομικός συντάκτης. Θα έπρεπε οι καταναλωτικές οργανώσεις να μας τα αναλύουν και να μας τα λένε.
17: Κατάλαβα τι λες. Γιατί θα ήταν πολύ πιο χρήσιμη η συμβολή τους εάν το έκανε. Σε ευχαριστώ, Νίκο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια, να είσαι καλά. Ο Νίκος Φιλιππίδης. Θα επιστρέψουμε λίγο στο πολιτικό σκέλος, γιατί και ο κύριος Ανδρουλάκης μίλησε στην προσύνοδο του Ευρωπαϊκού Σοσιαλιστικού Κόμματος από τις Βρυξέλλες. Αναφέρθηκε στο ενεργειακό κόστος.
21: Σήμερα το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο πρέπει να δώσει και μία απάντηση στα θέματα της ενεργειακής κρίσης, που έχουν σοβαρές επιπτώσεις στο κόστος ζωής αλλά και στο κόστος παραγωγής. Κοινές αποφάσεις, κοινές πρωτοβουλίες για να αντιμετωπιστούν αυτές οι επιπτώσεις που δυσκολεύουν τη ζωή εκατομμυρίων Ευρωπαίων πολιτών.
17: Τώρα θα αλλάξουμε θέμα. Θα δούμε μία υπόθεση απάτης με θύμα μία 88χρονη στη Θεσσαλονίκη. Όπως καταγγέλει, οι απατεώνες της κατάφεραν να αποσπάσουν 4.766 λίρες και άλλα κοσμήματα. Όλα όσα τις άρπαξαν ανέρχονται στα 4,7 εκατομμύρια ευρώ. Έτσι καταγγέλει 88χρονη ότι τις πήραν κοσμήματα, χρήματα, λίρες, όλα αυτά αξίας 4,7 εκατομμυρίων ευρώ. Τις πούλησαν το γνωστό παραμύθι, ας το πω έτσι, ότι υπάρχει ένα πρόβλημα στο σπίτι της, διαρροή ρεύματος, ραδιενέργεια και όλα αυτά, και έτσι κατάφεραν να την ξεγελάσουν. Ένα απόσπασμα θα ακούσουμε. Η 88χρονη μίλησε στον Αντένα και είπε:
22: Βγάζετε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές από τις μπρίζες και αφήστε μόνο την κουζίνα και το ψυγείο. Και μετά με ανάγκαζα να βάζω κατσαρόλες με νερό πάνω στα μάτια, αυξομειώντας την πίεση του κάθε ματιού της κουζίνας. Και αφού τελείωσα από εκεί, με ρώτησαν τι χρυσός υπάρχει στο σπίτι. Λέω κάτι κοσμήματα, κάποιες αξίες, και αφού με απομόνωσε σε ένα δωμάτιο, γιατί το σπίτι το υπόλοιπο είχε πολύ μεγάλη ραδιενέργεια, μπαίνουν σαγκύροι, παίρνουν τα κοσμήματα.
17: Δεν είναι άγνωστη μέθοδος που χρησιμοποίησα, νομίζω, ο Δημήτρη Χατζικόρτσου. Το έχουμε ξανασυναντήσει αυτό. Υπάρχει πρόβλημα με το ρεύμα, ραδιενέργεια, όλα αυτά. Καλό μεσημέρι.
23: Καλό μεσημέρι, Σπύρα από Θεσσαλονίκη. Ναι, η μέθοδος είναι γνωστή. Το διαφορετικό σε αυτή την περίπτωση είναι η τεράστια ελία που αποκόμισαν οι συγκεκριμένοι επιτίδοι, οι οποίοι Επί 40 λεπτά μιλούσαν με τη γυναίκα στο τηλέφωνο, προσπαθούσαν να την πείσουν ότι είναι άνθρωποι του Δήμου Θεσσαλονίκης, όπου πραγματοποιούσαν εργασίες ηλεκτροδότηση στην περιοχή, και γι' αυτό το λόγο θα έπρεπε η ίδια να αφήσει σε σακούλες όλα τα μεταλλικά αντικείμενα που έχει, καθώς και χρήματα στην κατοχή της, στο ένα δωμάτιο, στο άλλο δωμάτιο να κάτσει αυτή, αλλά και να ανοίξει την πόρτα του σπιτιού, καθώς όπως της είπαν, σε περίπτωση που συμβεί κάτι, θα πρέπει να υπάρχει τρόπος να απεγκλωβιστεί από το διαμέρισμα. Με αυτόν τον τρόπο λοιπόν την έψαν και κατάφεραν να πάρουν χρήματα και κοσμήματα τεράστιας αξίας. Υπολογίζεται ότι η αξία αυτών αγγίζει τα 4,7 εκατομμύρια. Τις σακούλες που πήραν ζήγησαν 38 κιλά. Αυτό καταγγέλει η ίδια η 89χρονη, η 88χρονη, συγχωρείς. Μέχρι και αυτή την ώρα οι αστυνομικοί συλλέγουν καταθέσεις, βιντεολογικό έλεγχο από την γύρω περιοχή, και περιμένουμε να δούμε αν θα φτάσουν στον εντοπισμό τους και φυσικά τι θα γίνει με αυτό το υπέρογκο ποσό, ναι, το οποίο εν τέλει κατάφερε να ληφθεί.
17: Σε ευχαριστώ, ναι, πάρα πολύ, Δημήτρη. Τι να πει κανείς, ο Δημήτρης Χατζικόρτσου ήταν. Η γυναίκα λέει ότι τάχασε εκείνη την ώρα, της δημιούργησαν μία σύγχυση, μιλούσαν ακατάπαυστα, θόλωσαν το τοπίο γύρω της, οπότε ακολούθησε ακριβώς ό,τι της έλεγαν. Σήμερα ο κύριος Χρυσοχοίδης, ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, φιλοξενήθηκε στο Sky, ρωτήθηκε για αυτό το θέμα. Καταρχάς για τις απάτες, είπε ότι σχεδόν καθημερινά συλλαμβάνονται άνθρωποι οι οποίοι στείλουν, προσέξτε, ολόκληρα τηλεφωνικά κέντρα προκειμένου να ξεγελούν έτσι τους πολίτες, να εμφανίζονται ως αστυνομικοί υπάλληλοι του ΔΔΕ και να καταφέρουν να αποσπούν χρήματα με προκειμένου χρυσές λίρες. Και μάλιστα πολλά από αυτά τα τηλεφωνικά κέντρα τα έχουν εντοπίσει οι αστυνομικοί σε καταβλισμούς. Σε καταβλισμούς Ρώμα είναι κάτι το σύνηθες. Είπε λοιπόν ο κύριος Χρυσοχοίδης.
8: Κάθε μέρα περίπου ή μέρα παραμέρα συλλαμβάνονται τουλάχιστον 8 από το ελληνικό FBI, 8 Ρωμά μέσα στα σπίτια που έχουν συγκροτήσει τηλεφωνικά κέντρα, έχουν οργανώσει τηλεφωνικά κέντρα, τηλεφωνούν και κάνουν απάτες.
17: Και επειδή όταν οδηγούνται αυτοί οι άνθρωποι στο δικαστήριο πολλές φορές αντιμετωπίζουν κατηγορία σε βαθμό πλημελήματος, τους επιβάλλεται μια ποινή, δεν καταλήγουν στη φυλακή, οπότε συνεχίζουν τη δράση τους. Αυτό μάλλον αλλάζει.
8: Συνήθως τι γίνεται? Λίγες μέρες κατατίθεται διάταξη όπου αυτό γίνεται πλέον επικίνδυνη πράξη, ιδιαίτερα επιβαρυντική όταν αφορά και ηλικιωμένους ή ενηλίκους, γίνεται κακούργημα.
17: Και δεν είναι μόνο ο εντοπισμός αυτών των τηλεφωνικών κέντρων που στείνονται σε καταβλισμούς για να αρπάζουν περιουσίες ολόκληρες ή απατεώνες. Γίνονται έλεγχοι στην ευρύτερη περιοχή καταβλισμών και έχουν αποδώσει ως τώρα σε πολλούς τομείς, όπως τα ναρκωτικά, ακόμα και η χορύπανση. Προσέξτε τι λέει ο κύριος Σογοίδης.
8: Υπήρχε ένα μεγάλο πρόβλημα στη Φυλή, στα Λιώσια. Όπου κάθε βράδυ διάφοροι εύθυμοι τύποι βγαίνανε με μικρά αυτοκίνητα smart και διασκέδαζαν τον κόσμο. Η ώρα 2 τη νύχτα. Έχουν κατασχεθεί λοιπόν 85 τέτοια smart, τα οποία ήταν κινητά club.
17: Αυτά για τη δραστηριότητα των αστυνομικών σε αυτές τις περιοχές επιβαρημένες οπωσδήποτε. Θα πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε με Μανώλη Κωστίδη.
2: Εγώ ο Σερ, Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπης Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Σοφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και Εμίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου. Δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
3: Επόμενος.
4: Ναι.
3: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
4: Ναι, εγώ μιλάω τώρα. Ποιος?
3: Τώρα προκαλείς, λέγε.
4: Κώστας λέγομαι. Κάλε έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
3: Τι δελτίο, τον 12?
4: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
3: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
4: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
3: Άντε σε έναν γιατρό. Επόμενος.
7: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί.
5: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
9: Θέατρο Ηλίσια. Κάθε Τρίτη με τον Μόρι. Ο Γρηγόρης Βαλτινός επιστρέφει με την παράσταση που του χάρισε βραβείο ερμηνείας και αγαπήθηκε όσο καμία άλλη.
10: Συμπροταγωνιστεί ο Γιάννης Αρακατσάνης σε ένα ρόλο ζωής. Κάθε Τρίτη με τον Μόρι. Ένα έργο που τιμά τη δύναμη της ανθρώπινης ψυχής με ειλικρίνεια, χιούμορ και συγκίνηση.
9: Για δεύτερο χρόνο στο Θέατρο Ηλίσια.
10: Μην το χάσετε.
11: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping. Για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε. Για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
24: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
25: Time out για Θράκων.
26: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά!
25: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
26: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
27: Κόκκινη, γιατί κόκκινη ρε διαιτητή?
28: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια.
29: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Entersoft One.
30: Διδώστε, μπούλε, τρυπήστε, μπούλε, σκάψτε, μπούλε, κόψτε, μπούλε, τροχίστε, μπούλε, τρίψτε, μπούλε, βάψτε, μπούλε, καθαρίστε, μπούλε, μπούλε. Δυνατά εργαλεία υψηλής ποιότητας και εντοχής σε τιμές που δεν θα τις πιστεύεις. Μπούλε και είσαι έτοιμος για όλα. Με την εγγύηση της Unimac.
17: Και ερχόμαστε τώρα στην είδηση που βγήκε χθες και που λίγο πολύ σηματοδοτεί την επανέναρξη του έργου ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου. Η γαλλική εταιρεία Nexans έχει καταθέσει αίτημα για έκδοση Naftex προκειμένου να ξεκινήσουν οι εργασίες. Θα ακολουθήσει βεβαίως μια διαδικασία τώρα με τα Υπουργεία Εξωτερικών και Άμυνας και με βάση αυτά τα δεδομένα ίσως και τις επόμενες μία-δύο εβδομάδες, τρεις εβδομάδες, να δούμε να αρχίζουν και οι έρευνες. Αλλά όταν είναι ο Σταύρος Ιωαννίδης στο στούντιο, μην λέω εγώ περισσότερα. Καλώς ήρθε, Σταύρο.
31: Καλό μεσημέρι.
17: Κάπως έτσι είναι η διαδικασία. Καταρχάς καταθέτουν στο ΙΠΕΞ και μετά το Άμυνας δεν είναι.
31: Ναι, είναι μια διευθυντική απόφαση.
17: Για την Naftex.
31: Σωστά. Η εταιρεία αυτή τη φορά, και λέμε η εταιρεία διότι είναι ένα έργο το οποίο έχει ανατεθεί στην Nexans. Έτσι, και ξεκίνησε τις διαδικασίες ζητώντας άδεια από το Υπουργείο Εξωτερικών για να κάνει έρευνες, δηλαδή για να εκδοθεί Naftex που θα εξασφαλίζει την άδεια αυτή, ναι, προκειμένου να ξεκινήσει έρευνες, και έκανε και ένα αίτημα εξαίρεσης για το ερευνητικό πλοίο ABEG Marenco, το οποίο θα αναλάβει τις έρευνες αυτές, και λέμε αίτημα εξαίρεσης.
17: Ναι, διότι αυτό δεν το κατάλαβα όταν το διάβασα, να σου πω την αλήθεια. Mm. Γιατί,
31: γιατί οι έρευνες, η άδεια μάλλον που έχει ζητηθεί, είναι για έρευνες εντός ελληνικών χωρικών υδάτων. Εκεί, όπως είναι αυτονόητο βεβαίως, στον πρώτο λόγο έχουν ελληνικά πλοία, πλοία ελληνική σημαία.
17: Κατάλαβα.
31: Έτσι, οπότε, επειδή όμως έχει
17: κατά εξαίρεση, ναι, μπορώ να τις κάνω εγώ τις έρευνες.
31: Σωστά, επειδή έχει τις τεχνικές δυνατότητες για να κάνει τις σχοβολιστικές έρευνες στο συγκεκριμένο πλοίο, ζητήθηκε άδεια εξαίρεση. Λοιπόν, αυτό που περιμένουμε τώρα είναι να εξεταστεί σε πρώτη φάση το αίτημα για την Naftex από το Υπουργείο Εξωτερικών. Αφού εγκριθεί όπως αναμένεται, θα μεταβιβαστεί στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, ώστε η Υδρογραφική Υπηρεσία του Πολεμικού Ναυτικού, με έδρα το Ηράκλειο της Κρήτης, που είναι και η αρμόδια υπηρεσία βεβαίως, εντός 48 ώρων να προχωρήσει στην έκδοση της ναυτικής οδηγίας, όπου θα περιγράφεται ακριβώς ο τομέας στον οποίο θα επιχειρήσει το γαλλικό πλοίο. Προς το παρόν, και αυτό που γνωρίζουμε και είναι και σημαντικό, μαθαίνουμε πως η γαλλική εταιρεία δεν έχει ζητήσει άδεια από αλλού πλην της Ελλάδος και πως οι αρχές που ενημερώνονται είναι η Ελλάδα και η Κύπρος. Και το λέμε αυτό διότι γνωρίζουμε πως η Άγκυρα έχει θέση μετεπιτάσεως στο ζήτημα της ενημέρωσης και αδειοδότησης.
17: Αδειοδότησης, εντάξει, αλλά εδώ μας λες ούτε καν ενημέρωσης.
31: Προς το παρόν, προς το αυτό παρόν, που γνωρίζουμε, παρόν. Ναι. Αυτό που δεν γνωρίζουμε βεβαίως είναι αν έχει βρεθεί κάποιος τρόπος κοινής κατανόησης μεταξύ της γαλλικής εταιρείας και της Τουρκίας για να προχωρήσει το έργο.
17: Θα στα λέω εγώ με όρους που ίσως δεν ανταποκρίνεται στους κατάλληλους, στις περιστάσεις, αλλά θα καταλάβεις. Θα έχει ζητήσει ναύτεξ για έρευνες που θα ξεκινούν από την Κρήτη και θα φτάνουν μέχρι την Κύπρο ή καταρχάς η ναύτεξ θα είναι μέχρι τα χωρικά ύδατα.
31: Αυτό που αντιλαμβανόμαστε σε αυτή τη στιγμή...
17: Καταλαβαίνεις για το λόγο. Γιατί αν πάμε πέρα από την Κάσο...
31: Αλλάζει το έργο. Και μεταξύ Κάσου Καρπάθου το 2024 είχε δημιουργηθεί εκείνο το ζήτημα με το Γιάννη Ρελούμε.
17: Τώρα έρχονται οι Γάλλοι και λένε ναύτεξ μέχρι την Κάσο ή το πάνε μέχρι την Κύπρο.
31: Α, η ναύτεξ δεν έχει εκδοθεί ακόμη.
17: Ξεκινάμε από τα βασικά.
31: Θα το δούμε, θα ξέρουμε μέσα σε λίγες ημέρες που ακριβώς θα κινηθεί το πλοίο. Η εκτίμηση, η επικρατούσα εκτίμηση σε αυτή τη φάση είναι πως θα κινηθεί εντός χωρικών υδάτων. Υπάρχουν δύο περιοχές που είχαν μείνει οι έρευνες, που είχαν μείνει μάλλον τομείς των ερευνών που δεν είχαν ολοκληρωθεί ακόμη, και βόρεια της Κρήτης αλλά και μεταξύ Κάσου Καρπάθου. Οπότε ενδεχομένως να ξεκινήσει εκεί τις εργασίες του και να επεκταθεί στη συνέχεια με έκδοση νέων ναύτεξ στο τμήμα που βρίσκεται μεταξύ της Κρήτης, όπως λέμε, και της Κύπρου.
17: Και όλα αυτά προσδιορίζονται μέσα στον Οκτώβριο, από ό,τι αντιλαμβάνομαι.
31: Ναι, η διαδικασία διαρκεί λίγες ημέρες για την έκδοση των ναύτεξ. Οπότε περιμένουμε πως ίσως και πριν τα τέλη του

0: Ακούσατε και τους αστερίσκους που έβαλε ο Σταύρος σε όλη αυτή τη διαδικασία. Ρωτήθηκε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος γι' αυτό, ο κύριος Παύλος Μαρινάκης, κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών. Αυτό ακριβώς το θέμα που έθιξε και ο Σταύρος, δηλαδή από πού θα ζητηθούν οι άδειες, από πού θα βγουν οι ναύτεξ. Και είπε ο κύριος Μαρινάκης.
1: Σύμφωνα με το αίτημα που υποβλήθηκε, την έρευνα θα την εξάγει γαλλικό πλοίο. Το αίτημα άδειας θα υποβληθεί μόνο στις αρμόδιες ελληνικές αρχές. Και σε σχέση με την εκτέλεση του έργου, η Ελλάδα δεν έχει έρθει σε συνεννόηση με άλλες αρχές άλλου κράτους πλην της Γαλλίας και της Κύπρου.
0: Αντιλαμβάνεσαι γιατί καθυστέρησα λιγάκι σήμερα τον Μανώλη Κωστίδη. Το καθυστέρησα γιατί ήθελα να έχουμε τα δεδομένα. Τι σηματοδοτεί αυτή η κίνηση της γαλλικής εταιρείας, τα δεδομένα τα οποία θα δούμε να εξελίσσονται, για να πάω μετά στο Μανώλη Κωστίδη να μας πει εκείνος από την πλευρά του το ρεπορτάζ. Γεια σου Μανώλη, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι. Επειδή από χθες έχει προκύψει το ζήτημα αυτό και ψαχνόμαστε, η αλήθεια. Άκουσα με μεγάλη προσοχή όσα είπε ο κ. Μαρινάκης, ότι η ελληνική πλευρά, μόνο στην ελληνική πλευρά θα υποβληθούν. Αυτό που μπορώ να σας πω είναι ότι από την τουρκική πλευρά μέχρι στιγμής δεν έχουμε κάποια πληροφορία σε σχετικά να έχει γίνει κάποια αίτηση, μια συνεννόηση. Περιμένουν από διπλωματικούς διάβλους για να έρθουν από τη Γαλλία, εφόσον είναι γαλλικό το πλοίο, να στείλει ενημέρωση προς το Υπουργείο Εξωτερικών της Τουρκίας. Αυτό περιμένει η Τουρκία. Τώρα, επειδή έχουν βγει διάφορα δημοσιεύματα, δηλαδή ότι κάποιες έρευνες θα γίνουν στα χωρικά έδαφα της Ελλάδος. Όσο εκεί δεν υπάρχει κανένα ζήτημα. Από εκεί πέρα, το να μην γίνει κάποια συνεννόηση με την Τουρκία μπορεί να φέρει δύσκολα βήματα.
0: Να ταράξει περισσότερο τα νερά, λες εκεί.
2: Εγώ το θεωρώ σχεδόν σίγουρο. Αλλά θα δούμε. Οι διπλωμάτες εργάζονται, οι διπλωματικές προσπάθειες συνεχίζονται. Μέχρι στιγμής πάντως δεν έχει γίνει κάποιο βήμα προς την τουρκική πλευρά. Αυτό το γνωρίζουμε.
0: Ναι.
2: Τώρα από εκεί πέρα, άκουσα με μεγάλη προσοχή το τι είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, άρα προχωράει έτσι όπως είπα, δηλαδή Ελλάδα-Κύπρος μόνο, έτσι δήλωσε ο ίδιος.
0: Ναι, ναι.
2: Η τουρκική πλευρά πάντως περιμένει, ισχύει, δηλαδή μας είπαν ότι ισχύουν αυτά που έχουν πει πριν από λίγες μέρες, ότι περιμένουν από το κράτος που έχει τη σημαία του πλοίου ενημέρωση μέσω διπλωματικών διάβλων προς το Υπουργείο Εξωτερικών της Τουρκίας. Τώρα θα δούμε.
0: Ναι. Η χώρα.
2: Γιατί εκεί υπάρχουν και οι περιοχές που η Τουρκία υποστηρίζει ότι φτάνουν οι θαλάσσιες περιοχές ευθύνης της.
0: Ναι. Η χώρα της οποίας πάντως η σημαία υπάρχει στο πλοίο έχει έρθει αρκετά κοντά με την Τουρκία το τελευταίο χρονικό διάστημα.
2: Ναι, έχουν έρθει αρκετά κοντά, αλλά πρέπει να υπάρχει μια συνεννόηση. Δηλαδή, στο ζήτημα τον αμυντικό τομέα, ναι.
0: Είδαμε μέχρι και εσύ, δηλαδή, μας έδειξες, μέχρι και φρεγάτες. Γαλλική φρεγάτα.
2: Ακριβώς.
0: Και τουρκική φρεγάτα να είναι δίπλα-δίπλα.
2: Με γαλλική φρεγάτα. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι η Τουρκία θα αλλάξει τις θέσεις της, γιατί εδώ καταγράφουν. Δηλαδή, οι διαφορές μπορούν να καταγραφούν μόνο και σε επίπεδο ναύτεξ αργότερα. Ναι. Αλλά εδώ θα καταγραφούν κάποια δεδομένα. Δηλαδή, αν πράγματι όπως η ελληνική πλευρά προχωρήσει όπως το δηλώνει, τότε σημαίνει ότι η Ελλάδα μπορεί να. Δηλαδή, έχει ένα ισχυρό χάρτη στο χέρι της για το μέλλον. Για τις θέσεις της, για τις θαλάσσιες περιοχές ευθύνης,
0: ναι,
2: και για πολλά άλλα ζητήματα. Και η Τουρκία δεν θα επιθυμούσε να περάσει μόνο έτσι αυτό το πράγμα. Πρέπει να καταγραφούν κατά την άποψή της και δικές της θέσεις. Τουλάχιστον σε επίπεδο καταγραφής το λέω, δεν θέλω να πάω σε χειρότερα σενάρια. Γι' αυτό το λέω, περιμένουμε να δούμε πώς θα προχωρήσουμε. Δεν είμαστε στο τελικό στάδιο, είμαστε στα πρώτα βήματα, εγώ θα
0: λέγα. Ναι, αντιλαμβάνομαι, μα δεν έχει διεκδοθεί ακόμη η ναύτεξ, να ξέρουν και η άλλη πλευρά το πού ακριβώς θα κινηθούν τα πλοία.
2: Και μετά θα βγει το πλοίο πέρα των χωρικών υδάτων.
0: Ναι, αντιλαμβάνομαι.
2: Έχει μέλλον. Έχουμε μέλλον πολύ προσεκτικό. Αυτό.
0: Ναι, αντιλαμβάνομαι. Από όσα λες, καταλαβαίνω. Μανώλη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Ο Μανώλης Κωστίδης. Θα πάμε τώρα στη διπλωματική μας συντάκτρια, τη Μαρία Τσιλνίκου, γιατί σήμερα υπάρχει μια ενδιαφέρουσα συνάντηση αντιπροσωπείας του Κογκρέσου των ΗΠΑ με τον Υπουργό Εξωτερικών, τον Γιώργο Γεραπετρίτη.

0: Γεια σου Μαρία, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Η συνάντηση Σπύρου πραγματοποιήθηκε στη σκιά της παρέτησης της Κίμπερλι Γκιλφόη μετά και τα δημοσιεύματα που άνοιξαν τον ασκό του Αιώλου. Την αντιπροσωπεία του Αμερικανικού Κογκρέσου συνόδευσε ο επιτετραμένος Τζος Χακ, ο οποίος βρίσκεται στο τιμόνι της Αμερικανικής Πρεσβείας. Ο Υπουργός Εξωτερικών λίγο πριν τις 12 συναντήθηκε με την αντιπροσωπεία του Αμερικανικού Κογκρέσου, όπου παρόν ήταν και ο γερουσιαστής Ρικ Σκοτ, και τονίζω τον γερουσιαστή Ρικ Σκοτ, διότι είναι στενός φίλος του Ντόναλντ Τραμπ, ωστόσο έχει ταχθεί ανοιχτά κατά της επιστροφής της Τουρκίας στο πρόγραμμα των F-35. Μάλιστα, σε μια πρόσφατη ανάρτησή του στην πλατφόρμα X, είχε γράψει χαρακτηριστικά ότι είπα το 2018 στον Ρετζέπ Τάγιπ Ερντογάν ότι δεν θα πάρει τα F-35, κάτι που του λέω και σήμερα. Αυτό δίνει, αν θέλεις, και λίγο το στίγμα της πολιτικής που ακολουθεί ο γερουσιαστής. Σαφώς στη συνάντηση ήταν ψηλά οι διμερείς σχέσεις, τα αμυντικά και τα ενεργειακά. Ζήτησαν για την Ανατολική Μεσόγειο, και όταν λέμε για την Ανατολική Μεσόγειο, προφανώς μέσα είναι και οι τουρκικές αιτιάσεις. Ζήτησαν για τις περιφερειακές εξελίξεις και για τη Μέση Ανατολή, αλλά και για την Ουκρανία. Η συνάντηση δίρκησε περίπου 1 ώρα και 20 λεπτά. Έγινε επισκόπηση προφανώς του εξαιρετικού επίπεδου στο οποίο βρίσκονται οι ελληνοαμερικανικές σχέσεις, γεγονός που επιβεβαιώθηκε και κατά την πρόσφατη επίσκεψη του Μάρκο Ρούμπιο.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Μαρία. Η Μαρία Τσιλινίκου ήταν αρκετά ενδιαφέροντα αυτά που μας είπε για το τι πρεσβεύουν, τι ιδέες πρεσβεύουν και απόψεις οι Αμερικανοί γερουσιαστές που συναντήθηκαν με τον Γερα Πετρίτη απέναντι στα ελληνοτουρκικά. Θα πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
2: Μέση, ώμοι, γόνατα. Όταν οι αρθρώσεις ειδοποιούν, σειρά Osteoflex της Health Aid συμβάλλει στην καλή λειτουργία χόνδρων και αρθρώσεων. Health Aid συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
3: Τα ζαχαροπλαστεία Κοσμικών 65 χρόνια τώρα σας γλυκαίνουν με το ασυναγόνιστο γαλακτομπούρεκο, το καταΐφι κρέμα, το προφιτερόλ και όλα τα παραδοσιακά γλυκίσματά τους. Ζαχαροπλαστεία Κοσμικών. Καλό φθινόπωρο και καλό χειμώνα.
4: Η ενσάρκωση της Γκρίνιας. Ένας πράσινος μαλλιαρός ερημίτης που ζει απομονωμένος στην παγωμένη κορυφή του όρους Κούμπιτ. Γκρίνς. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα.
5: Φέτος ο Γκρίνς αποφάσισε να καταργήσει τα Χριστούγεννα. Και δεν θα τον σταματήσει κανείς.
4: Μετάφραση απόδοση Γιώργος Καπουτζίδης. Σκηνοθεσία Φωκάς Ευαγγελινός. Φυσικά στο Christmas Theater.
6: Αγαπημένο μου πλυντήριο, μπορείς να πλύνεις και να στεγνώσεις τα ρούχα σε 2 ώρες.
7: Μιλάς στο πλυντήριο LG. Δεν χρειάζεται καν, αφού καταλαβαίνει τα πάντα μόνο του. Και τη ρούχα έβαλες και το κατάλληλο πρόγραμμα και τον γρηγορότερο χρόνο.
6: Δηλαδή τεχνολογία LG σημαίνει...
7: Σημαίνει να ασχολείσαι λιγότερο με το πλυντήριο και περισσότερο με τη ζωή σου.
8: LG. Life's good. Η πλύση και στέγνωμα σε 2 ώρες αφορά μέγιστο φορτίο 5 κιλών.
9: Τριχόπτωση. Κάθε αρχή, ένα τέλος. Άρχισε σήμερα το σύστημα Fresiderm Hair Force και δώσε τέλος στις μέρες με αδύναμα μαλλιά και σημάδια αραίωσης. Η σύνθεση των Hair Force με βιομιμητικά πεπτίδια αντιμετωπίζει αποτελεσματικά τα συμπτώματα τριχόπτωσης, συμβάλλει στην αγκίστρωση της τρίχας στο δέρμα και επιταχύνει την αναγέννησή της, χαρίζοντας πιο πυκνά, πλούσια μαλλιά. Ολοκληρωμένη σειρά Hair Force με εξειδικευμένα σαμπουάν για τον άντρα και τη γυναίκα, αγωγή μονοδόσεων και λοσιών για γερές ρίζες και υγιή τρίχα. Fresiderm.
10: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
11: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isoma Thermosystem. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
12: Isomat Thermosystem. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
11: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
13: Έκθεση Οικοδομή. Για 3 μέρες η καρδιά της οικοδομής χτυπά στο Metropolitan Expo. Εκατοντάδες εταιρείες, χιλιάδες επαγγελματίες δίνουν ραντεβού στην Έκθεση Οικοδομή. 23 με 25 Οκτωβρίου, Metropolitan Expo. Έκθεση Οικοδομή. Μη λείψει κανείς. Οργάνωση Ρώτα.
14: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
15: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
16: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
14: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel, δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
17: Η Momix στη χώρα των θαυμάτων. Επιτέλους, οι θρυλικοί μάγοι του χορού επιστρέφουν με τη νέα φαντασμαγορική τους παράσταση Alice. Momix Alice. Εκεί που η φαντασία, τα όνειρα και οι ψευδεστήσεις γίνονται πραγματικότητα. Momix. Οι παραβάτες των φυσικών νόμων είναι εδώ. 8 με 13 Δεκεμβρίου στο Christmas Theater. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
0: Πριν από λίγες ημέρες, για να επιστρέψουμε, μπήκε στα δρομολόγια του ΙΣΑΠ ο πρώτος ανακατασκευασμένος σειρμός του ηλεκτρικού. Ένα σειρμός με κλιματισμό, με κάμερες ασφαλείας, με ό,τι τέλος πάντων απαιτείται για να χαρακτηριστεί ένα σειρμός σύγχρονος και ασφάλιστος ένα τρένο. Αυτό είναι ένα πρόγραμμα του Υπουργείου Μεταφορών. Προβλέπει την ανακατασκευή ακόμη 13 σειρμών σε πρώτη φάση και ακόμη 10 σε βάθος κάποιων μηνών. Η Σοφία Γαλάνη μίλησε με επιβάτες, πήγε στον ηλεκτρικό, μίλησε με επιβάτες, μίλησε με εργαζόμενους, αλλά και τον αναπληρωτή Υπουργό Μεταφορών, τον κύριο Κότσιρα, τόσο για το σχεδιασμό του Υπουργείου, για την αναβάθμιση του ηλεκτρικού, αλλά και άλλα θέματα που αφορούν και το Υπουργείο, πρωτίστως τους επιβάτες, όπως η εισιτηριοδιαφυγή και η αστυνόμευση, το να αισθάνονται οι άνθρωποι που χρησιμοποιούν τον ηλεκτρικό και όλα τα μέσα μεταφοράς να αισθάνονται ασφαλείς. Το ρεπορτάζ της Σοφίας Γαλάνη.
18: Αναγκασμένοι να χρησιμοποιούν για πολλά χρόνια τα παλιά βαγόνια, χωρίς τα στοιχειώδη ούτε καν κλιματισμό. Οι επιβάτες της γραμμής του ηλεκτρικού επιβιβάζονται για πρώτη φορά σε έναν πλήρως ανακατασκευασμένο σειρμό.
19: Ενδιαφέρον και πιστεύω θα βοηθήσει γενικά στη μεταφορά.
20: Εννοείται ότι είναι για βοήθεια καθημερινά και στον εργαζόμενο περισσότερο. Καλό είναι.
18: Πρόκειται για τον πρώτο από τους συνολικά 14 που θα ανακατασκευαστούν ώστε να παρέχουν στους επιβάτες σύγχρονες υπηρεσίες, με τον αναπληρωτή Υπουργό Μεταφορών να δίνει, μιλώντας στο ραδιόφωνο του Sky, το χρονοδιάγραμμα του εξυγχρονισμού των σειρμών.
21: Βρίσκονται ήδη άλλοι 4 σε στάδιο ανακατασκευής. Βάσει του προγραμματισμού που έχουμε κάνει, το σύνολο του έργου για τους 14 ανακατασκευασμένους σειρμούς θα ολοκληρωθεί εντός του 2027.
18: Οι νέοι σειρμοί θα διαθέτουν μεταξύ άλλων κλιματισμό, κάμερες ασφαλείας και προσβασιμότητα για άτομα με αναπηρία. Ένα καλό πρώτο βήμα, ωστόσο οι πολίτες ζητούν επιπλέον παρεμβάσεις στον ηλεκτρικό, με κύριο αυτό της αύξησης των δρομολογίων.
20: Πιστεύω ότι πρέπει να βελτιωθεί. Είναι σίγουρα να υπάρχουν περισσότερα δρομολόγια και οι συντηρήσεις που βλέπουμε πολλές φορές και υπάρχουν προβλήματα.
22: Η συχνότητα του ηλεκτρικού είναι απαραδεκτά αραιή. Δηλαδή υπάρχουν καθυστερήσεις 15, 17, 18 λεπτών.
18: Στόχος του οργανισμού, σύμφωνα με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της ΤΑΣΥ Αθανάσιο Κοταρά, είναι η μείωση της αναμονής με συχνότερα δρομολόγια.
23: Αυτή τη στιγμή η χρονοαπόσταση της ώρας αιχμής είναι προγραμματισμένη στα 7 λεπτά περίπου και θέλουμε να πιστεύουμε ότι πολύ σύντομα τους επόμενους μήνες, όχι τα επόμενα χρόνια, αυτή η χρονοαπόσταση θα κατέβει και κάτω από 6 λεπτά.
18: Οι επιβάτες ωστόσο θέτουν και το ζήτημα της εντονότερης αστυνόμευσης, καθώς σειρμοί και σταθμοί αποτελούν σημεία ενδιαφέροντος για συμμορίες πορτοφολάδων.
24: Να σταματήσουν και οι κλεψιές. Πολύ καλό θα είναι.
18: Σύμφωνα με τα στοιχεία της ελληνικής αστυνομίας για το σχέδιο Αριάδνη, από τον Φεβρουάριο του 2025 έως και τον Ιούνιο του 2026 έγιναν πάνω από 280.000 έλεγχοι και πραγματοποιήθηκαν πάνω από 4.000 συλλήψεις.
21: Ειδικά στη γραμμή 1 είναι ένα ζήτημα το οποίο μας ενδιαφέρει πάρα πολύ να ενισχύσουμε. Γι' αυτό τον λόγο έχουμε και με τον Υπουργό του πολίτη σε συνεργασία προκειμένου και να υποστηρίξουμε και να ενισχύσουμε όσο το δυνατόν περισσότερο και το πρόγραμμα Αριάδνη προκειμένου να υπάρχει και δυνατότητα παρέμβασης όπου αυτή απαιτείται.
18: Παράλληλα, ο κ. Κότσιρας αποκαλύπτει τα αποτελέσματα των ελέγχων για την εισιτηριοδιαφυγή με χρήση καμερών ασφαλείας και τεχνητής νοημοσύνης.
21: Έχουμε 25,5% αύξηση της επικυρώσης συνολικά στον ΟΑΣΑ. Έχουμε 14% αύξηση στους ελέγχους κομίστρου που έχουν γίνει αυτό το χρονικό διάστημα. Όλα αυτά δείχνουν ότι κάτι λειτουργεί τουλάχιστον σταδιακώς καλύτερα και αυτό θέλουμε να συνεχίσουμε να κάνουμε.
18: Ο αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών εκφράζει τη βεβαιότητα ότι με την ανακατασκευή των σειρμών και τον εξυγχρονισμό των υποδομών, ο ηλεκτρικός πολύ σύντομα θα αλλάξει εικόνα.
0: Και αυτό είναι κάτι βεβαίως που το θέλουμε όλοι μας. Θα πάμε τώρα στην Κρήτη, στο Γιάννη Στουλιώτη, στον απεσταλμένο του Sky και της Καθημερινής, σε μια περιοχή που δέχτηκε μεγάλη πίεση τα τελευταία 24 ώρα από μεταναστευτικές ροές από τη Λιβύη, χωρίς να υπάρχουν ωστόσο και υποδομές στους χώρους όπου βρίσκονται οι μετανάστες. Γεια σου Γιάννη, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Σπύρο. Καλό μεσημέρι. Να δώσουμε μια συντομία, μια εικόνα. Οι άφηξεις μεταναστών έχουν σταματήσει εδώ και περίπου 36 ώρες, κυρίως λόγω των
0: καιρικών
1: συνθήκων. Αυτό δίνει τη δυνατότητα στις αρχές εδώ του νησιού, στην Ιερά Πέτρα, να κάνουν μια ανακατανομή των μεταναστών, δηλαδή να τους μεταφέρουν από αυτό το άθλιο χώρο εκεί στο αμαξοστάσιο του Δήμου Ιερά Πέτρας, όπου δεν υπήρχε καμία απολύτως προδιαγραφή για να φιλοξενήσει ανθρώπους, και να τους γίνεται εκεί μια υποτυπώδης καταγραφή, τους βάζουν σε πούλμαν, τους μεταφέρουν σε ένα τροποντινά κέντρο καταγραφής στην Αγιά Χανίων. Αυτή η διαδικασία συνεχίζεται και σήμερα. Εκτιμώ ότι αύριο θα έχει ολοκληρωθεί, δηλαδή σήμερα είχε περί τους 500 μετανάστες, 200-300 θα απομακρυνθούν σήμερα, άλλοι τόσοι αύριο. Το θέμα, η κρίση που ανέκυψε τις τελευταίες μέρες, φέρνει στην επιφάνεια σαφώς την απουσία δομής στην Κρήτη. Υπήρχε μια συλλογιστική ότι αν γίνει δομή θα κανονικοποιηθούν οι ροές από την Λιβύη προς την Κρήτη.
0: Οπότε δεν τη θέλει κανείς ούτε κάτι, ούτε δήμη, ούτε κανείς.
1: Ναι, ναι,
0: υπάρχει,
1: ναι,
0: βέβαια,
1: ναι.
0: Στα Χανιά. Μισό λεπτό. Στα Χανιά υπάρχει, δεν υπάρχει. Στην Αγιά.
1: Υπάρχει, αλλά δεν είναι ακριβώς δομή όπως την έχεις, όπως μπορείς να τη φέρεις, ναι, στο, ναι, μυαλό σου αντίστοιχη της Λέρου, της Κότης, ναι, Άμμου, της Λέσβου. Είναι ένα κτίριο το οποίο έχει μετατραπεί σε.
0: Λειτουργεί ως δομή, ναι, κατάλαβα.
1: Λειτουργεί ως δομή και τώρα αυτή τη στιγμή που μιλάμε βρισκόμαστε 10 χιλιόμετρα έξω από το Ηράκλειο. Εδώ υπάρχει μια παλιά αποθήκη ελαιολάδου, την οποία το Υπουργείο Μετανάστευσης προωθεί για προσωρινή δομή. Είναι ένα κτίριο, εν πάση περιπτώσει.
0: Αλλά και εκεί, και γι' αυτό υπάρχουν διαμαρτυρίες, νομίζω.
1: Ναι, ναι, υπάρχουν έντονες διαμαρτυρίες. Μιλάμε εδώ με τους κατοίκους, έχουν μαύρες σημαίες, κάνουν οδοφράγματα τα βράδια. Όπως μας είπαν εδώ, αύριο αναμένεται η κυρία Καρεστιανού. Δηλαδή, θέλω να πω, έχει αποκτήσει μια χαρακτηριστικά μια τοπική κινητοποίηση το όχι. Ναι. Στη δομή. Το θέμα είναι και στις κατηδίαν κουβέντες που κάναμε με τους αυτοδιοικητικούς, ότι λένε ναι, όχι εδώ, αλλά και ο άλλος ο δήμαρχος δεν βγαίνει δημόσια.
0: Κατάλαβα.
1: Βρει χώρο,
0: όχι εδώ, λίγο ούτε παραπέρα.
1: Ούτε, και όλοι λένε όχι στη δομή, ναι, στην περιοχή τους. Άρα 19.000 μετανάστες από την αρχή του χρόνου όμως έχουν έρθει στην Κρήτη, η οποία παρόλα αυτά δεν έχει δομή.
0: Γιάννη, θα δούμε το ρεπορτάζ και στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Sky, αυτή τη δουλειά που έχεις κάνει και το είδαμε και χθες, θα δούμε και σήμερα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, να είσαι καλά, καλή συνέχεια στη δουλειά σου. Ο Γιάννης Σουλιώτης από την Κρήτη, τις εικόνες που μας περιέγραψε θα τις δείτε και στην τηλεόραση του Sky, στο κεντρικό δελτίο. Αμέσως τώρα διεθνείς εξελίξεις από την Deutsche Welle.
2: Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων.
3: Ευρωπαϊκό Συμβούλιο με διαφωνίες και χωρίς διαφαινόμενες λύσεις. Άλλη μια αντικυβερνητική φωνή στα μέσα ενημέρωσης φημώνει ο Ερντογάν. Ψήφισμα ειρήνης εντός εισαγωγικών από AfD και συμμαχία Σάρα Βάγκεκνεχτ στο Μαγδεμβούργο. Κυρίες και κύριοι, γεια σας από τη Βόνη, στο μικρόφωνο σήμερα ο Κώστας Αργυρός. Στη Γερμανία τώρα, όπου χθες σε ειδική συνεδρίαση στο Μαγδεμβούργο, το κοινοβούλιο της Σαξονίας Anhalt ενέκρινε την κοινή πρόταση της εναλλακτικής για τη Γερμανία της AfD και της συμμαχίας Sarah Wagenknecht BSW. Η πρόταση ζητά άμεσο τερματισμό κάθε βοήθειας προς την Ουκρανία και φέρει τον τίτλο «Συνομιλίες για την ειρήνη αντί για την κλιμάκωση του πολέμου στην Ουκρανία». Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία με 44 έδρες, όσες διαθέτουν δηλαδή τα δύο κόμματα, σε σύνολο 83 στο νέο κοινοβούλιο που είχε προκύψει στις αρχές Σεπτεμβρίου.
0: Και επιστροφή στο Φάληρο με Νίκο Παγκάκη για τις αθλητικές μας ενδείξεις. Καλώς ήρθες, Νίκο.
4: Καλό μεσημέρι, Σπύρο, κυρίες και κύριοι. Η ΑΕΚ πλήρωσε ακριβά τα λάθη του Λονδίνο. Γνώρισε ήττα 3-1 από τη Σαχτάρ Ντόνεσκ, δεύτερη αγωνιστική, θυμίζω, για τη League Face του Champions League σε ένα μάτς που προηγήθηκε με τον Μάγερ. Όμως συνέχεια τίποτα δεν λειτουργήσε. Ο Πεντρίνιο με πέναλτι σοφάρισε αργότερα. Η Σαχτάρ κατάφερε να γυρίσει τούμπα το παιχνίδι με τέρματα τον Ντομπία και ένα τραγικό λάθος του Μπρινιόλη. Και ένα τέρμα που θα το μεντώσα συνέχεια. Συγκλονιστική ωστόσο η παρουσία του κόσμου της Ένωσης, έτσι περίπου 10.000 έκαναν κυτρινόμαυρες αποχρώσεις στο γήπεδο που αγωνίζεται η Σαχτάρ. Σήμερα ωστόσο στη μάχη μπαίνουν Παναθηναϊκός, Παναιτωλικός Σκυτάλη, Ολυμπιακός και Όφη. Ανοίγει αυλαία με Conference League 8 παρατέταρτο ο Παναθηναϊκός με την Μπόρας Μπάνια Λούκα, παλιά γνώριμη θυμίζω, ένα πριν από δύο χρόνια με γκολ του Μπακασέτα τότε στη Βοσνία. Μαρσέη Ολυμπιακός στις 10, Ρεν Όφη, μεγάλη πρόκληση και για τον Όφη. Να πούμε ότι χθες βέβαια είχε και αρκετά παιχνίδια Champions League. Αν μπορώ να ξεχωρίσω κάποια, στο Etihad, η Paris Saint-Germain κέρδισε τη Manchester City 4-2 σε συναρπαστικό αγώνα και ήταν και μια καθόλου απόδειξη της φιλοσοφίας του Luis Enrique να κατακτήσει το τρίτο συνεχόμενο τίτλο Champions League. Και ανατροπή της χρονιάς, να το πούμε γι' αυτό, βασιλική ανατροπή. 3-1-3-3 στο Ολύμπικο, στα τελευταία 8 λεπτά η Real Madrid με τον Μουρίνιο να πανηγυρίζει.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Νικό.
5: Επόμενος.
6: Ναι.
5: Χαμήλωσε, ρε φίλε, το ραδιόφωνο.
6: Ναι, εγώ μιλάω τώρα. Ποιος?
5: Τώρα προκαλείς, λέγε.
6: Κώστας λέγομαι. Κάλεσε έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
5: Τι δελτίο, τον 12?
6: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
5: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
6: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
5: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
7: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Σε πολύ λίγο θα ακούσετε το δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά έρχονται Κολοκυθάς με Αναστασοπούλου. Εύχομαι καλό υπόλοιπο ημέρας.
8: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Τρεις δεκαετίες εμπειρίας στην εκπαίδευση επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Τώρα όλα τα αναγνωρισμένα Bachelor και Master στα ελληνικά και με επιλογή Blended φοιτησής. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
25: Το παλιό σου αυτοκίνητο που αγάπησες πολύ, ήρθε η ώρα της Alicon να το φροντίσει. Alicon Απόσυρση. Alicon.
26: Ο έμπορος της Βενετίας. Η κωμωδία του William Shakespeare ζωντανεύει στο Θέατρο Αλκιονής. Γιάννης Μπέζος, Φέη Ξυλά, Τάσος Γιαννόπουλος, Γιάννης Στόλας, Αλμπέρτο Φάης, Λίδα Καπνά, Ιωάννης Απέργης, Σταύρος Μαρκάλας, Παναγιώτης Μπουρζουλίδης, Ηρακλής Κρομίδας, Θράσος Σταθόπουλος, Στελίνα Καρασαβίδου. Απόδοση διασκευή Άκης Δήμου. Σκηνοθεσία Γιάννης Μπέζος. Μουσική και τραγούδια Κωστής Μαραβέγιας. Ο έμπορος της Βενετίας. Από 21 Οκτωβρίου στο Θέατρο Αλκιονής.
27: Περισσότερη Air Canada για μεγαλύτερο διάστημα. Από το Μάρτιο του 2027, η Air Canada επιστρέφει νωρίτερα στην Αθήνα και επεκτείνει τις απευθείας πτήσεις της έως και τον Ιανουάριο. Μέσω Τορόντο και Μόντρεαλ συνδεθείτε εύκολα με δεκάδες προορισμούς στη Βόρεια Αμερική και την Καραϊβική. Air Canada. Φύγαμε!
28: Πολύωρο μποτιλιάρισμα πριν το πολύωρο meeting, πολύ συχνά στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών.
29: Η ώρα είναι 3.
30: Ράδιο Πέλα στους 103,3 FM στέρεο.
31: Ότο Κίνο Μπιτζιόπουλος. Το αυτοκίνητο που ψάχνεις ξεκινά από εδώ. Εισαγωγές και ανταλλαγές παντός τύπου αυτοκινήτων. Καινούριων και μεταχειρισμένων, με επιλογές για κάθε ανάγκη και κάθε οδηγό. Στην Ότο Κίνο Μπιτζιόπουλος αναλαμβάνουμε επίσης μεταβιβάσεις αυτοκινήτων με άμεση και υπεύθυνη εξυπηρέτηση.
32: Θέλεις να αλλάξεις αυτοκίνητο? Ψάχνεις συγκεκριμένο μοντέλο? Μίλησε μαζί μας και βρες την επιλογή που σου ταιριάζει.
31: Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο της παλαιάς Εθνικής Οδού Αλεξάνδρειας Κατερίνης. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2 2-3-33-0-22-9-78, 69-83-32-33-34 και 69-74-23-82-87.
32: Και στο τρίτο χιλιόμετρο Γιαννιτζών Θεσσαλονίκης, στην παλιά αντιπροσωπεία Mercedes. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2-3-82-0-22-4-67. Οτοκίνο Μπιτζιόπουλος. Το επόμενο αυτοκίνητό σου μπορεί να είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις.
9: Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων, όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλυντικά πολυτελείας. Perfume Lab. Η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2-3-82-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
10: Αφή Καπέλη, στα Γιαννιτσά και στην Αριδαία. Μοναδικές προτάσεις στο μπάνιο, δάπεδο, κουζίνα, στα υλικά θερμοπρόσωψης και στα οικοδομικά υλικά. Και τώρα, για εσάς που γνωρίζετε το συμφέρον σας, λειτουργούν χώροι outlet με πλακάκια και είδη υγιεινής για ακόμα οικονομικότερες λύσεις. Επίσης, αναλαμβάνουν ανακαινήσεις με δικά μας ειδικά σας συνεργεία. Αφή Καπέλη. Πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης και δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης.
11: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά. Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές. Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Πρώτο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2-3-82-0-20-210.
12: Στα Γιαννιτσά, στην οδό Γκονογιώτα 15, το Picnic σας περιμένει με αυθεντικές λαχταριστές επιλογές. Απολαύστε γύρω χοιρινό, γύρω κοτόπουλο, ζουμερά μπιφτέκια και πολλές ακόμα γεύσεις. Όλα παραγωγής μας με φρέσκα υλικά και μεράκι. Picnic. Ελάτε να δοκιμάσετε ή καλέστε μας για παραγγελία στο 23820-206-69. Picnic. Όταν η ποιότητα συναντά τη γεύση.
13: Bella FM

0: σας. Κάνουμε έρευνα για το ραδιόφωνο. Θα θέλαμε να σας ρωτήσουμε αν ακούσατε ραδιόφωνο και ποιον σταθμό ακούσατε χθες.
1: Bella FM 103,3.

0: Γεια σας. Κάνουμε έρευνα για το ραδιόφωνο. Θα θέλαμε να σας ρωτήσουμε αν ακούσατε ραδιόφωνο και ποιον σταθμό ακούσατε χθες.
1: Bella FM 103,3.
2: Η ώρα είναι 4.
3: Αφή Καπέλη, στα Γιαννιτσά και στην Αριδαία. Μοναδικές προτάσεις στο μπάνιο, δάπεδο, κουζίνα, στα υλικά θερμοπρόσωψης και στα οικοδομικά υλικά. Και τώρα, για εσάς που γνωρίζετε το συμφέρον σας, λειτουργούν χώροι outlet με πλακάκια και είδη υγιεινής για ακόμα οικονομικότερες λύσεις. Επίσης, αναλαμβάνουν ανακαινήσεις με δικά μας ειδικά σας συνεργεία. Αφή Καπέλη. Πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης και δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης.
4: Ότο Κίνο Μπιτζιόπουλος. Το αυτοκίνητο που ψάχνεις ξεκινά από εδώ. Εισαγωγές και ανταλλαγές παντός τύπου αυτοκινήτων, καινούριων και μεταχειρισμένων, με επιλογές για κάθε ανάγκη και κάθε οδηγό. Στην Ότο Κίνο Μπιτζιόπουλος αναλαμβάνουμε επίσης μεταβιβάσεις αυτοκινήτων με άμεση και υπεύθυνη εξυπηρέτηση.
5: Θέλεις να αλλάξεις αυτοκίνητο? Ψάχνεις συγκεκριμένο μοντέλο? Μίλησε μαζί μας και βρες την επιλογή που σου ταιριάζει.
4: Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο της παλαιάς εθνικής οδού Αλεξάνδρειας Κατερίνης. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2-3-33-0-22-9-78, 69-83-32-33-34 και 69-74-23-82-87.
5: Και στο τρίτο χιλιόμετρο Γιαννιτζών Θεσσαλονίκης, στην παλιά αντιπροσωπεία Mercedes. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2-3-82-0-22-4-67. Ότο Κίνο Μπιτζιόπουλος. Το επόμενο αυτοκίνητό σου μπορεί να είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις.
6: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά? Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές? Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Πρώτο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2-3-82-0-20-210.
7: Στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον, η επιτυχία ξεκινά από τη σωστή βάση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Με πολυετή εμπειρία και σύγχρονα τεχνολογικά μέσα, γιατί στα οικονομικά δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη. Με εξειδικευμένες λύσεις για κάθε μικρή επιχείρηση ή μεγάλο οργανισμό, γιατί κάθε ανάγκη απαιτεί τη σωστή στρατηγική. Με οικονομικές μελέτες για επενδυτικά προγράμματα, προγράμματα νέων αγροτών, σχέδια βελτίωσης και κατάθεση φακέλων, γιατί η σωστή προετοιμασία κάνει τη διαφορά. Από την τήρηση βιβλίων έως την έγκυρη φορολογική ενημέρωση. Γιατί είμαστε δίπλα σας σε κάθε οικονομική απόφαση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Ανακαλύψτε την αξία της σωστής διαχείρισης. Αργύρου Πόλεως 2, Σκύδρα. Τηλέφωνο 23 810 82 588.
8: Bella FM

0: Γεια σας. Κάνουμε έρευνα για το ραδιόφωνο. Θα θέλαμε να σας ρωτήσουμε αν ακούσατε ραδιόφωνο και ποιον σταθμό ακούσατε χθες.
1: Bella FM 103,3.

0: Η ώρα είναι 5.
1: Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων, όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλυντικά πολυτελείας. Perfume Lab, η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
2: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά. Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές. Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Πρώτο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382 020 210.
3: Πέλα FM

0: Γεια σας. Κάνουμε έρευνα για το ραδιόφωνο. Θα θέλαμε να σας ρωτήσουμε αν ακούσατε ραδιόφωνο και ποιον σταθμό ακούσατε χθες.
1: Bella FM 103,3.

0: Γεια σας. Κάνουμε έρευνα για το ραδιόφωνο. Θα θέλαμε να σας ρωτήσουμε αν ακούσατε ραδιόφωνο και ποιον σταθμό ακούσατε χθες.
1: Bella FM 103,3.

0: τα έχω βρει με τον εαυτό μου.
1: Ραδιοπέλα στους 103,3 FM.

0: σας. Κάνουμε έρευνα για το ραδιόφωνο. Θα θέλαμε να σας ρωτήσουμε αν ακούσατε ραδιόφωνο και ποιον σταθμό ακούσατε χθες.
1: Bella FM 103,3.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Ράδιο Πέλα στους 103,3 FM στέρεο.
2: Ότο Κίνο Μπιτζιόπουλος. Το αυτοκίνητο που ψάχνεις ξεκινά από εδώ. Εισαγωγές και ανταλλαγές παντός τύπου αυτοκινήτων, καινούριων και μεταχειρισμένων, με επιλογές για κάθε ανάγκη και κάθε οδηγό. Στην Ότο Κίνο Μπιτζιόπουλος αναλαμβάνουμε επίσης μεταβιβάσεις αυτοκινήτων με άμεση και υπεύθυνη εξυπηρέτηση.
3: Θέλεις να αλλάξεις αυτοκίνητο? Ψάχνεις συγκεκριμένο μοντέλο? Μίλησε μαζί μας και βρες την επιλογή που σου ταιριάζει.
2: Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο της παλαιάς εθνικής οδού Αλεξάνδρειας Κατερίνης. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2-3-33-0-22-9-78, 69-83-32-33-34 και 69-74-23-82-87.
3: Και στο τρίτο χιλιόμετρο Γιάννη Τζον Θεσσαλονίκης, στην παλιά αντιπροσωπεία Mercedes. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2-3-82-0-22-4-67. Ότο Κίνο Μπιτζιόπουλος. Το επόμενο αυτοκίνητό σου μπορεί να είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις.
4: Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων, όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλυντικά πολυτελείας. Perfume Lab. Η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2-3-82-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
5: Ένας δρόμος τραγούδια με την
6: Ρωσοπικά
5: Ελένη Δήμου. Προορισμός το Θέατρο Γιαννιτσών Πνευματικό Κέντρο. Σάββατο 31 Οκτωβρίου στις 8:30. Εισιτήρια από 13 ευρώ. ticketservices.gr. Η Ελένη Δήμου στα Γιαννιτσά. Σαββατόβραδο 31 Οκτωβρίου σε ένα δρόμο τραγούδια. Ρωσοπικά.
7: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά? Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές? Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Πρώτο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2-3-82-0-20-210.
8: Στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον, η επιτυχία ξεκινά από τη σωστή βάση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Με πολυετή εμπειρία και σύγχρονα τεχνολογικά μέσα, γιατί στα οικονομικά δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη. Με εξειδικευμένες λύσεις για κάθε μικρή επιχείρηση ή μεγάλο οργανισμό, γιατί κάθε ανάγκη απαιτεί τη σωστή στρατηγική. Με οικονομικές μελέτες για επενδυτικά προγράμματα, προγράμματα νέων αγροτών, σχέδια βελτίωσης και κατάθεση φακέλων, γιατί η σωστή προετοιμασία κάνει τη διαφορά. Από την τήρηση βιβλίων έως την έγκυρη φορολογική ενημέρωση. Γιατί είμαστε δίπλα σας σε κάθε οικονομική απόφαση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Ανακαλύψτε την αξία της σωστής διαχείρισης. Αργύρου Πόλεως 2, Σκύδρα. Τηλέφωνο 23810-82588.
9: Πέλα FM.
10: Και τώρα. Like στη μουσική, like στη μουσική, like στη μουσική, like στη μουσική. Με την Εβίτα Σαριγιάννη.

Γεια σας φίλοι μου, τι κάνετε? Λοιπόν, η 5η 15 Οκτωβρίου είναι εδώ και είμαστε έτοιμοι με πολλή μουσική και πάρα πολλά νέα από τη Showbiz. Ξεκινάει η εκπομπούλα μας Like στη μουσική και σήμερα η διάθεσή μας είναι πάντα ανεβασμένη. Ευχαριστούμε για τα μηνύματά σας. Μας στηρίζετε και σας στηρίζουμε. Αγαπιόμαστε με λίγα λόγια. Ξεκινάμε.

Κωνσταντίνος Αργυρός. Πού βρέθηκε? Λοιπόν, βρέθηκε στο κέντρο διασκέδασης που τραγουδάει ο Πέτρος Ιακωβίδης και η Έλλη Κοκκίνου. Κάποια στιγμή πήρε και το μικρόφωνο και τραγούδησε επιτυχίες του.

Ράδιο Πέλα στους 103,3 FM στέρεο. Αν η εκπομπή που ακούς σου φαίνεται διαφορετική, είναι επειδή είναι διαφορετική. Like στη μουσική με την Εφήτα Σαριγιάννη.

Μόνη μεταξύ. Βγήκε, παιδιά, στα social για να υποστηρίξει τον πατέρα της, Λευτέρη Πανταζή. Είπε ότι όποιος λέει κακό λόγο για τον πατέρα της που δεν έχει πειράξει ποτέ κανέναν άνθρωπο και ούτε τη μούρη του, λοιπόν, είναι απλά ζηλιάρης.

Αναστασία μάγεψε την Αυστραλία, δίνοντας 5 sold out συναυλίες. Έγινε χαμός.

Ο Τάκης Ζαχαράτος επιστρέφει στο θέατρο για να αναμετρηθεί με έναν από τους πιο απαιτητικούς ρόλους του παγκόσμιου ρεπερτορίου.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Ένας δρόμος τραγούδια με την
2: Προσωπικά
1: Ελένη Δήμου. Προορισμός το θέατρο Γιαννιτσών, πνευματικό κέντρο. Σάββατο 31 Οκτωβρίου στις 8:30. Εισιτήρια από 13 ευρώ. ticketservices.gr. Η Ελένη Δήμου στα Γιαννιτσά. Σαββατόβραδο 31 Οκτωβρίου σε ένα δρόμο τραγούδια. Προσωπικά.
3: Ότο Κίνο Μπιτζιόπουλος. Το αυτοκίνητο που ψάχνεις ξεκινά από εδώ. Εισαγωγές και ανταλλαγές παντός τύπου αυτοκινήτων, καινούριων και μεταχειρισμένων, με επιλογές για κάθε ανάγκη και κάθε οδηγό. Στην Ότο Κίνο Μπιτζιόπουλος αναλαμβάνουμε επίσης μεταβιβάσεις αυτοκινήτων με άμεση και υπεύθυνη εξυπηρέτηση.
4: Θέλεις να αλλάξεις αυτοκίνητο? Ψάχνεις συγκεκριμένο μοντέλο? Μίλησε μαζί μας και βρες την επιλογή που σου ταιριάζει.
3: Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο της Παλαιάς Εθνικής Οδού Αλεξάνδρειας Κατερίνης. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2-3-33-0-22-9-78, 69-83-32-33-34 και 69-74-23-82-87.
4: Και στο τρίτο χιλιόμετρο Γιάννη Τζον Θεσσαλονίκης, στην παλιά αντιπροσωπεία Mercedes. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2-3-82-0-22-4-67. Ότο Κίνο Μπιτζιόπουλος. Το επόμενο αυτοκίνητό σου μπορεί να είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις.
5: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά? Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές? Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Πρώτο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2-3-82-0-20-210.
6: Πέλα FM.
7: Η εκπομπή που ακούς σου φαίνεται διαφορετική, είναι επειδή είναι διαφορετική. Like στη μουσική με την Εφήτα Σαριγιάννη.

Αγαπημένα ζώδια και ατάκες, η Σελήνη περνά τα ξημερώματα στον τοξότη και αλλάζει αισθητά τη διάθεση, ανατροπές και δυνατές εξελίξεις.

αγαπημένο τραγούδι του χθες, μεγάλη επιτυχία σήμερα. Εσείς το ζητήσατε, πάμε να ακούσουμε Γιώργο Μαζωνάκη, «Έλα να δεις».

κοσμητής τα πόλα διασύ, να έχεις χώρο να μείνεις. Και ο καημός μεγαλώνει δεσποινή, μες στη στάχτη θα βρεις.

Η Έλλη Στάι στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Η συνάντησή της με τη Μαρία Δαμανάκη, Γιώργος Χατζινάσιος και Γιώργος Θεοφάνους ενώνουν τις δυνάμεις τους στην ίδια σκηνή.

Αγαπημένοι μου φίλοι, τελειώσαμε και σήμερα. Να έχετε μια υπέροχη Πέμπτη και αύριο σας περιμένω εδώ. Η αγαπημένη μας μέρα Παρασκευή μας περιμένει με πολλές εκπλήξεις και πάνω απ' όλα εννοείται, παιδιά, πολύ μουσική. Από μένα, γεια σας.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Οτοκίνο Μπιτζιόπουλος. Το αυτοκίνητο που ψάχνεις ξεκινά από εδώ. Εισαγωγές και ανταλλαγές παντός τύπου αυτοκινήτων, καινούριων και μεταχειρισμένων, με επιλογές για κάθε ανάγκη και κάθε οδηγό. Στην Οτοκίνο Μπιτζιόπουλος αναλαμβάνουμε επίσης μεταβιβάσεις αυτοκινήτων με άμεση και υπεύθυνη εξυπηρέτηση.
2: Θέλεις να αλλάξεις αυτοκίνητο? Ψάχνεις συγκεκριμένο μοντέλο? Μίλησε μαζί μας και βρες την επιλογή που σου ταιριάζει.
1: Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο της παλαιάς Εθνικής Οδού Αλεξάνδρειας Κατερίνης. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2-3-33-0-22-9-78, 69-83-32-33-34 και 69-74-23-82-87.
2: Και στο τρίτο χιλιόμετρο Γιάννη Τζον Θεσσαλονίκης, στην παλιά αντιπροσωπεία Mercedes. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2-3-82-0-22-4-67. Οτοκίνο Μπιτζιόπουλος. Το επόμενο αυτοκίνητό σου μπορεί να είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις.
3: Ένας δρόμος τραγούδια με την
4: προσωπικά
3: Ελένη Δήμου. Προορισμός το θέατρο Γιαννιτσών, πνευματικό κέντρο. Σάββατο 31 Οκτωβρίου στις 8:30. Εισιτήρια από 13 ευρώ, ticketservices.gr. Η Ελένη Δήμου στα Γιαννιτσά. Σαββατόβραδο 31 Οκτωβρίου σε ένα δρόμο τραγούδια.
4: Προσωπικά.
5: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά? Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές? Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Πρώτο χιλιόμετρο Γιάννη Τζον Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2-3-82-0-20-210.
6: Πέλα FM

0: Γεια σας. Κάνουμε έρευνα για το ραδιόφωνο. Θα θέλαμε να σας ρωτήσουμε αν ακούσατε ραδιόφωνο και ποιον σταθμό ακούσατε χθες.
1: Bella FM 103,3.

0: Γεια σας. Κάνουμε έρευνα για το ραδιόφωνο. Θα θέλαμε να σας ρωτήσουμε αν ακούσατε ραδιόφωνο και ποιον σταθμό ακούσατε χθες.
1: Bella FM 103,3.

0: Τρέλα FM.
1: Η ώρα είναι 9.
2: Ραδιοπέλα στους 103,3 FM στέρεο.
3: Ότο Κίνο Μπιτζιόπουλος. Το αυτοκίνητο που ψάχνεις ξεκινά από εδώ. Εισαγωγές και ανταλλαγές παντός τύπου αυτοκινήτων, καινούριων και μεταχειρισμένων, με επιλογές για κάθε ανάγκη και κάθε οδηγό. Στην Ότο Κίνο Μπιτζιόπουλος αναλαμβάνουμε επίσης μεταβιβάσεις αυτοκινήτων με άμεση και υπεύθυνη εξυπηρέτηση.
4: Θέλεις να αλλάξεις αυτοκίνητο? Ψάχνεις συγκεκριμένο μοντέλο? Μίλησε μαζί μας και βρες την επιλογή που σου ταιριάζει.
3: Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο της παλαιάς Εθνικής Οδού Αλεξάνδρειας Κατερίνης. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2-3-33-0-22-9-78, 69-83-32-33-34 και 69-74-23-82-87.
4: Και στο τρίτο χιλιόμετρο Γιαννιτζών Θεσσαλονίκης, στην παλιά αντιπροσωπεία Mercedes. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2-3-82-0-22-4-67. Ότο Κίνο Μπιτζιόπουλος. Το επόμενο αυτοκίνητό σου μπορεί να είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις.
5: Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων, όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλυντικά πολυτελείας. Perfume Lab, η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2-3-82-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
6: Στα Γιαννιτσά, στην οδό Γκονογιώτα 15, το πικνίκ σας περιμένει με αυθεντικές λαχταριστές επιλογές. Απολαύστε γύρο χοιρινό, γύρο κοτόπουλο, ζουμερά μπιφτέκια και πολλές ακόμα γεύσεις. Όλα παραγωγής μας με φρέσκα υλικά και μεράκι. Πικνίκ. Ελάτε να δοκιμάσετε ή καλέστε μας για παραγγελία στο 2320-206-69. Πικνίκ. Όταν η ποιότητα συναντά τη γεύση.
0: Bella FM

Αν η καρδιά σου είναι αθώα και το μυαλό σου μαζί, κι αν έχεις δείξει

0: Γεια σας. Κάνουμε έρευνα για το ραδιόφωνο. Θα θέλαμε να σας ρωτήσουμε αν ακούσατε ραδιόφωνο και ποιον σταθμό ακούσατε χθες.
1: Bella FM 103,3.

0: Γεια σας. Κάνουμε έρευνα για το ραδιόφωνο. Θα θέλαμε να σας ρωτήσουμε αν ακούσατε ραδιόφωνο και ποιον σταθμό ακούσατε χθες.
1: Bella FM 103,3.

0: σας. Κάνουμε έρευνα για το ραδιόφωνο. Θα θέλαμε να σας ρωτήσουμε αν ακούσατε ραδιόφωνο και ποιον σταθμό ακούσατε χθες.
1: Bella FM 103,3.
2: Η ώρα είναι 10.
3: Οτοκίνο Μπιτζιόπουλος. Το αυτοκίνητο που ψάχνεις ξεκινά από εδώ. Εισαγωγές και ανταλλαγές παντός τύπου αυτοκινήτων. Καινούριων και μεταχειρισμένων με επιλογές για κάθε ανάγκη και κάθε οδηγό. Στην Οτοκίνο Μπιτζιόπουλος αναλαμβάνουμε επίσης μεταβιβάσεις αυτοκινήτων με άμεση και υπεύθυνη εξυπηρέτηση.
4: Θέλεις να αλλάξεις αυτοκίνητο? Ψάχνεις συγκεκριμένο μοντέλο? Μίλησε μαζί μας και βρες την επιλογή που σου ταιριάζει.
3: Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο της παλαιάς εθνικής οδού Αλεξάνδρειας Κατερίνης. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2-3-33-0-22-9-78, 69-83-32-33-34 και 69-74-23-82-87.
4: Και στο τρίτο χιλιόμετρο Γιάννη Τζον Θεσσαλονίκης, στην παλιά αντιπροσωπεία Mercedes. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2-3-82-0-22-4-67. Οτοκίνο Μπιτζιόπουλος. Το επόμενο αυτοκίνητό σου μπορεί να είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις.
5: Bella FM

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: Γεια σας. Κάνουμε έρευνα για το ραδιόφωνο. Θα θέλαμε να σας ρωτήσουμε αν ακούσατε ραδιόφωνο και ποιον σταθμό ακούσατε χθες.
1: Bella FM 103,3.

0: Γεια σας. Κάνουμε έρευνα για το ραδιόφωνο. Θα θέλαμε να σας ρωτήσουμε αν ακούσατε ραδιόφωνο και ποιον σταθμό ακούσατε χθες.
1: Bella FM 103,3.
2: Η ώρα είναι 11.
3: Bella FM

0: Γεια σας. Κάνουμε έρευνα για το ραδιόφωνο. Θα θέλαμε να σας ρωτήσουμε αν ακούσατε ραδιόφωνο και ποιον σταθμό ακούσατε χθες.
1: Bella FM 103,3.

0: Η ώρα είναι 12.
1: Ραδιοπέλα στους 103,3 FM στέρεο.

0: σας. Κάνουμε έρευνα για το ραδιόφωνο. Θα θέλαμε να σας ρωτήσουμε αν ακούσατε ραδιόφωνο και ποιον σταθμό ακούσατε χθες.
1: Bella FM 103,3.

0: σας. Κάνουμε έρευνα για το ραδιόφωνο. Θα θέλαμε να σας ρωτήσουμε αν ακούσατε ραδιόφωνο και ποιον σταθμό ακούσατε χθες.
1: Bella FM 103,3.

ήμουν. Bella FM

0: Γεια σας. Κάνουμε έρευνα για το ραδιόφωνο. Θα θέλαμε να σας ρωτήσουμε αν ακούσατε ραδιόφωνο και ποιον σταθμό ακούσατε χθες.
1: Bella FM 103,3.
2: Μες στα χαράματα.

Θα έχεις μάθει πως περνώ. Ξέρω πως όλα σου τα λένε. Θα σου έχουν πει πως αντιδρώ, πως δεν μιλιέ.

0: σας. Κάνουμε έρευνα για το ραδιόφωνο. Θα θέλαμε να σας ρωτήσουμε αν ακούσατε ραδιόφωνο και ποιον σταθμό ακούσατε χθες.
1: Bella FM 103,3.

0: Γεια σας. Κάνουμε έρευνα για το ραδιόφωνο. Θα θέλαμε να σας ρωτήσουμε αν ακούσατε ραδιόφωνο και ποιον σταθμό ακούσατε χθες.
1: Bella FM 103,3.

0: Γεια σας. Κάνουμε έρευνα για το ραδιόφωνο. Θα θέλαμε να σας ρωτήσουμε αν ακούσατε ραδιόφωνο και ποιον σταθμό ακούσατε χθες.
1: Bella FM 103,3.